όχι μόνο, θα το κάνουμε να γίνει εφικτό. Σ' αγαπώ, αγαπημένο μου ραδιοφωνικό παιχνίδι, που με κάνεις να αντέχω, να ξαναβρίσκω ό,τι έχασα και κυρίως να βρίσκω το επόμενο.

κάνεις όλη την υπόλοιπη ζωή σου. Θα ανακαλείς χαμένα, όσο κι αν εσύ πιστεύεις πως δεν χάθηκαν. Θυμώσαι. Μαζί κι εγώ. Πάντα τρελαινόμουν με όσους νομίζουν πως μπορεί να ακυρώσουν όσα αγάπησαν και να τα σβήσουν. Ας το δοκιμάσουν λοιπόν, για να μάθουν αν γίνεται και πώς. Ένα τραγούδι που θα έπρεπε να μου σπάει τα νεύρα, σαν πλήση εγκεφάλου, παντού. Από το σούπερ μάρκετ έως το γυμναστήριο. Μια μπαλάντα. 10 χρόνια πριν θα το απέρριπταν ως καταθλιπτικά μελωδικό, δίχως beat. Κι όμως, έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της χρονιάς κόντρα στους καταδυναστευτικούς νόμους της διαρκούς καταναλωτικής χαράς. Γιατί, ίσως γιατί ξεκινάει με ένα «Ναι, είμαι εδώ». Είναι, είμαι εγώ.

είσαι εδώ και είσαι εσύ. Χρόνια έτσι σήκωνες το τηλέφωνο. Εγώ είμαι. Είσαι ακόμα άραγε. Μισελ Ουελμπέκ. Την Κυριακή 28 Ιουνίου το απόγευμα, ο Ζεντ συνόδεψε την Όλγα στο αεροδρόμιο του Ρουασί. Κάτι μέσα του καταλάβαινε ότι ζούσαν μια στιγμή θανάσιμης

ήπιος και καλός καιρός δεν ευνοούσε την εμφάνιση των κατάλληλων συναισθημάτων. Μπορούσε να έχει διακόψει τη διαδικασία της αποκόλλησης, να είχε πέσει στα πόδια της, να την οικετέψει να μην μπει σε αυτό το αεροπλάνο. Θα εισακουόταν πιθανότατα. Όμως τι θα έκανε έπειτα? Θα ψάχνε καινούριο διαμέρισμα? Το συμβόλαιο της οδού Γκινεμάρ έλυγε στα τέλη του μήνα. Θα ακύρωνε τη μετακόμιση που είχε προγραμματίσει για την επομένη? Ήταν εφικτό. Τεχνικές δυσκολίες δεν ήταν τεράστιες. Ο Ζεντ δεν ήταν νέος. Ποτέ δεν είχε υπάρξει νέος για να κυριολεκτούμε. Ήταν όμως ένα σχετικά άμαθο ανθρώπινο όν. Όσον αφορά τα άλλα ανθρώπινα όντα, γνώριζε μόνο τον πατέρα του. Και αυτόν όχι και πολύ. Αυτή η συναναστροφή δεν μπορούσε να του προκαλέσει και πολύ μεγάλη αισιοδοξία ως προς τις ανθρώπινες σχέσεις. Από όσο είχε καταφέρει να παρατηρήσει, η ζωή των ανθρώπων οργανωνόταν γύρω από την εργασία που απασχολούσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής και λάμβανε χώρα στο πλαίσιο οργανισμών ποικίλων διαστάσεων. Μετά το πέρας των χρόνων της εργασίας, ξεκινούσε μια συντομότερη περίοδος που τη σημάδευε η εμφάνιση διαφόρων παθολογιών. Ορισμένα ανθρώπινα όντα, κατά την πιο ενεργή περίοδο της ζωής τους, προσπαθούσαν επιπλέον να συσχετιστούν σε μικροομαδοποιήσεις που ονομάζονταν οικογένειες, με στόχο την αναπαραγωγή του είδους. Όμως αυτές οι απόπειρες, τις περισσότερες φορές, έλεγαν σύντομα, για λόγους που συνδέονταν με το πνεύμα των καιρών, σκέφτηκε αόριστα, ενώ μοιραζόταν έναν εσπρέσο με την ερωμένη του. Ήταν μόνη στην μπάρα και γενικότερα η κίνηση στο αεροδρόμιο ήταν αραιή. Η οχλοβοή των αναπόφευκτων συζητήσεων έσβηνε μέσα σε μια σιωπή που μοιάζε συμφύη στο χώρο, όπως σε ορισμένες ιδιωτικές κλινικές. Ήταν απλή ψευδαίσθηση. Αυτός ο μηχανισμός μεταφοράς ανθρώπων που έπαιζε τόσο σημαντικό ρόλο σήμερα στην εκπλήρωση του ατομικού πεπρωμένου. Έκανε απλώς μια μικρή παύση πριν ξεκινήσει να λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ κατά την περίοδο της πρώτης μεγάλης εξόδου. Ωστόσο, θα μπαινε κανείς στον πειρασμό να το θεωρήσει φόρο τιμής. Ένα φόρο τιμής που αποτείει διακριτικά ο κοινωνικός μηχανισμός στον ερωτά τους, που τόσο γρήγορα διακόπηκε. Ο Ζεντ δεν αντέδρασε καθόλου όταν η Όλγα μετά από ένα τελευταίο φιλί κατευθύνθηκε προς τον έλεγχο των διαβατηρίων. Και μόνο όταν επέστρεψε σπίτι, στη λεωφόρο Πιτάλ, κατάλαβε ότι σχεδόν εν αγνία του μόλις είχε περάσει σε μια νέα φάση εκτύλιξης της ζωής του. Το κατάλαβε γιατί όλα όσα αποτελούσαν τον κόσμο του πριν από μερικές μέρες, ξαφνικά του φαίνονταν απολύτως κενά. Ο Ελμπέκ, ο χάρτης και η επικρατεία.

πως εξαφανίζεται κανείς, ειδικά αν τον αγάπησες όσο δεν είχε άλλο. Το απάντησε. Αυτό το νιώσες εσύ έτσι. Ήταν έτσι. Το απάντησε. Αυτό το νιώσες εσύ έτσι. Ήταν έτσι.

ερχόμαστε λέμε «αυτός ο κόσμος μου είναι οικείος». Τον έχω επισκεφθεί σχεδόν όλες τις νύχτες της ζωής μου. Γι' αυτό, όταν νομίζουμε πως ονειρευόμαστε και είμαστε ξύπνοι, νιώθουμε έναν ήλιγκο παραφροσύνης. Όποιος αγαπά, μισεί. Σιλβίνα Οκάμπο, Αντώνιο Μπιόι Κασαρές.

πως ξεπερνιούνται όσα πονούν, πως ακυρώνεται η απουσία, πως επανέρχεται κανείς. Επέμενες να λες πως είσαι εσύ, αλλά ποιος σε θυμάται. Ας τους μετρήσουμε, είπες, αυτούς που με θυμούνται, και πιάσες ένα τραγούδι για αυτούς που όταν πνίγονται καταφεύγουν στη θάλασσα και στα κόλπα της.

me if you can», έλεγε φεύγοντας, και αρνιόταν τους μελοδραματικούς και οριστικούς αποχαιρετισμούς. Ήξερε πως όσοι μπορούν είναι αυτοί που επιμένουν. Έσφιγγε τα χείλη για να συγκρατήσει την παρέτηση που φέρνει ο πόνος, και τα βλέφαρα μη σκάσει κανένα δέσποτο δάκρυ.

πρέσποι φοβούνται, ρώτησε. Και δεν θα απαντούσε με γκρίνιες και παράπονα. Τι διάβασε, τι είδε, τι άγγιξε, όσο λείπει, θα φέρνε ως απάντηση και θα το έκανε πρόσκληση και νέα υπόσχεση.

Και μετά, τι έρχεται μετά. Ευτυχώς είναι πρόβα. Ο μαέστρος θα το διορθώσει. Ο τραγουδιστής, ίσως. Εκείνος που το ζει, θα μπορέσει. Μαρία Κάλλας, 1957, πρόβα. Συνεχίζοντας να ζει, έδωσε την απάντηση με τη ζωή της.

πως βαριέσαι τις επιστροφές, τότε γιατί συγκινήσαι με τα τραγούδια που τις προκαλούν? Γιατί ενώ όλα μοιάζουν οριστικά ακυρωμένα, εσύ πιστεύεις πως θα ξαναβρούν το

αναφέρει τα τραγούδια που άκουγε συχνά όσο καιρό έλειπε. Τα τραγούδια που όταν τα άκουγε το ίδιο συνέστημα ερχόταν να κάνει τα χαμένα, ολοζώντανα και παρόντα.

Ναι, τα τραγούδια μπορούν και όσοι τα ακούν φοβούνται. Και τα τραγούδια τολμούν. Κι αν όσοι τα ακούνε μπερδεύονται, τα τραγούδια επιμένουν να βρουν λύση.

Ο Ζεντ δεν έκανε τίποτα να τη σταματήσει στο αεροδρόμιο. Και ήταν ο έρωτας της ζωής του. Γυρνώντας σπίτι, ξαφνικά όλα του φάνηκαν απολύτως κενά. «Είναι βαρύ το χαρτί», σκέφτηκε, «και θα χρειαζόταν αρκετές διαδρομές για να κατεβάσει τις σακούλες». Κατέστρεφε μήνες, χρόνια καλύτερα, δουλειάς. Δεν δίστασε ωστόσο ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Πολλά χρόνια αργότερα, όταν ο Ζεντ έγινε διάσημος, για να λέμε την αλήθεια πολύ διάσημος, θα τον ρωτούσαν πολλές φορές τι σήμαινε κατά τη γνώμη του το γεγονός να είναι κανείς καλλιτέχνης. Δεν θα έβρισκε τίποτα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ή ιδιαίτερα πρωτότυπο να πει, εκτός από ένα μόνο πράγμα, πως εκ τούτου θα το επαναλάμβανε σχεδόν σε κάθε συνέντευξη. Καλλιτέχνης, κατά τη γνώμη του, ήταν πάνω απ' όλα το να είναι κανείς υποταγμένος. Υποταγμένος στα μυστηριώδη απρόβλεπτα μηνύματα, τα οποία έλλειψη καλύτερης εναλλακτικής και απουσία οποιασδήποτε θρησκευτικής πίστης θα χαρακτηρίσουμε διαισθήσεις. Μηνύματα τα οποία μάλιστα μας πρόσταζαν αυταρχικά, κατηγορηματικά, χωρίς να αφήνουν την παραμικρή πιθανότητα αποφυγής, εκτός κι αν χάσουμε κάθε αίσθηση ακεραιότητας και αυτοσεβασμού. Αυτά τα μηνύματα μπορεί να αφορούσαν την καταστροφή ενός έργου ή και ενός ολόκληρου σώματος έργων, ώστε να ακολουθήσει κανείς μια ριζικά νέα κατεύθυνση ή και χωρίς κατεύθυνση καμιά φορά, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό σχέδιο ή παραμικρή ελπίδα συνέχισης. Αυτός και μόνο ήταν ο λόγος που ενίοτε μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε δύσκολη τη συνθήκη του καλλιτέχνη. Μισελ Ουελμπεκ, «Ο χάρτης και η επικράτεια».

Ναι, έτσι νικάς. Όταν τα έχεις χάσει όλα, όταν μπορείς να πετάξεις ολόκληρη την παλιά ζωή σου, όχι όσα ένιωσες, αλλά όσα άρχισαν να σου δίνουν σιγουριές. Όσα άρχισαν να σε κάνουν ότι απεχθάνεσαι. Σίγουρο και ιδιοκτήτη. Ξαναπάρτε από την αρχή. Χώσου σε μέρη που φοβούνται να πάνε όσοι αποφεύγουν να αντικρίσουν την αλήθεια. Δες την αλήθεια. Και εκεί θα βρεις το επόμενο. Και αυτό θα είναι αληθινό.

Το έκαναν κι άλλοι αυτό το ταξίδι πριν. Και νίκησαν. Και νίκησαν όσοι τόλμησαν να αντικρίσουν την αλήθεια σε όλα. Αυτό το τραγούδι το έλεγε άστεγος μουσικός, περιπλανόμενος στους δρόμους λένε. Και νίκησε. Και το τραγούδι το παν όλοι για λίγο. Για όσο χρειάστηκε να βρει μια στέγη, ένα ζεστό μπάνιο, ένα πάπλωμα. Ώσπου ξανά κάτσε στο πιάνο και άρχισε πάλι να αντιπαρατίθεται στη ζωή, να την κοιτάει στα μάτια.

0: χωρίζει τους ανθρώπους. Η απόσταση, τα χιλιόμετρα, ο χρόνος, ο θάνατος ή το να απεμπολούν και να θάβουν την αλήθεια. Όσα πραγματικά θέλουν. Λου Ρίντ, γράμμα στον Άντι Γουόρχολ, με τα θάνατον. Ναι, τα κατάλαβε όλα.
1: Andy, it's me. Haven't seen you in a while. I wish I talked to you more when you were alive. I thought you were self-assured when you acted shy. Hello, it's me.

0: Σκεφτείτε τώρα, αν όλα αυτά μαζί και μερικές εφημερίδες, τα ερπετά, τα όργανα, τα μουσικά, οι άγνωστοι τηλεφωνητές, οι βομβιστές, οι διαφημίσεις και οι τηλεοπτικοί παρουσιαστές αποφασίζανε σιωπή τις δράσεις τους ανακοπή. Ή πάλι αποφασίζαμε εμείς ήδη την τιμωρία τους και την οριστική τους εξαφάνιση και αποπομπή. Όχι, τόση ευτυχία δεν είναι πιστευτή, ούτε στο όνειρο, ούτε στη ζωή. Ως τη στιγμή που μια φωνή εκβαθέων ή θεϊκή εξ ουρανών μας πει εμπιστευτικά: χάσαμε, χάσαμε οριστικά.
1: Χάσαμε. Λέω όχι. Και ας μην εξαφανιστούν όλα αυτά τα ερπετά. Αυτά θα έρπουν και εμείς άλλοτε θα περπατάμε προσεκτικά ανάμεσά τους και άλλοτε πίσω τους. Ίσως κάποτε και πάνω τους, ώστε να γλιτώνουμε από τα κοφτερά τους δόντια. Το θέμα είναι πως όπως και να έχει η ζωή, όσο και να δυσκολεύεται, πάντα θα έχει μια λύση αναπάντεχη. Έτσι θα μοιάζει, αλλά μάλλον θα την έχει προετοιμασμένη από καιρό, από τον τρόπο που διάλεξες να ζεις.

πρέπει να νιώθετε ξεθεωμένος τώρα. Όχι, είπα. Δεν είμαι κουρασμένος. Μα θα σας πω πως νιώθω, καπετάν Τζάιλς. Νιώθω γέρος. Και όντως θα πρέπει να είμαι. Όλοι εσείς στη στεριά μου φαίνεστε ένα πλήθος επιπόλαιοι νεαροί που δεν γνώρισαν ποτέ σκοτούρες στον κόσμο. Δεν χαμογέλασε. Έδειχνε ανυπόφορα υποδειγματικός. Δήλωσε: «Θα σας περάσει. Πάντως σας φαίνεται ότι μεγαλώσατε. Είναι γεγονός». «Αχα», είπα. «Όχι. Η αλήθεια είναι ότι στη ζωή δεν πρέπει να αποδίδει κανείς υπερβολική σημασία σε οτιδήποτε καλό ή κακό. Να ζούμε ημιταχώς», μουρμούρισα με πνεύμα αντιλογίας. «Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό». «Πολύ σύντομα θα είστε ευτυχείς αν μπορείτε να συνεχίσετε ακόμη και σε αυτή την ταχύτητα», ανταπάντησε αμέσως με το γνωστό εκείνο ύφος του ανθρώπου που έχει επίγνωση της αξίας του. «Και είναι και κάτι άλλο. Ο άνθρωπος πρέπει να σηκώνει κεφάλι στις κακοτυχίες, στα λάθη του, στη συνείδησή του και σε όλα αυτά. Και εδώ που τα λέμε, απέναντι σε τι άλλο θα μπορούσε να αγωνιστεί». Έμεινε σιωπηλός. Δεν ξέρω τι είδε στο πρόσωπό μου, αλλά ρώτησε απότομα: «Ελάτε, μην μου πείτε ότι χάσετε το κουράγιο σας». «Ένας Θεός ξέρει, καπετάν Τζάιλς», ήταν η ειλικρινής μου απόκριση. «Δεν πειράζει», είπε ήρεμα. «Σύντομα θα μάθετε να κάνετε κουράγιο. Ο άνθρωπος πρέπει να τα μαθαίνει όλα. Και αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν τόσοι πολλοί νεαροί. Εγώ πάντως δεν είμαι πια νεαρός». «Όχι», παραδέχτηκε. «Φεύγετε σύντομα?» «Πάω κατευθείαν στο καράβι. Θα πάρω μέσα τη μία από τις άγκυρες και μισό καλού μου από την άλλη, μόλις έρθει αμπόρδο το καινούριο τσούρμο μου, και θα σαλπάρω αύριο με το χάραμα. Έτσι, μπράβο. Καλά θα κάνετε». Τζόζεφ Κόνραντ, η γραμμή σκιάς.

Τελικά, μια είναι η ουσία, είπε με ένα συλλογισμένο τόνο στη φωνή του. Λες κι είχε σηκωθεί μια βαριά αυλαία, αποκαλύπτοντας έναν απρόσμενο καπετάν Τζάιλς. Για μια στιγμή μονάχα όμως, τόσο όσο να προφτάσει να προσθέσει. Σε αυτή τη ζωή δεν βρίσκει κανείς ούτε λεπτό ησυχία. Καλύτερα να μην το σκέφτεσαι. Τζόζεφ Κόνραντ.

καταργήσαμε άραγε τα διόδια ή έχει δρόμο πολύ ακόμη. Μου έχει λείψει το ραδιόφωνο, γιατί εκεί μοιάζουν όλα πιο καθαρά. Γιατί τα τραγούδια μπορούν να λύνουν καρδιές που μπλέχτηκαν και να φέρνουν λύσεις που άργησαν. Μου είχε λείψει και αυτό το τώρα. Να το λες και να το εννοείς. Τώρα. Να είναι ένα νέο αποφασιστικό σ' όσα έμειναν σκονισμένα στο ημίφος ή κρυμμένα στο φόβο για χρόνια.

και τι θα σου λένε. Όσα θα σε βοηθήσουν να προχωρήσεις το ίδιο δυναμικά και απονενοημένα σε αυτή τη συναρπαστική περιπέτεια. Έτσι που πια να μπορείς να λες τώρα και να μην αναβάλεις.

0: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
1: Να σου πει πως η βροχή που θα έρθει δεν θα είναι οι ξαφνικές καταιγίδες που μας τρομάζουν τελευταία, αλλά η αγάπη που επιθυμήσαμε και αργεί.
2: Hello, it's me.
0: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
1: Να σου πει πως επιστρέφει κανείς. Λένε πως οι επιστροφές είναι δύσκολες. Εγώ επιμένω πως είναι ανακουφιστικές, πως όσο και να μας αναστατώνουν, τελικά είναι αυτό που θα θέλαμε όλοι να μας συμβεί και να μας γυρίσει εκεί, στην πιο αληθινή και υπέροχη αγάπη. Και αυτή τη φορά θα τα κάνουμε, λέει, όλα σωστά και θα μείνουμε εκεί για πάντα και θα κάνουμε αυτό το απίθανο για πάντα να γίνει πιθανό, όχι μόνο, θα το κάνουμε να γίνει εφικτό. Σ' αγαπώ, αγαπημένο μου ραδιοφωνικό παιχνίδι. Με κάνεις να αντέχω, να ξαναβρίσκω ό,τι έχασα και κυρίως να βρίσκω το επόμενο. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν What are you doing the rest of your life? Alison Moyet, Voice. Hello, Adele. Elements Variation, Ludovico Einaudi και Amsterdam Συμφωνιέτα. Yoma Sent, Michael Kivanuk, Film Version. Salvatore, Lana Del Rey. Πρόβα στο Dallas, 1957. Estrano, Sempre Libera, Traviata Giuseppe Verdi, Maria Callas. Take Me to Church, Hozier. Condolence, Benjamin Clementine, At Least For Now. Never Tear Us Apart, In Excess. Hello, It's Me, στον Άντι Βόρχολ, Lou Reed, John Cale, Songs for Drella. Παρεμβάσεις, Όρνηθες Μάνος Χατζηδάκης, τρίτο πρόγραμμα. Night Call, London Grammar, από το If You Wait. Διόδια, Σταύρος Όλας, Φωτεινή Βελεσιώτου. Αποσπάσματα από τη μουσική του Max Richter για τη Λόρε. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Χάρτη και την Επικράτεια του Μισελ Ουελμπέκ σε μετάφραση της Λίνας Πιτάνου, τη Γραμμή της Σκιάς του Τζόζεφ Κόνραντ σε μετάφραση Ξενοφόντα Κομνηνού και το Όποιος αγαπά μισή τον Οκάμπο Κασαρές σε μετάφραση της Πέγγις Πάντου.
0: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού.
2: Hello, it's me.
0: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι.
1: Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Νίκος Σαβουργινάκης.

Απόψε οι φωνές και μουσικές χαμηλώνουν τα φώτα και στέκονται με δέος μπροστά στην πιο αδρή, δωρική και ανυπότακτη φωνή του τόπου μας, τη Σωτηρία Μπέλου.

Η Σωτηρία, μια γυναίκα που πέρασε μέσα από τις συμπληγάδες της νεότερης ιστορίας μας, φορώντας την αλήθεια της σαν ασπίδα και μετατρέποντας τον πόνο, την ορφάνεια, αλλά και τις εξορίες σε ατόφιο δημοτικό και λαϊκό λιχμό. Έτσι λοιπόν θα ακολουθήσουμε σήμερα τα βήματά της από τα χάλια της Ευβοίας και τις ταβέρνες των Εξαρχείων μέχρι τα μεγάλα πάλκα και τη συνεργασία της φυσικά με τους κορυφαίους συνθέτες. Στο μικρόφωνο, όπως είπαμε, ο Αλέξης Κώστας, σας καλωσορίζω σε μια διαδρομή γεμάτη λεβεντιά λοιπόν, αλήθεια και δωρικό μεγαλείο. Ξεκινάμε.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η Σωτηρία Μπέλου γεννιέται τον Αύγουστο του 1921 στα Χάλια της Ευβοίας. Σημερινή δροσιά. Μεγαλώνει σε μια εύπορη οικογένεια, αλλά όλο το ανήσυχο πνεύμα της ξεχωρίζει από πολύ νωρίς. Ο παππούς, ιερέας στο σχηματάρι, την παίρνει μαζί του στην εκκλησία, όπου η μικρή Σωτηρία απορροφά τους βυζαντινούς ύμνους, αλλά και την κατάνοιξη της ψαλτικής. Αυτή η πρώτη επαφή με τη μουσική χαράζει ανεξίτηλα τη φωνή της, πολλιάζοντάς την με ένα δωρικό, ιερατικό θα λέγαμε παλμό. Παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειάς της, η Σωτηρία φτιάχνει μόνη της τις πρώτες αυτοσχέδιες κιθάρες με σύρματα και ξύλα. Η μουσική δεν ήταν για αυτήν απλό παιχνίδι, αλλά μια εσωτερική ανάγκη που θα καθόριζε κιόλας ολόκληρη τη ζωή.

Η ταινία «Η Προσφυγοπούλα» με τη Σοφία Βέμπο γίνεται αφορμή που ανάβει οριστικά τη σπίθα μέσα της. Η Σωτηρία Μπέλου μαγεύεται και δηλώνει στην οικογένειά της ότι θέλει να γίνει τραγουδίστρια, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της μητέρας της. Ο πατέρας της, ωστόσο, διακρίνοντας το πάθος, της αγοράζει την πρώτη της αληθινή κιθάρα. Η νεανική ηλικία σημαδεύεται από έναν ατυχή και βίαιο γάμο που λύγει δραματικά, αναγκάζοντάς την να παλέψει από μόνη της. Έτσι λοιπόν η Σωτηρία μαθαίνει από νωρίς να τσαλακώνεται, να υπερασπίζεται τον εαυτό της και να μην λυγίζει μπροστά σε κοινωνικές προκαταλήψεις της εποχής. Με αυτά τα βαριά βιώματα παίρνει την απόφαση να φύγει στην Αθήνα, όπου φτάνει τον Οκτώβριο του 1940, δηλαδή την ίδια ακριβώς περίοδο που ξεσπά ο πόλεμος. Μέσα στη λέλαπα της κατοχής και της μεγάλης πείνας η Σωτηρία παλεύει σκληρά για την επιβίωση.

Η Σωτηρία κάνει κάθε λογής δουλειές του ποδαριού. Πουλάει παστέλια, δουλεύει ως υπηρέτρια, μεταφέρει αποσκευές, καθαρίζει ταβέρνες. Παρά τις κακουχίες, δεν αποχωρίζεται ποτέ την κιθάρα της. Τις νύχτες τραγουδάει στα σοκάκια για να πιά το φαγητό ή λίγα λεπτά, προσφέροντας παρηγοριά στους δοκιμαζόμενους ανθρώπους της πρωτεύουσας. Η κατοχή σφυριλατεί τον αδαμάντινο χαρακτήρα της και προετοιμάζει τη φωνή της για τις μεγάλες λαϊκές ερμηνείες. Η εθνική αντίσταση και οι διώξεις κατά τη διάρκεια της κατοχής, η Μπέλου οργανώνεται στην εθνική αντίσταση και στο ΕΑΜ. Πουλάει παράνομα το ριζοσπάστη στους δρόμους, συλλαμβάνεται από τους κατακτητές, βασανίζεται και φυλακίζεται. Η πολιτική της τάση και αδιαμόρφωτη η λεβεντιά της την καθιστούν στόχο, αλλά η ίδια δεν αποσύρει ποτέ τις ιδέες της. Οι διώξεις, οι ξυλοδαρμοί, οι φυλακίσεις δεν λυγίζουν το φρόνημα της. Αντίθετα, βαθαίνουν ακόμα περισσότερο τη βραχνάδα της φωνής της, προσφέροντας και προσθέτοντας μια νότα ανεξίτηλου πόνου, αλλά και κοινωνικής διαμαρτυρίας που θα συντρόφευε για πάντα κάθε της ερμηνεία.

Πάμε τώρα στο 1947, όπου η τύχη της Μπέλου χαμογελά μέσα στο σκοτάδι. Ενώ δουλεύει ο σερβιτόρα σε ένα ρεμπετάδικο των εξαρχείων, βάζει στοίχημα με ένα πελάτη και ανεβαίνει να τραγουδήσει δύο κομμάτια. Στο μαγαζί βρίσκεται ο θεατρικός συγγραφέας Κιμώνας Καπετανάκης και ακούγοντας αυτή τη μεταλλοφωνή, μένει άραυδος από τη δύναμη αλλά και την αυθεντικότητά της. Ο Κιμώνας Καπετανάκης διακρίνει αμέσως ότι πίσω από τη τραχιά εμφάνιση κρύβεται ένα διαμάντι του λαϊκού τραγουδιού. Ο Καπετανάκης δεν χάνει λοιπόν χρόνο και την ενημερώνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να τη γνωρίσει στον καταξιωμένο τότε πλέον Βασίλη Τσιτσάνη. Έτσι λοιπόν ο Καπετανάκης πηγαίνει τη Σωτηρία στο πάλκο που εμφανίζεται ο Βασίλης Τσιτσάνης. Ο Τσιτσάνης την ακούει να τραγουδάει με την κιθάρα της και αντιλαμβάνεται αμέσως πως έχει μπροστά του την ιδανική γυναικεία φωνή για τα δικά του τραγούδια. Μια φωνή χωρίς βεντετισμούς, καθαρή, στιβαρή, που εκφράζει την αλήθεια του δρόμου. Η συνεργασία τους λοιπόν ξεκινά αμέσως και η Σωτηρία Μπέλου μπαίνει για πρώτη φορά στο στούδιο για να ηχογραφήσει. Η συνάντηση Τσιτσάνη και Μπέλου αποτελεί φυσικά ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στην ιστορία του ελληνικού ρεμπέτικου τραγουδιού.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Με το Τσιτσάνι, λοιπόν, η Σωτηρία σφραγίζει μερικά από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της ελληνικής δισκογραφίας. Ερμηνεύει πρώτη ή σε δεύτερη εκτέλεση τραγούδια όπως «Τα καβουράκια», «Το όταν πίνεις τη ταβέρνα» ή φυσικά τη θρηλυκή «Συνεφιασμένη Κυριακή». Η φωνή της δίνει στα τραγούδια του Τσιτσάνι μια τραγική μεγαλοπρέπεια. Ο κόσμος ταυτίζει αυτή τη βραχνή της χρειά με τις πληγές της μεταπολεμικής Ελλάδας. Και έτσι η Σωτηρία γίνεται η απόλυτη εκφράστρια της φτωχολογιάς των κατατρεχμένων και των ανθρώπων του Μόχθου.

Το 1948 ένα εμφανίζεται στο κέντρο Τζίμις ο Χόντρος, μια ομάδα παρακρατικών χιτών μπαίνει στο μαγαζί και απαιτεί από την ορχήστρα να παίξει το εμβατήριο «Αετός». Η Σωτηρία πιστή στις ιδέες της αρνείται κατηγορηματικά. Οι τραμπούκοι ανεβαίνουν στο πάλκο και την ξυλοκοπούν άγρια μπροστά στα μάτια των συναδέλφων της που φοβισμένοι δεν αντιδρούν. Η Μπέλου αποχωρεί ματωμένη αλλά όρθια και το επεισόδιο αυτό σημαδεύει την ψυχή της αλλά και επιβεβαιώνει τον ανυπότακτο χαρακτήρα της. Δεν συμβιβάστηκε και φυσικά δεν προσκύνησε ποτέ κανέναν, έτσι.

Μετά από το παραπάνω επεισόδιο, η Μπέλου μετακομίζει στο κέντρο Παναγάκη. Συνεργάζεται με τον Πατριάρχη του Ρεμπέτικου, τον Μάρκο Βαμβακάρη. Η συνάντηση των δύο αυτών γιγάντων δημιουργεί μια εκρηκτική ατμόσφαιρα. Ο Μάρκος εκτιμά την τομπροσύνη, την ντόπια λεβεντιά της σωτηρίας, ενώ εκείνη σεβόταν απόλυτα την αυθεντικότητά του.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Μαζί λοιπόν λένε τραγούδια που αποτυπώνουν την ουσία του πειραιώτικου ρεμπέτικου. Η συνεργασία τους αποδεικνύει ότι η Μπέλου δεν ήταν απλώς μια τραγουδίστρια, αλλά μια ισότιμη ρεμπέτησα ανάμεσα στους κορυφαίους του είδους. Πάμε τώρα στη δεκαετία του 1950, όπου βρίσκει τη σωτηρία Μπέλου στο απόγειο της πρώτης της περίοδου. Συνεργάζεται με όλους τους μεγάλους συνθέτες, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, «Πώς θα περάσει η βραδιά», τον Γιώργο Μιτσάκη, «Ο Ναύτης», τον Σβηστό Φανάρι και τον Απόστολο Καλδάρα, συγκάτοικους είμαστε όλοι στην τρέλα, «Λαϊκό τσιγάρο». Κάθε συνθέτης βλέπει στη φωνή της το απόλυτο όργανο για να περάσει το λαϊκό αίσθημα. Η Μπέλου έτσι ηχογραφεί δεκάδες δίσκους, 78 στραφών, χτίζοντας ένα μύθο που θα άντεχε στον χρόνο.

Στα τέλη της δεκαετίας του 50 τώρα και στις αρχές του 60 το μουσικό τοπίο αλλάζει φυσικά δραματικά. Το κλασικό ρεμπέτικο περιθωριοποιείται, τα νυχτερινά κέντρα γεμίζουν με αρχοντό ρεμπέτικα και ινδοπρεπή τραγούδια. Η Σωτηρία, αρνούμενη να υπηρετήσει το ελαφρό λαϊκό θέαμα, βρίσκεται εκτός δουλειάς. Περνά πάλι δύσκολες μέρες φτώχειας, ενώ για να επιβιώσει φτάνει στο σημείο να πουλά κασέτες με τα τραγούδια της στους δρόμους. Όμως η περηφάνειά της παραμένει αλόβητη. Δεν ζητάει ελεημοσύνη από κανέναν. Στα μέσα της δεκαετίας του 60 το φοιτητικό κίνημα και η νεολαία της εποχής αναζητούν τις αυθεντικές ρίζες της ελληνικής μουσικής. Ο Αλέκος Πατσιφάς της δισκογραφικής εταιρείας Λύρα ανακαλύπτει ξανά τη Σωτηρία Μπέλου. Η επανακυκλοφορία των παλιών ρεμπέτικων σε νέες ηχογραφήσεις προκαλεί σεισμό. Οι νέοι στα πανεπιστήμια και σε σμπουά της πλάκας αποθεώνουν την ταλαιπωρημένη αλλά ακλόνητη ρεμπέτησα. Η Μπέλου επιστρέφει θριαμβευτικά στο προσκήνιο, έτοιμη για τη δεύτερη μεγάλη της καριέρα.

Η εποχή λοιπόν στις μπουάτες Πλάκας, η Σωτηρία Μπέλου μετακομίζει από τα λαϊκά Πάλκα στις ατμοσφαιρικές μπουάτες της Πλάκας, εκεί όπως το Ρεστάλ και ο Σκορπιός, απέναντι σε ένα νεανικό ανήσυχο κοινό, τραγουδά μόνο με την κιθάρα της και ένα μπουζούκι. Η ατμόσφαιρα είναι μυσταγωγική, ο κόσμος σωπαίνει για να ακούσει αυτή τη φωνή που κουβαλάει ολόκληρη την ιστορία της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν η Μπέλου γίνεται το σύμβολο μιας αυθεντικότητας που αντιστέκεται στην εμπορευματοποίηση, κερδίζοντας τον απόλυτο σεβασμό και της νέας γενιάς. Ανάμεσα στα δεκάδες τραγούδια που επανακτελεί αυτή την περίοδο, το «Μη μου ξαναφύγεις πια» του Βασίλη Τσιτσάνη αποκτά μια νέα συγκλονιστική διάσταση. Η Μπέλου το τραγουδάει όχι απλά σαν ένα ερωτικό παράπονο, αλλά σαν μια υπαρξιακή έκκληση. Η βαριά βραχνή της ερμηνεία μετατρέπει το τραγούδι σε ύμνο της απουσίας και της αφοσίωσης.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Το 1975 πραγματοποιείται μια ιστορική συνάντηση. Ο Διονύσιος Σαββόπουλος προσκαλεί τη Σωτηρία Μπέλου να τραγουδήσει το περίφημο «Ζεϊμπέκικο», «Μαροπλάνα και Βαπόρια», στο δίσκο «Βρώμικο ψωμί» και σε ζωντανές εμφανίσεις. Η συνύπαρξη του ροκ και του έντεχνου δημιουργούν μια αυθεντική ρεμπέτησα να δημιουργεί ένα πολιτισμικό σοκ. Η ερμηνεία της Μπέλου στο «Ζεϊμπέκικο» είναι καθηλωτική, καθιστώντας το κομμάτι έναν από τους πιο διαχρονικούς ύμνους του ελληνικού τραγουδιού. Το «Ζεϊμπέκικο» λοιπόν του Σαββόπουλου με τη φωνή της Μπέλου αποτυπώνει την υπαρξιακή αγωνία, τη συλλογική μοναξιά αλλά και την ιστορική διαδρομή του ελληνισμού. Όταν η Σωτηρία τραγουδάει «Πατέρα, μάθε με να ζω, μάθε με να πεθαίνω», η φωνή της ακούγεται σαν μια αρχαία τραγουδός. Η ερμηνεία αυτή γεφυρώνει ουσιαστικά το ρεμπέτικο με το έντεχνο τραγούδι, αποδεικνύοντας ότι η φωνή της ξεπερνούσε και τα όρια των ειδών αλλά και άγγιζε την ουσία της ελληνικής ψυχής. Πάμε τώρα στο 1980, όπου συνεργάζεται με τον Ηλία Ανδριόπουλο. Η Σωτηρία συνεργάζεται με τον συνθέτη και το ποιητή Ηλία Ανδριόπουλο αλλά και τον Μιχάλη Μπουρμπούλη στον εμβληματικό δίσκο «Λαϊκά Προάστια». Τραγούδια όπως το «Μην κλαις», «Η πλατεία βάθης» γίνονται αμέσως κλασικότατα. Ο Ανδριόπουλος γράφει μελωδίες προσαρμοσμένες στη θυμαρότητα της φωνής της, ενώ οι στίχοι του Μπουρμπούλη περιγράφουν τη σκληρή πραγματικότητα της αστικής περιφέρειας. Η Μπέλου δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας, αποδεικνύοντας τη διαχρονική της επικαιρότητα. Μέσα λοιπόν από τα «Λαϊκά Προάστια», το τραγούδι «Μην κλαις» ξεχώρισε ως ένα από τα πιο συγκινητικά της καριέρας της. Με το στίχο «Μην κλαις και μην λυπάσαι που νυχτώνει, εμείς θα το πάρουμε το σκοτάδι και θα το κάνουμε φως», η φωνή της Σωτηρίας γίνεται ένα βάλσαμο για κάθε πονεμένο. Δεν υπάρχει ίχνος μελοδραματισμού στην ερμηνεία της. Υπάρχει μόνο μια στιβαρή, μητρική, συντροφική παρηγοριά. Το τραγούδι αυτό αγαπήθηκε παράφορα και παραμένει φυσικά ένας διαχρονικός φόρος ελπίδας.

Πάμε τώρα στο 1981, όπου ο Δήμος Μούτσης εμπιστεύεται στη Σωτηρία Μπέλου τα τραγούδια του δίσκου. Φράγμα σε στίχους Κώστα Τρυπολίτη. Κορυφαία στιγμή του δίσκου, το «Δεν λες κουβέντα», όπου η Μπέλα ερμηνεύει μαζί με τον Άλκη Αλκαίο. Ο ηλεκτρικός σκοτεινός ήχος του Μούτσι συναντά τη δωρική φωνή της Σωτηρίας σε ένα αποτέλεσμα συγκλονιστικό. Η ερμηνεία της αποδίδει με απόλυτη ακρίβεια την αποξένωση αλλά και τη σιωπή της σύγχρονης κοινωνίας. Το «Δεν λες κουβέντα» επίσης αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα και απαιτητικά τραγούδια που είπε ποτέ η Σωτηρία. Ο στίχος «Δεν λες κουβέντα» κρατάς μυστικά, εσύ αποφασίζεις για τη σιωπή σου, βρίσκεις τη βραχνάδα της την απόλυτη δικαίωση. Η Σωτηρία δεν τραγουδάει, απλά καταθέτει μια δήλωση αξιοπρέπειας και εσωτερικής δύναμης. Η συνεργασία αυτή αποδεικνύει ότι η Μπέλου μπορούσε να υπηρετήσει την πιο προηγμένη συνθετικά μουσική, παραμένοντας ο εαυτός της.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η Σωτηρία Μπέλου δεν υπήρξε ποτέ μια συμβατική καλλιτέχνηδα. Έζησε τη ζωή της με τους δικούς της όρους, χωρίς να υπολογίζει το κόστος ή την κοινή γνώμη. Φόραγε παντελόνια σε εποχές που αυτό θεωρούνταν σκάνδαλο. Μιλούσε έξω από τα δόντια, έπαιζε ζάρια και τζόγο. Υποστήριζε ανοιχτά τις επιλογές της. Ήταν ένας άνθρωπος χωρίς προσωπία. Όταν η Σωτηρία ανέβαινε στο πάλκο, ο χρόνος σταματούσε. Δεν χρειαζόταν κινήσεις εντυπωσιασμού. Καθόντας στην καρέκλα, κρατούσε το μικρόφωνο με το στιβαρό της χέρι και άνοιγε την ψυχή της. Η επικοινωνία της με το κοινό ήταν άμεση και αληθινή. Δεν χαριζόταν σε κανέναν. Απαιτούσε σεβασμό στο τραγούδι και δεν ανεχόταν τη φασαρία όσο τραγουδούσε. Ο κόσμος τη λάτρευε για αυτή την αυστηρή, μητρική λεβεντιά που εξέπεμπε. Μητρική λεβεντιά που εξέπεμπε.

Παρά τις συνεργασίες της με τους νεότερους συνθέτες, η Σωτηρία δεν ξέχασε ποτέ την πρώτη της αγάπη. Το αυθεντικό, παλιό ρεμπέτικο. Μέχρι τα βαθιά γεράματα, συνέχισε να περιλαμβάνει στο πρόγραμμά της τραγούδια του Μάρκου, του Βασίλη και του Παπαϊωάννου. Θεωρούσε το ρεμπέτικο στη δημοτική μουσική της πόλης ένα είδος που συμπυκνώνει τους καημούς και τις ελπίδες του ελληνικού λαού. Και το υπηρετούσε φυσικά με ευλάβεια, σαν να υπρόκειτο για θρησκευτική λειτουργία. Όπως όλοι οι μεγάλοι του λαϊκού μας τραγουδίου, έτσι και η Σωτηρία Μπέλου αγαπήθηκε παράφορα από τους Έλληνες της Διασποράς. Μέσα από τις συχνότητες λοιπόν της φωνής της Ελλάδας, η φωνή της ταξίδεψε στα πέρατα της Οικουμένης. Στην Αυστραλία, την Αμερική, τη Γερμανία, τον Καναδά, οι ομογενείς άκουγαν τη βραχνάδα της, το άρωμα της πατρίδας, τον πόνο της ξενιτιάς και την περηφάνεια της ελληνικής καταγωγής. Ήταν η Σωτηρία για εκείνους ο ζωντανός κρίκος.

0: και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές του 90, η υγεία της σωτηρίας κλονίζεται σοβαρά. Η επέμβασή της αφαιρεί το πολυτιμότερο αγαθό της, τη φωνή της, για μια γυναίκα που έζησε ολόκληρη τη ζωή τραγουδώντας, η σιωπή ήταν το πιο βαρύ πλήγμα. Ωστόσο, η Σωτηρία αντιμετώπισε την αρρώστια της με την ίδια λεβεντιά και αξιοπρέπεια που αντιμετώπισε και όλες τις δυσκολίες της ζωής της. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα περνά μπαινοπιένοντας σε νοσοκομεία. Παρά τη σωματική της αδυναμία, η σιωπή της επιβλήθηκε, το πνεύμα της παρέμεινε ανυπότακτο. Όσο την επισκεπτόταν στο νοσοκομείο, έβλεπαν στα μάτια της την ίδια φλόγα, επικοινωνούσε με σημειώματα, διατηρώντας το χιούμορ και την οργή της για την αδικία.

Έτσι λοιπόν, 27 Αυγούστου του 1997, η Σωτηρία Μπέλου αφήνει την τελευταία της πνοή σε ηλικία 76 ετών. Η είδηση του θανάτου της προκαλεί πανελλήνια συγκίνηση. Η κηδεία της μετατρέπεται σε ένα λαϊκό προσκύνημα. Χιλιάδες κόσμου, νέοι και ηλικιωμένοι, κατακλείζουν το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών για να αποχαιρετήσουν την αρχόντισσα του ρεμπέτικου. Την αποπροβοδίζουν τραγουδώντας τα κομμάτια της με δάκρυα στα μάτια και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα που αντυχεί ίσως ακόμα.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η κληρονομιά που αφήνει πίσω της τώρα η Σωτηρία Μπέλου είναι ανυπολόγιστη. Εκατοντάδες τραγούδια, σπάνιες ερμηνείες, μια στάση ζωής που αποτελεί ένα μάθημα αξιοπρέπειας και αυθεντικότητας. Η Μπέλου δεν υπήρξε απλά μια τραγουδίστρια, ήταν ένα πολιτισμικό φαινόμενο, η ζωντανή γέφυρα που ένωσε το παραδοσιακό ρεμπέτικο με το σύγχρονο έντεχνο τραγούδι. Οι ερμηνείες παραμένουν το σημείο αναφοράς για όποιον θέλει να κατανοήσει τη βαθύτερη ουσία της ελληνικής λαϊκής μουσικής.

Σήμερα λοιπόν η Σωτηρία Μπέλου αναγνωρίζεται και ως ένα πρώιμο ισχυρό σύμβολο γυναικείας χειραφέτησης. Σε μια εποχή απόλυτα ανδροκρατούμενη, εκείνη επέβαλε την παρουσία της. Διεκδίκησε την ισότητα στο πάλκο και έζησε αυτόνομα. Δεν επέτρεψε σε κανέναν να καθορίσει τη ζωή ή τις επιλογές της. Η λεβεντιά της δεν ήταν ένας μιμητισμός, αλλά μια έμφυτη ανάγκη για ελευθερία που ενέπνευσε και συνεχίζει βέβαια να εμπνέει γενιές ανθρώπων.

Ολοκληρώνοντας αυτό το μεγάλο δίωρο αφιέρωμα της Φωνής της Ελλάδας και στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές, υποκλινόμαστε με σεβασμό στη μνήμη της Σωτηρίας Μπέλου. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για να τιμήσουμε αυτή τη γυναίκα που έκανε τον πόνο τραγούδι και την αλήθεια στάση ζωής. Η Σωτηρία μπορεί να έφυγε, αλλά η φωνή της θα αντυχεί πάντα στα σοκάκια, στις ταβέρνες και στις καρδιές μας, σαν ένας αιώνιος δωρικός πεάνας. Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ήταν ο Νίκος Αβοργινάκης. Να είστε όλοι καλά σε κάθε γωνιά του κόσμου. Γεια σας.

Μνιούλα η μαυρόματα που έχει μάνα της σταμάτα. Ευαρέθηκε τη στάνη το

που τραγούδαγε στα λόνια και σωπαίνανε τα ειδόνια και έλεγες γι' αυτό το φρούτο Παναγιά μου τι είναι τούτο. Η Θυμνιούλα η μαυρόματα που είχε βαρέθει τη Στανή, το Θανασί και το Γόλια, το χωριό και το Βοστά.

Κι η μνιούλα η μαύρο ματά, που είχε μάνα τη σταμάτα, ξαναγύρισε στη στάνη, στο χωριό και στο βοστάνι, στα βουνά και στα περβόλια, στο Θανάση και στο Γόλια. Ξαναγύρισε μ' αγάπη στις κατσίκες και στα γίδια, και ξαναρχίσει τη μνιούλα βρε τα ίδια και τα ίδια.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
1: On the road. Με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.

0: Για να μην με μισήσετε, δεν έβαλα ούτε το καλοκαίρι έφυγε, το
1: καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή.
0: Ούτε το άλλο, το σουξέ, το όλα τα πήρε το καλοκαίρι της Αρβανιτάκη. Προτίμησα το διακοπές που δεν μιλά τόσο για το τέλος του καλοκαιριού όσο για την ανάγκη των διακοπών. Ακριβώς για την ανάγκη των διακοπών ως ιδέα από το ολοκένουργιο τους άλμπουμ, το Παγωμένη Φροντίδα των Εντσίστ, έτσι, που λέγεται και το ίδιο το τραγούδι λέγεται Διακοπές και κυκλοφορεί από μέρα σε μέρα και μιλάει για ακριβώς αυτό το πράγμα. Τις διακοπές σαν μικρή απόδραση που αρχίζει πολύ πριν φύγεις ή μάλλον δεν φεύγει ποτέ και κάνει υποφερτή τη ζωή. Δηλαδή, οι διακοπές δεν είναι ακριβώς διακοπές. Ακούγοντάς το, δεν μιλάμε πραγματικά για διακοπές, αλλά για το αντιστάθμισμα που κάνει την εξάντληση από τη ζωή 7 στα 7 κάπως πιο βιώσιμη. Όσο πλησίαζε το καλοκαίρι και δεν ήμουν μουδιασμένη τώρα όπως είμαι πάνω στο μικρόφωνο, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε μετά από αρκετό καιρό απουσίας και επαναλήψεων. Λοιπόν, τότε οι διακοπές λειτουργούσαν ως υπόσχεση. Λίγο ακόμη και θα ξεκουραστώ, λέγαμε. Τώρα όμως, που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε post-vacation blues ή post-group separation distress, ή αν δεν μας έχει έρθει ήδη, θα το πάθουμε από τα πολλά, άντε και του χρόνου. Καλό χειμώνα! Wake me up where September ends. Κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του. Τα κεφάλια μέσα. Με συγχωρείτε ειλικρινά που τα ακούτε από μένα αυτά, αν δεν τα έχετε ήδη ακούσει. Αλλά κοίτα, αντιμετωπίστε το ρε παιδάκι μου σαν μια εκτόνωση. Να ξορκίσετε το κακό. Εγώ δηλαδή σας προετοιμάζω τώρα για να τα ακούσετε από ανθρώπους που πραγματικά τα πιστεύουν αυτά. Όπως και να έχει, το Σεπτέμβριο τον φοβόμαστε λίγο. Κυρίως αυτός ο Σεπτέμβριος έχει αυτή την αγχωτική ενέργεια του νέου ξεκινήματος. Νέοι στόχοι. Γυμναστήριο, δίαιτα, πρόγραμμα, εκκρεμότητες. Το φέτος θα οργανωθώ και θα έχω καλύτερη τύχη. Είναι σχεδόν η Δευτέρα του έτους. Οπότε, ποιος ξέρει που θα μας βρει το επόμενο καλοκαίρι, όπως έλεγα στους φίλους μου και τους έκανα έξαλλους, και πού θα μας βγάλει αυτή η ψυχαναγκαστική ανάγκη για στόχους και πρόγραμμα και ο ενοχλητικός αέρας της νέας αρχής. Αυτό το πάμε να οργανωθούμε που μας κυνηγάει. Και εμείς, απαθείς, παρά μόνο με καταναγκαστική και υπερβολική αισιοδοξία, πατάμε restart, κάνουμε reboot για να ανταποκριθούμε στην υποχρεωτική διάθεση για το νέο ξεκίνημα που συλλογικά το έχουμε αποφασίσει αυτό μέσω του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Έχουμε αποδεχτεί και έχουμε μάλλον εμπεδώσει ότι το Σεπτέμβριο νέα τάξη, νέα βιβλία, νέο πρόγραμμα, νέοι στόχοι, νέα ρούχα, νέες υποχρεώσεις, δηλαδή είναι ο μήνας επανακίνησης. Είτε λοιπόν τώρα με το πίσω στα θρανία, το πίσω στη βάση μας, την επιστροφή στην πραγματικότητα από τα μπάνια του λαού στην πάλη του ταξικού εχθρού. Αυτό είναι και για αυτό που έρχεται στα τέλη του Σεπτέμβρη. September is loading. Γενικά και όλα αυτά τα cringe που ακούγονται κατά κύριο λόγο από συναδέλφους και στο σούπερ μάρκετ. Είτε οπότε, καλούμαστε να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα με το Σεπτέμβριο που φέρνει αλλαγές. Και προκύπτουν τα έξοδα και πρέπει να πληρώσουμε τους λογαριασμούς και η πόλη ξαναγεμίζει, όχι ότι άδειασε ιδιαίτερα, σκάνε οι καινούργιες προτάσεις, ο καιρός είναι αμήχανος. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, για να αποχαιρετήσουμε παρέα το καλοκαίρι και την πιο ανέμελη και τζίψη εκδοχή του εαυτού μας και να κάνουμε το πένθος για το χρόνο που πέρασε λίγο πιο υποφερτό, σκέφτηκα στη σημερινή εκπομπή να περάσουμε από τα τραγούδια που άκουγα στις διακοπές μου. Ναι, γιατί τα τραγούδια για μένα δεν συνοδεύουν απλώς στις διακοπές. Τις καθορίζουν βασικά. Γίνονται ένα μέρος της ίδιας της εμπειρίας. Επηρεάζουν τον τρόπο που βιώνω μια στιγμή και τον τρόπο που θα τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Είναι αυτά που δίνουν σε έναν τόπο το χαρακτήρα, την ψυχή και διαμορφώνουν και το mood μου. Δηλαδή που αυτό θα με βοηθήσει να μετατρέψω μια απλή διαδρομή ή μια παρέα σε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο και προσωπικό. Και κάπως έτσι αργότερα αρκούν λίγες νότες για να με μεταφέρουν ακαριέα εκεί. Στο μέρος, στη στιγμή, στους ανθρώπους, ακόμη και σε αυτό που είπαμε, στην εκδοχή του εαυτού. Μπορεί να έχετε βρεθεί κι εσείς εκεί που πήγα ή να μην έχετε επισκεφτεί τα ίδια μέρη. Να πήγατε σε καλύτερα ή και σε χειρότερα ή καθόλου ή παντού. Ακόμα και ακριβώς τα ίδια να κάνετε μέσα από τη μουσική που διάλεξα σας προσκαλώ να δείτε τα μέρη όπως τα είδα εγώ και να αφήσετε τον εαυτό σας ελεύθερο να ταξιδέψει και γιατί όχι να ανακαλέσει και τις δικές του διακοπές.

θα γυρίσουμε χαζεύοντας τα άστρα. Από χώμα μου πανθιάχτηκαν τα πιο όμορφα κάστρα. Μια χούφτα πήρα κόκκους και μια στάλα ουρανό. Με αυτά το όνειρο να φτιάξω κι ύστερα να κοιμηθώ. Κοιτά στα μάτια σου, μέσα στα μαύρα μάτια σου. Ένα ταξίδι μεγάλο πως θα με πάνε. Και αμέσως χάθηκα μέσα στην ηρεμία.

Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το τραγούδι που άνοιξε το καλοκαίρι. Και δεν ξέρω πραγματικά πόσες φορές το άκουσα. Ακόμα βασικά γιατί με ταξιδεύει φουλ σε εκείνη τη φάση που ένιωθα πολύ γλυκά και ανέμελα και χωρίς άγχος, έτοιμη για νέες περιπέτειες. Η ανακάλυψη συνέθεται και μάλλον δεν ήταν και τυχαίο, αφού τότε είχα χρόνο, συνέπεσε δηλαδή, με την παρουσίαση της διπλωματικής μου στο μεταπτυχιακό και τον ενθουσιασμό των νέων προοπτικών. Τα Μαύρα Μάτια είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση του Tiny Jackal με τον Θωμά Κωνσταντίνου και τις Θυγατέρες. Έτσι. Θυγατέρες είναι ένα project που αποτελείται από 5 γυναικείες φωνές. Οι καλλιτέχνες προσπαθούν να φέρουν ένα υπηρώτικο παραδοσιακό τραγουδιστικό υλικό μέσα σε ένα σύγχρονο hip-hop urban ηχητικό περιβάλλον. Urban ή urban. Δεν πρόκειται δηλαδή απλώς για ένα rap τραγούδι που έχει ένα folk sample. Βασίζεται σε ερωτικά, δημοτικά, δύστιχα, με κεντρικό μοτίβο το βλέμμα, τον πόθο, το ερωτικό μαράζ και τον καημό, στοιχεία πολύ χαρακτηριστικά της δημοτικής προφορικής παράδοσης. Ο Tiny Jackal παίρνει από το παλιό μοτίβο του δημοτικού τραγουδιού και το μεταφράζει στη γλώσσα του σύγχρονου άντρα και του hip-hop. Δηλαδή, έχουμε την ίδια βασική κατάσταση, έλξη, αιμονία, απουσία, επιθυμία, όλα αυτά, αλλά υπομένει από δύο διαφορετικές εποχές και δύο διαφορετικές οπτικές. Και γι' αυτό το κομμάτι λειτουργεί σαν διάλογος ανάμεσα στο παραδοσιακό ερωτικό δύστιχο και την σύγχρονη και αναγκαία και επιθυμητή και τέλεια εξομολόγηση του ραπ και το γλυκαίνει, ανατρέποντας το ελαφρώς λυπητερό story που μοιράζονται.

Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα, όπου πηγαίνω να ψάχνω τραγούδια που σχετίζονται με το κάθε μέρος. Και κάπως έτσι έπεσα και στη Δονούσα Μάγισσα, που είναι ένα τραγούδι των Andromeda Band. Και ο τίτλος παραπέμπει ξεκάθαρα στη γνωστή φράση Δονούσα Μάγισσα, με την οποία χαρακτηρίζουν συχνά το νησί. Επειδή έχει κάτι, έχει μια αύρα που σε μαγεύει και σε κάνει να θέλεις να επιστρέφεις. Είναι επίσης και το όνομα της γνωστής λάτζας που μεταφέρει κόσμο στις παραλίες της Δονούσας. Λάτζα είναι η βάρκα. Από τη χώρα σε παίρνει και σε πηγαίνει στο κέντρο, στο Λιβάδι, στη Φωκοσπηλιά. Κάποια δρομολόγια για Φωκοσπηλιά δεν είναι όλα. Το νησί εν προκειμένου φαίνεται να λειτουργεί σαν ερωτική ποιητική προσωποποίηση της Δονούσας και γίνεται μια μάγισσα που σε τραβά, σε κρατά και σου δημιουργεί αυτή την χαρακτηριστική καλοκαιρινή νοσταλγία.

Το καλοκαίρι χωρίς άραγμα στο beach bar και κοκτέιλ δεν είναι καλοκαίρι. Και γι' αυτό το όλα κόκο του Hamex είναι σχεδόν φτιαγμένο για να λειτουργεί σαν summer earworm, δηλαδή καλοκαιρινό hit που σου κολλάει στο μυαλό. Όλα κόκο κόκο κτλ. Κυκλοφόρησε στις 13 Ιουνίου του 26 και μπορούμε να πούμε ότι είναι Afrobeat της ευρύτερης οικογένειας στο World Africa. Δημιουργός του, είπαμε, είναι ο Hamex και το πλήρες όνομά του είναι ο Χαμέντι Ντεγιανή. Ένας Ιρανός τραγουδιστής, συνθέτης και music producer και το πλήρες όνομά του είναι ο Χαμέντι Ντεγιανή. Ένας Ιρανός τραγουδιστής, συνθέτης και music producer.

άλλη μια φορά. Έτσι δεν είναι, Κώστα? Γιατί είπε, ανέφερε ο Κώστας στις διακοπές που πήγε στη Σαρδινία ότι τέτοια άκουγε. Λογικό. Αλλά δεν ήθελες να μου το τραγουδήσεις τώρα εδώ πριν που είμαι στο στούντιο. Τέλος πάντων. Το ότι ήδη βρίσκεται στα δημοφιλέστερα tracks του καλοκαιριού δείχνει ότι αυτή η αμοιβαιότητα δεν λειτουργεί μόνο σε εμάς, αλλά σε όλους. Γιατί έχουμε και το χολακόκο, το ολακόκο ως ήχο, αλλά ακόμα και να αφαιρέσει το νόημα, και οι ίδιες οι λέξεις είναι φωτεινές, είναι στρόγγυλες, είναι εύκολες να τις τραγουδήσεις. Όλα. Ταξίδι, εξωστρέφεια, αρρύμπα, άλλος τόπος. Ενώ το κόκο είναι κάτι tropical και το ανάλαφρο και έχει κάτι το σχεδόν το καρτουνιστικό. Ο τίτλος από μόνος του δημιουργεί συνειρμούς διακοπών και παλώμα και sunset. Ξεκάθαρα.

ζωή στον αφρό της θάλασσας, στο Swinging Cats. Είναι μια σύγχρονη swing rock and roll διασκευή της παλιάς επτανησιακής καντάδας, το οποίο έγινε και το soundtrack του ταξιδιού μου στην Κεφαλονιά. Μουσικά, η κλασική επτανησιακή καντάδα βασίζεται στη δυτικού τύπου πολυφωνία, με πρίμο, με σεκόντο, με μπάσο, με αρκετούς τραγουδιστές, όπου μοιράζονται έτσι τις φωνές και συνήθως συνοδεία κιθάρας και μαντολίνου. Οπότε η καντάδα, η πολυφωνία, η ρομαντική εξωστρέφεια και το τραγούδι της παρέας είναι βαθιά συνδεδεμένα με την πολιτισμική ταυτότητα των επτανήσεων. Μια παράδοση που διαμορφώθηκε υπό την έντονη ιταλική και τη βενετσιάνικη επίδραση. Οπότε ο ήχος του τραγουδιού ανήκει αισθητικά στο τοπίο. Δεν είναι σαν έβαζες απλώς ένα οποιοδήποτε summer hit. Υπάρχει, σκεφτείτε, δισκογραφική καταγραφή ήδη από το 1927. Ενώ εκείνη την ίδια χρονιά ο Παναγιώτης Τούντας χρησιμοποίησε αυτή τη μελωδία σε διασκευή με τον τίτλο Μπουρνοπαλιά.

Ωστόσο, μας κόλλησε αυτή η εκτέλεση γιατί σε σχέση με τις άλλες εκτελέσεις έστεριαζε λίγο περισσότερο στη διάθεσή μας. Έχει αυτό το ανάλαφρο groove και τη swing κίνηση, την πιο φωτεινή ενορχίστρωση και βέβαια το παιχνίδι στις φωνές που κάνουν. Άρα το τραγούδι ακούγεται σαν κάτι που απλώς παραπέμπει σε παλιότερη εποχή, αλλά εμείς το φέρνουμε να συμβαίνει τώρα, στο αμάξι, στην παραλία, στη βραδινή έξοδο, on the road για τον αφρό.

για το γυαλό, για το κύμα και για τον έρωτα. Επίσης, να το πω ότι αυτό το τραγούδι και η Τράτα μας η Κουρελού ήταν τα πρώτα ever αγαπημένα μου τραγούδια από όταν ήμουν μικρή. Τα άκουγα από στο Alter, από τα γνωστά ζουζούνια. Δεν ξέρω, μη με ρωτάτε, αλλά πάντως αυτό συνέβαινε χρόνια. Ήταν το χιτάκι μου στα πάρτι, είχα το CD, το τραγουδούσα. Μάλιστα, είχα ζητήσει και από τη δασκάλα μου, τέτοια αγάπη είχα σε αυτό το τραγούδι. Είχα πει στη Σύση, τη δασκάλα του νηπιαγωγείου μου, να σύρω το χορό στη σχολική γιορτή, γιατί συνδεόμουν βαθύτατα με το κομμάτι και ήθελα να το ζήσω και να το τιμήσω.

Μιας και μιλάμε για κομμάτια που ήρθαν στα χέρια μου και στα αυτιά μου και έτσι τα χάρηκα. Όταν μπαίναμε στο βαθύ της Ιθάκης, εντελώς τυχαία έπαιζε αυτή η camp κομματάρα που την αγάπησα πάρα αυτά. Πολύ δραματουργικά ενδιαφέρουσα και αστεία. Όχι, μπράβο. Το Superstar του The Prince Karma είναι ένα καθαρό dance pop κομμάτι του 2020. Ο τύπος για τον οποίο μιλάμε δεν απαντά στα τηλέφωνα. Τον στείνει, του στείνει τους φίλους του και συμπεριφέρεται σαν μεγάλη διασημότητα. Εξού και επαναλαμβάνεται το Who do you think you are? Και απαντάει αυτός, a superstar. Υπάρχει flex, Malibu, reservations, φίλοι, αυτοκίνητα, celebrity references. Όλο αυτό το glamorous, το λίγο surreal, τρελό, σαρκαστικό πάρτι, σύμπαν που θες να νομίζεις ότι ζεις τις διακοπές σου.

άλλα πυροβολικά τώρα. Ορέστης Δάντος και Μαριάννα Κατσιμίχα, έτσι. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το άλμπουμ Χέρια στο Θεό που βγήκε φέτος, αφού γνωρίσαμε τη Μαριάννα Κατσιμίχα όταν έγινε viral με την ερμηνεία της στο βάλς των χαμένων ονείρων στις κασέτες του Μελωδία. Η Μαριάννα Κατσιμίχα είχε ήδη ενδιαφέρουσα μουσική πορεία πριν από αυτό, με δικά της τραγούδια, αρχικά και με αγγλικό στίχο και με πιο pop κατεύθυνση. Τώρα τελευταία που διεύρυνε το κοινό της από ένα μικρό θαυμαστόν σε κάτι πιο μεγάλο, στράφηκε και σε κάτι πιο ελληνικό, εντέχνο, λαϊκό ρεπερτόριο και μίλησε ανοιχτά για το πώς είναι να είσαι η κόρη του Πάνου Κατσιμίχα. Το σπρώχνω τη μέρα για να βγει κινείται λοιπόν στο σύγχρονο λαϊκό νεολαϊκό ύφος. Είναι μια μπαλάτα με έντονο συναισθηματικό βάρος. Θα έλεγε μάλιστα ότι είναι ακριβώς το αντίθετο των καλοκαιρινών διακοπών και της ανεμελιάς. Μιλάει για την απουσία ενός ανθρώπου που έχει καταλάβει όλη την καθημερινότητα και πώς είναι να νιώθεις αυτό το συνέστημα. Σχεδόν όπως και η δουλειά, αν και ο παραλληλισμός αναγνωρίζει πως ήταν αθέμητος. Η μέρα λοιπόν δεν γίνεται να τσουλήσει φυσικά. Πρέπει να τις πρόξεις για να περάσει. Και έτσι έχεις τα κλειστά παντζούρια, τις άδειες ώρες, τις νύχτες που χάνονται. Όλο το τραγούδι περιγράφει ακριβώς αυτή την κατάσταση όπου μετά από μια απώλεια ή έναν χωρισμό δεν ζεις πραγματικά τη μέρα, απλώς προσπαθείς να τη βγάλεις. Ωστόσο, εκτός του ότι ο φίλος μου ο Αλέξης που κάναμε μαζί διακοπές έφαγε γερότατο κόλλημα με το εν λόγω άσμα και το τραγουδούσε ξανά και ξανά και ξανά. Όχι, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσα ξανά ήταν. Μπορεί να λειτουργήσει κάτι και σαν ένα «τι θα έκανα αν δεν σε είχα». Εκτός αν κουμπάει μέσα στην ψυχή σας αυτή την περίοδο που είναι και αυτό συμβαίνει πολύ. Το καλοκαίρι ξέρουμε όλοι ότι είναι μια περίεργη περίοδος, ανατρεπτική περίοδος. Για μένα από το τραγούδι απουσίας έγινε το τραγούδι παρουσίας. Γιατί πλέον κουβαλά αυτή τη συγκεκριμένη παρέα και τον τόπο και την περίοδο. Και ενώ μιλά λοιπόν για την απουσία, εγώ όταν το ακούω μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάω, λειτουργεί αντίστροφα. Δηλαδή σαν μια υπενθύμηση της αξίας της παρουσίας τους.

Στις 8 Μαρτίου του 26 υπήρχαν δημοσιεύματα που έγραφαν ότι χιλιάδες χρήστες χρησιμοποιούσαν το βάλσο χαμένων ονείρων ως μουσική υπόγρου στα βίντεό τους. Δηλαδή αυτά που λέγαμε πριν. Ενώ στις γύρω στις 12 Μαρτίου το τρέντ είχε πλέον πάρει πολύ μεγάλη έκταση. Και με αντίστοιχο τρόπο λοιπόν, θέλω να πω, και το μπόγκο τσα-τσα-τσα έγινε ένα από τα αγαπημένα μου φέτος. Το βρήκα σαν πρόταση στα stories μου στο Instagram και έκτοτε ξεκίνησε ένα άσβεστο πάθος που καλά κρατεί. Το μπόγκο τσα-τσα-τσα λοιπόν, το Good Boys, είναι ουσιαστικά μια σύγχρονη house dance διασκευή του παλιού ιταλόφωνου μπόγκο τσα-τσα-τσα που έγινε γνωστό με την Κατερίνα Βαλέντε στις αρχές του 60. Οι Good Boys το κυκλοφόρησαν το 21, κρατώντας το χαρακτηριστικό ρεφρέν και τα φωνητικά, αλλά βάζοντας τα πάνω σε ηλεκτρονική club production παραγωγή. Το original είχε από μόνο το αυτό το retro exotica, το Dolce Vita, το Latin Fantasy ύφος. Μιλάει για την Νότια Αμερική σχεδόν σαν κάτι φανταστικό, ένα εξωτικό τόπο, με ένα parla middle sud America, forse a fantasia. Η εκδοχή λοιπόν των Good Boys παίρνει όλη αυτή τη vintage αφέλεια και την κάνει summer house anthem. Ανάλαφρο, χορευτικό, παιχνιδιάρικο και ελαφρώς camp. Θα μιλήσουμε άλλη φορά για το camp, για όποιον δεν το ξέρει. Είναι ο όρος που προσδιορίζει ακριβώς αυτού του είδους το στυλ που μου αρέσει. Και γι' αυτό κολλάει τόσο πολύ και στις διακοπές. Γιατί έχει μέσα του το ταξίδι, τον εξωτισμό, το ρετρό. Έτσι που ήμασταν και στη Κεφαλονιά Ιθάκη, ας πούμε, που έχει κάτι το ιταλικό με τα λεμονάκια του. Λίγο kids glamour. Νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα beach bar χωρίς ιδιαίτερο λόγο να σε νοιάζει τι μέρα είναι ή το που είναι. Πόσο ταιριαστό για τα Επτάντα λοιπόν, που έχουν αυτή την ιταλική μελωδία. Και το κλαμπί το κάνει και λίγο το ψιλοπριόνι που υπάρχει από μέσα στην παραγωγή της μουσικής. Έτσι λίγο να το κουνήσουμε. Το OG μάλιστα είχε ξαναγίνει viral μέσω του TikTok μετά τη χρήση του στο Spider-Man. Και αυτό η εκδοχή του Good Boys εντάχθηκε ακριβώς σε αυτό το revival.

Τι Αιγαίο, τι Ιόνιο, τι Κρητικό, Πέλαγος, όλα στη Μεσόγειο είναι, το vibe μετράει. Οι καμπάνες λοιπόν του Κωνσταντίνου Αργυρού είναι ουσιαστικά ένα σύγχρονο νησιωτικό συρτό, με έντονο όμως αγιοπελαγκίτικο χαρακτήρα. Στην ενορχήστρωση υπάρχουν μεταξύ άλλων λαού το βιολί, παραδοσιακά κρουστά, ό,τι είναι. Είναι από εκεί ένα τραγούδι που δεν χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να τα συνδέσει με τις διακοπές σου. Και από τις πρώτες νότες έχεις ήδη βάλει νοητά λίνο που κάμισο και βρίσκεσαι κάπως στις Κυκλάδες. Αν είσαι άντρας, αφορετικά σανδάλι, αν είσαι κοπέλα και φουστάνι. Η ίδια η Panic το περιγράφει ως ένα νησιωτικό του σήμερα, το οποίο φέρνει τον ήχο του Αιγαίου στο παρόν. Εγώ το έμαθα επιστρέφοντας από το Σταυρό στην Ιθάκη, αφού είχαμε φάει στο Delicious. Θα σας τα πω όλα αυτά αναλυτικά στις επόμενες εκπομπές. Ωστόσο, αν θέλετε να πάρετε μια γεύση πριν από αυτό, και μέχρι να περιμένετε να πω για την Κεφαλονιά, για την Ιθάκη, όλα αυτά, μπείτε να δείτε αυτά που έχω ανεβάσει στο Instagram, στο προφίλ μου, Αριάντνη Σοφία Κούρη. Anyhow, πολύ καλοκαιρινό και ανεβαστικό τραγουδάκι. Και στιχουργικά τα έχει όλα. Όλα τα αναγκαία, όλα τα απαραίτητα. Θάλασσα, στεριά, γαλάζια μάτια, έρωτα και φυσικά καμπάνες. Δηλαδή, λίγο φλερτ, λίγο πανηγύρι, λίγο θα τα παρατήσω όλα και θα μείνω εδώ. Που όλοι μας τα έχουμε σκεφτεί αυτά.

Εννοείται πως το απόλυτο χιτάκι του καλοκαιριού έκανε κατάληψη και στο δικό μου το κεφάλι, έτσι. Το Αύγουστο, το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο» κατά κόσμων, τον Ghost Sounds, ήταν huge. Έγινε super viral σε TikTok και Instagram, έτσι. Πάνω σε reels με παραλίες, ηλιοβασιλέματα, καράβια, στιγμές διακοπών, καρδούλες, ανθρώπων, ανοιχτές. Η Ghost Sounds είναι το ανώνυμο ελληνικό μουσικό project ομάδα δημιουργών, οι οποίοι έχουν επιλέξει να μην δημοσιοποιήσουν προς το παρόν, γιατί ποιος θα μπορέσει να μην το κάνει, έτσι, τα πρόσωπά τους. Και παράδειγμα, ας πούμε, μου ήρθαν οι Λόρδοι τώρα, αλλά δεν ταιριάζει πάρα πολύ με το συγκεκριμένο, με την αισθητική αυτή. Λοιπόν, το λόγο group κινείται ανάμεσα στην ηλεκτρόνικα, house, afro, soul, bossa, trip hop, ambient και future garage. Και έχουν συχνά ελληνικό στίχο. Έχουν βγάλει και άλλα τραγουδάκια, τα οποία είναι όλα ένα και ένα. Το προχωράω και λίγο, έτσι να πάρουμε μια γεύση. Εξίσου καλοκαιρινά και ωραία, και τα έχω χρησιμοποιήσει και αυτά στο Instagram. Το στοιχείο που προκάλεσε αρκετή συζήτηση ήταν ότι στα κομμάτια τους χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη στη διαδικασία παραγωγής. Οι Ghost Sound, λοιπόν, οι ίδιοι λένε ότι οι ιδέες, οι στίχοι και το concept ξεκινούν από τους ίδιους και τα vocals είναι πραγματικά, αλλά το AI είναι το εργαλείο τους. Επίσης, πολύ σημαντική σημείωση σύμφωνα με τους ίδιους είναι ότι το κομμάτι αυτό, το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο», δεν είναι ούτε διασκευή, ούτε συνέχεια στον Αύγουστο που μου χρωστάς του Μητροπάνου, που

0: φράσεις που κρατήσαμε.
1: Έχουν ξεκαθαρίσει ότι αυτή η φράση κυκλοφορούσε εδώ και χρόνια ανάμεσα στα διάφορα και εκείνοι θέλησαν να το κάνουν δικό τους τραγούδι.

όπως και πέρσι, έτσι και φέτο. Το τέλος του καλοκαιριού με βρήκε στο μουσικό χωριό στον Άγιο Λαβρίδιο του Πηλίου, το οποίο έκλεινε φέτος και τα 20 χρόνια του. Η Φούλη Ζαβιτσάνο, που θα πει μετά τις ειδήσεις, είχε κάνει και είχε μιλήσει με τους διοργανωτές εκεί. Λοιπόν, μέσα στις παρουσιάσεις του μουσικού χωριού ήταν και αυτό το υπέροχο διαμαντάκι, ο Χαράλαμπος, που μας το παρουσίασε η πολυπληθής ομάδα που παρακολούθησε το εργαστήριο του Ζιάντρα Χαμπ, ενός μουσικού μάλαμα φοβερός στην καρδιά, έτσι πολύ καλός άνθρωπος, πολύ, γιατί είχαμε και την ευκαιρία, όπως είναι στημένο το όλο κόνσεπτ, να έρθουμε σε επαφή, να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε και δύο κανάτες κρασιά και τσίπουρα ο καθένα. Λοιπόν, ασχολείται με το ελληνοαραβικό ρεμπέτικο της Διασποράς. Και η ιστορία που συνοδεύει το τραγούδι που ακούσαμε μας μεταφέρει στην Αλεξάνδρεια γύρω στο 1920. Ο Χαράλαμπος είναι Έλληνας της Διασποράς που ζει μέσα σε αυτό το πολυγλωσσικό περιβάλλον της Αλεξάνδρειας και μιλά μια ιδιότυπη γλώσσα, ένα μίξ, μισή ελληνική και μισή αραβική. Όταν όμως απαγορεύεται το χασίς από το εμπόριο του οποίου ζούσε, χάνει το εισόδημά του. Όμως η αφήγηση δεν γίνεται βαριά. Ο ήρωας αντιμετωπίζει τη φτώχεια και την αναποδιά με χιούμορ. Και γι' αυτό ο Ζιάντ, ο κύριος Τραχάμπ, το χαρακτηρίζει ένα χαμογελαστό παράπονο. Ο ίδιος ο Ζιάντ Τραχάμπ γεννήθηκε στο Χαλέπι, από Σύρια μητέρα και Παλαιστίνιο πατέρα. Είναι ουτίστας και οργανωποιός και ζει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη από το 1988. Η δική του πορεία δηλαδή βρίσκεται επίσης πάνω σε αυτή τη γέφυρα της Ανατολικής Μεσογείου, της Ελλάδας, και γενικά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Πολύ γλυκός πραγματικά. Πολύ γλυκός.

κλείνουμε με αυτό το ωραίο ρεγκετόν τραγουδάκι που συμπυκνώνει πολύ ωραία σε μια φράση. Τι είναι διακοπές? Σόλε μάρε μοχίτο λοιπόν είναι. Ήλιος, θάλασσα, μοχίτο, μουσική και ρεγκετόν, δεν έχει άλλο. Αυτό λοιπόν ήταν το μουσικό πανόραμα των διακοπών μου. Όπως είπα, θα ακολουθήσουν και άλλα επιμέρους εκπομπές για κάθε ένα από αυτά τα μέρη. Οπότε μην ανησυχείτε καθόλου, θα τα μάθετε όλα με τον Ι και με το σίγμα και με όλη την αλφάβητο. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, σας προτρέπω να ακούσετε ξανά με μεγάλη προσοχή την playlist, να τη διατρέξετε επισταμένα, έτσι με σχολαστικότητα, για να δείτε πώς έγινε το mood των διακοπών μου, γιατί είναι πολύ δυνατή, έχει κάποια πολλά καλά κομμάτια. Το τελευταίο τραγουδάκι που θα ακούσουμε θα είναι ένα κάτι που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, το Λεμονάκι Μυρωδάτο, που είναι μια παραλογή για το Μήλο μου Κόκκινο. Κανονικά είχα σκεφτεί να κλείσουμε με το προηγούμενο, αλλά νομίζω ότι αφού τελείωσαν οι διακοπές πρέπει να αφήσουμε αυτό το μήνυμα, το περιθώριο στις νέες γνώσεις που θα έρθουν και όλα τα ωραία. Γιατί το Μήλο μου Κόκκινο είναι δημοτικό τραγούδι της Μακεδονίας, καλαματιανό, έτσι. Αλλά άλλο ο ρυθμός, άλλο ο τόπος που χορεύεται. Και ανήκει στη Μακεδονία, στους περισσότερους νομούς Μακεδονίας. Απ' την άλλη, το Λεμονάκι Μυρωδάτο προέρχεται από τη Μεσσηνία της Πελοποννήσου, που εκεί είχαν περισσότερες πυρηνικοειδή, λεμόνια δηλαδή, έναντι Μήλων. Τέλος πάντων, το έμαθα τελευταίο βράδυ στο μουσικό χωριό, που ήταν ένας λίγο, ο λίγο τίφλα ακορντεονίστας, και το έπαιζε και το ξανάπαιζε και το ξανάπαιζε μέχρι να βγει η δακτυλοθεσία. Οπότε νομίζω το μήνυμα αυτό είναι, το ότι κάτι αξίζει να το κάνεις πολλές πολλές φορές μέχρι να γίνει κομμάτι σου. Αυτό κρατάω από το καλοκαίρι μου. Οπότε στο μικρόφωνο λοιπόν θα σας αποχαιρετήσει η Αριάδνη Σοφία Κούρη. Στην κονσόλα του ήχου ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.

0: Ώρα Ελλάδος 8. UTC 5.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία, ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους που εκενώθηκαν έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, καπνοί συνέχισαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, που έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτηρίου. Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άνδρες κοντά σε αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως ύποπτους για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της ΟΑΣ. Ουάσιγκτον εδώ και καιρό. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να ξεκινήσει η προετοιμασία προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κατά του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για τους Κούρδους και τη χρηματοδότηση της Χαμάς, σύμφωνα με Ισραηλινό ειδησιογραφικό δίκτυο. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το Αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Άραχτσι δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα στις οικογένειές τους. Η ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου κέρδισε με 1-0 την Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nations League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων.
1: Ο καιρός.
2: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλοι.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Κι ένα καράβι θα σκαλίσω σε φλούδα πεύκου με σουγιά, και κάπου Μάρτι θα κινήσω βραδιά για Ερλάνδια, κρασί στην Μπαρμπαριά, τραγούδι του Λίνου Κόκοτου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ακούσαμε την Δήμητρα Γαλάνη με τίτλο «Αχ η αγάπη», και το ταξίδι συνεχίζεται. Πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε, είναι ο τίτλος μας εδώ, είναι το σύνθημά μας εδώ στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να φύγουμε, πάμε. Φεύγουμε λοιπόν, φεύγουμε για ακόμα ένα ταξίδι, μια ζωή βαλίτσα, όπως μου είχε πει ένας πρώτος μου ξάδελφος, ο Μάστρο Μανώλης. Μια ζωή βαλίτσα είναι η ζωή του ναυτικού. Τα έχουν πει και από αυτό εδώ το βήμα πάρα πολύ, πολλοί άνθρωποι της θάλασσας και της ναυτιλίας. Μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια, μαθημένα τα βράχια από τα κύματα. Πάμε λοιπόν να ερμηνεύσουμε, πάμε να ξανοιχτούμε εκεί στο πέλαγος, στις θάλασσες και τους ωκεανούς όλου του κόσμου. Πάμε να συναντήσουμε το φρέσκο αεράκι με την αλμύρα και τις ρηπές και τις αλμυρές σταγόνες της θάλασσας στα πρόσωπά μας και στα φινιστρίνια. Πάμε να ακούσουμε τη θάλασσα που μας μιλεί με τους γλάρους και τα άλμπατρος. Τα δελφίνια δίπλα μας, μαζί μας ταξιδεύουν, και πάμε να συναντήσουμε τη φρεσκοβαμένη λαμαρίνα, τους κάβους, τα ιδηλάγια, τη γέφυρα, τους χάρτες, την πηξίδα και το τιμόνι. Τους ναυτικούς μας, τους ναύτες, τους καπετάνιους, τους μηχανικούς, όλους τους ανθρώπους της ναυτιλίας, όλο το πλήρωμα, και πάμε να τους συναντήσουμε με την μαγική συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τη Φωνή της Ελλάδας φυσικά. Πάμε να δοκιμάσουμε τις αντοχές μας και να ανακαλύψουμε πόσο μπορούμε ή πόσο επιτρέπουμε να είμαστε μόνοι, και να δούμε και την υπομονή μας, γιατί αυτό πρέπει να έχει ένας ναυτικός όταν ταξιδεύει εκεί στα πέρατα του κόσμου. Υπομονή, υγεία πάνω απ' όλα, και φυσικά να προσέχει τους διάφορους κινδύνους. Θέλει προσοχή η θάλασσα, δεν τη φοβόμαστε, τη σεβόμαστε. Αλλά αυτά θα τα πούμε και κάποια άλλη φορά. Τα λέμε πολλές φορές εδώ από την εκπομπή μας «Καλές Θάλασσες». Να δούμε ποιοι είμαστε εδώ στο πλήρωμα το σημερινό. Η Ελπίδα Παπουτσί είναι η ανθυποπλήρχός μας. Είναι εδώ στη γέφυρα μαζί μας. Καλημέρα, Ελπίδα. Είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που εσείς ακούτε στους δέκτες σας, ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Η Μπουρού σφύριξε, λύσαμε τους κάβους, καλό μας ταξίδι.

Ήταν το τραγούδι «Τζαμάικα» από το 1969. Είναι το τραγούδι που ακούγεται στην ελληνική ταινία «Το Λεβεντόπεδο» σε σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου και παραγωγή της Φίνος Φιλμ. Το τραγούδι το ακούσαμε από τον Δημήτρη Παπαμιχαήλη, το τραγούδισε αρχικά ο Γιάννης Καλατζής, ένα τραγούδι που τους στίχους έγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και τη μουσική ο Μάνος Λοΐζος. Είναι η 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του Σωτήριωτος 2026. Δύο σημαντικά γεγονότα σχετικά με την θάλασσα έλαβαν χώρα σαν σήμερα. Το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή κατά ναυμαχή τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ιστορική σημασία σε αυτή η ναυμαχία που έχει σημαδέψει το ρου της ιστορίας και την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλαιο και το 1538 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, κατά ναυμαχή το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο Ναύαρχο Αντρέα Ντόρια.

Να, και μια και αναφερθήκαμε στην αμαχία της Σαλαμίνας, να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το ιστορικό γεγονός της ονομαστής ναυμαχίας της αρχαιότητας, που διεξήχθη στις 28 ή 29 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή για την 22 του Σεπτεμβρίου στο στενό της Σαλαμίνας, κατά την οποία οι Έλληνες με μικρές δυνάμεις αλλά με άριστη τακτική κατατρόπωσαν τον πανίσχυρο στόλο των Περσών. Μετά την πτώση των Θερμοπυλών, οι Πέρσες του Ξέρξη προχώρησαν προς την Αθήνα, την οποία κατέλαβαν εύκολα, γιατί οι Αθηναίοι την είχαν καταλήψει. Είχαν πάρει χρησμό από το μαντίο των αδερφών πως μόνο τα ξύλινα τείχη θα τους έσωζαν, και κάποιοι και τέτοια θεώρησαν τα καράβια τους, στα οποία και κατέφυγαν. Μερικοί μονογέροντες, μη θέλοντας να ακούσουν τον Θεμιστοκλή ότι τα ξύλινα τείχη ήταν τα καράβια, έμειναν στην Αθήνα, κλείστηκαν στην Ακρόπολη και έφτιαξαν γύρω πραγματικά ξύλινα τείχη. Όπως ήταν επόμενο, όταν έφτασαν οι Πέρσες, τους σκότωσαν και έκαψαν την Αθήνα. Σχεδόν με την είσοδο των Περσών στην Αθήνα, αγκυροβόλησε στον όρμο του Φαλήρου και ο Περσικός στόλος, έχοντας παραπλέψει την Εύβοια και το Σούνιο. Οι Αθηναίοι, αφού μετέφεραν τα γυναικόπαιδα για περισσότερη ασφάλεια στην Αίγινα, μπήκαν στα καράβια τους και προετοιμάστηκαν για την αναμέτρησή τους με τους Πέρσες. Πολλά είναι τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν εκείνη την περίοδο και πολλά γράφτηκαν. Οι ελληνικές δυνάμεις συστρατεύτηκαν, μαζί συντάχθηκαν και οι Κορίνθοι, και ο Αθηναίος Θεμιστοκλής επέμενε να γίνει ναυμαχία στη Σαλαμίνα, και μαζί συντάχθηκαν και οι Μεγαρείς και οι Αιγινίτες. Και έτσι λοιπόν υπήρξε αυτή η ναυμαχία της 29ης Σεπτεμβρίου, 28-29, και οι Πέρσες παρέταξαν γύρω στα 1200 πλοία, αν και νεότερες πηγές υπολογίζουν από 600 έως 800, ενώ οι Έλληνες περίπου με 371 τριήρης, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο. Την αυγή της 28ης και 28ης, ενώ οι Έλληνες περίπου με 371 τριήρης, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο. Την αυγή της 28ης

την υπερπάντων αγών. Έτσι λοιπόν άρχισε η μάχη με την κατατρόπωση των Περσών. Ο Ξέρξης, ντροπιασμένος από την ήττα, κατέφυγε με τα υπολείμματα του στόλου στον Ελίσποντο. Στην Ελλάδα παρέμεινε ο στρατηγός του Μαρδόνιος με 300.000 άνδρας για να συνεχίσει τον αγώνα. Η περίλαμπρη νίκη των Ελλήνων οφείλεται εν πολλής, γιατί έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες και πολλά ιστορικά ντοκουμέντα αυτή η ιστορία και το κείμενο το οποίο σας διαβάζω. Απλώς θα αναφερθούμε ότι η νίκη αυτή των Ελλήνων οφείλεται στο στρατηγικό δαιμόνιο του Θεμιστοκλή και στην ανώτερη ναυτική τεχνή των Ελλήνων, η οποία η τέχνη των Ελλήνων είναι γνωστή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και αυτό λέμε σε αυτή την εκπομπή. Στον Αθηναίο πολιτικό και στρατηγό αποδόθηκαν εξαιρετικές τιμές στον Θεμιστοκλή. Όταν κάποτε προσήλθε στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως θεατής, όλοι οι παρευρισκόμενοι τον αποθέωσαν ως σωτήρα της Ελλάδας. Αυτά τα λίγα πολλά όσα μπορέσαμε για την ναυμαχία της Σαλαμίνας που έλαβε χώρα σαν σήμερα στις 28 ή 29 Σεπτεμβρίου του έτους 480 π.Χ.

Ήταν το 1969 όταν η Κέτη Χωματά με τον Μιχάλη Βιολάρη τραγούδησαν τα Καραβάκια του Βασίλη Κουμπί και του Κώστα Γεωργουσόπουλου, ένα τραγούδι που μας πάει εδώ στα κοντινά μέρη, στο Σαρονικό, στο Πορτοχέλη, στην Ερμιόνη και από την Κώστα στο Γαλατά κάνουν συνάλιο από το τιμόνι τα Καραβάκια του Ματαπά. Την Τράτα Λεν Μαρίτσα, τη Σκούνα Βαγγελή, Σουλτάνα τη Μαούνα, τη Βάρκα Παντελή. Και για τρίτη μέρα χθες συνεχίζονταν η επιχείρηση αντιμετώπισης μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στις 25 Σεπτεμβρίου στο κατάστημα του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου Blue Carrier 2 ελληνικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Με μέρημα της εταιρείας επιθαλάσσιας αρρωγής Salvage και με την συνδρομή ρημουρκών πλοίων, το πλοίο μεταφέρθηκε και παραμένει με ασφάλεια σε απάνεμο σημείο στην ιδιωτική πλευρά.

της Τίνου, στην περιοχή επιχειρούσαν μέχρι αργά χθες 5 ερημουρκά πλοία. Η προανάκριση για το σοβαρό αυτό περιστατικό, καθώς μέσα στο πλοίο κατασκευής του 1997 το πλοίο, καθώς μέσα στο πλοίο όταν εκδηλώθηκε η φωτιά επέβαιναν 29 άτομα, 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, ενώ στο αγκοράζ του βρισκόντουσαν 166 φορτηγά ή ασυνόδευτες ταλίκες και 29 επιβατικά ιοταχή. Διενεργείται λοιπόν έρευνα από την Λιμενιαρχική Αρχή της Τίνου. Με μέρημνα όλων των όμορων λιμενικών αρχών έχουν τεθεί σε ετοιμότητα υλικά και μέσα απορρίπανσης για άμεση επέμβαση σε περίπτωση που απαιτηθεί, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τοπικά σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρήπανσης. Υπενθυμίζεται ότι το Blue Star 2 ανήκε στο στόλο της Blue Star Ferries του ομίλου Attica Group, εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιά, Σύρο, Βαθύ, Κο Ρόδο, Βαθύ της Σάμου, Κο Ρόδο, Κο Πειραιά. Οι 29 επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν από το πλοίο με δύο σωστικές ελέμβους, ενώ στη συνέχεια μετεβιβάστηκαν σε περιπολικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με απόλυτη ασφάλεια στο λιμάνι της Τίνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Η εταιρεία Attica με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβαίνοντων, έχει αναθέσει τις εξειδικευμένες εταιρείες να συνεχίσουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση της κατάστασης του πλοίου σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε την παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Σάμου, του κυρίου Ελισέου Μαυρατζότη, ο οποίος με επιστολή του στον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Βασίλη Κικίλια καταγράφει τις σημαντικές επιπτώσεις που προκαλεί στην οικονομική και φοδιαστική λειτουργία της Σάμου, καθώς 38 από τα 166 φορτηγά που βρίσκονταν στο πλοίο είχαν προορισμό της Σάμου, μεταφέροντας εμπορεύματα και προϊόντα που προορίζονταν για την κάλυψη αναγκών της τοπικής αγοράς. Ας ελπίσουμε ότι όλα καλά θα πάνε και θα τελειώσει και αυτή, πάνω απ' όλα οι ανθρώπινες ζωές, αλλά σίγουρα κοιτάζουμε και για την ρήπανση της θάλασσας και για τα υπόλοιπα. Όλα καλά μέχρι στιγμής, καθώς για τρίτη ημέρα σιγουκέει η φωτιά στο Blue Carrier No. 2.

Βασίλης Κορακάκης έγραψε τη μουσική, τους στίχους και τραγούδησε «Βλέπω καράβια να περνούν». «Βλέπω καράβια να περνούν, λιμάνι να γυρεύουν, σαν τις καρδιές που λοκταρούν και κάτι περιμένουν». Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας και ακούει καλές θάλασσες σε εξέλιξη. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Η φωνή της Ελλάδας είναι το πρόγραμμα της δημόσιας ραδιοφωνίας, είναι που ενώνει τους απανταχού Έλληνες εντός και εκτός των τυχών και τους ναυτικούς μας φυσικά. Είναι η γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της Διασποράς. Η φωνή της Ελλάδας 24 ώρες 24ωρο έχει τα μικρόφωνα της ανοιχτά από και προς την ομογένεια, χτίζοντας μια καθημερινή, μια μοναδική και στενή επαφή με τους Έλληνες όπου γης. Και να το πείτε στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, στους συγγενείς σας, στους γειτονές σας. Μπορεί δίπλα να υπάρχει και ένας ναυτικός, κάποιος φίλος σας. Να συντονιστείτε μαζί μας διαδικτυακά από το AirTeco. .gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπως και στο site της φωνής στο vogue.air.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, τα ραδιοφωνικά κανάλια που είναι στις τηλεοράσεις σας. Επίσης μας ακούτε από την πλατφόρμα την Netflix της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, όπως επίσης και από την εφαρμογή της φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, με σύμβολό μας, με σύμβολο το, με έμβλημα μας, το φύτο κεφαλαίο του ελληνικού αλφαβήτου. Τηλέφωνα που μπορείτε να μας καλείτε είναι το 210-6066-815-16 και στο 210-6066-238. Το email μας για παρατηρήσεις, προτάσεις, ιδέες, συναισθήματα, ό,τι εσείς νομίζετε, είναι το The Voice of Greece, The Voice of Greece, μία λέξη, papakiearth.gr. Είμαστε στο Facebook, η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ναυτικούς, αλλά σήμερα σας στέλνουμε, όπως στέλνουμε κάθε μέρα, σε κάποιους από τους, καλεσμένους μας, όπως παραδείγματος χάρη σήμερα θα στείλουμε στον μάστρο Γιώργο Αρίστο, τον μηχανικό που έχει γράψει το βιβλίο «Μηχανικό στη μηχανή και ναύτη στο τιμόνι», φοβερό βιβλίο. Στον ασηματιστή ποιητή Μανώλη Λυκάκη από τη Σιτία στέλνουμε χαιρετίσματα. Στον καπετά Μιχάλη Χρυσοδούλου από την Σκύρο, καπετάνιος στο πλοίο της γραμμής Αχιλλέας. Στον Γιάννη Τριφύλλη, τον κύριο Γιάννη Τριφύλλη, μέλος του ΔΣ του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στον καπετά Κώστα Γιόμελο από τη Χίο, στον ασυνηματιστή Δημήτρη Ορφανούδη επίσης από τη Χίο και στον καπετά Μάριο Μπουγιούκα, καλό μας φίλο, από τη Χίο. Τέλος, μάλλον στην Άνδρο θα στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, στους δύο καπετάνιους, στον καπετάν Αντώνη Κούκα και στον καπετάν Λεωνίδα Κούκα, μια που το έφερε και η κουβέντα, και στον καπετά Γιώργο Ματέο, πολύ καλό μας φίλο. Τέλος, στους δικούς μου εκεί στην Κάσο θα στείλω χαιρετίσματα. Στον μαστρο Νικόλα Γρηγοριάδη, ξαδελφάκι μου, στον καπετά Μανώλη Νικολάκη τον πρεσβύτερο και καπετά Μανώλη Νικολάκη τον junior, είναι οι δύο πρωτοξέδελφια, στον Μινά Βρετό και στον καπετάν Αντώνη, καλό μου φίλο, σαγκελάρι.

Καπετάνιο Αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά, στο Περέα έχω σπίτι και στο Πέραμα κυρά. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Θεριάς, πόσα τάλιρα γυρεύει στον Περέα να με πας. Τραγούδι του 1972, Γιάννης Καλατζής, τίτλος του τραγουδιού Παποράκι ή αλλιώς Παποράκι του Μπουρνόβα, ένα από τα δύο. Συνθέτης Μάνος Λοΐζος, στιχουργός Λευτέρης Παπαδόπουλος. Είχαμε έμπνευση και τυχαία βάλαμε δύο τραγούδια, δύο ή τρία του Λευτέρη Παπαδόπουλου και δύο... Εντάξει, συμβαίνουν καμιά φορά αυτά. Είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε στην ελληνική ραδιοφωνία και να πάμε, μάλλον πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε να βγάλουμε τον καλεσμένο μας. Πάμε.

0: μεγάλος Γρηγόρης Μπιθικότσης το 1971 τραγούδησε το «Σάντα Μαρία» σε μουσική δική του και στίχους του Κώστα Αβύρβου. «Μεγάλη αγάπη η θάλασσα και η Σάντα Μαρία, και αν τη ζωή μου χάλασα, της αγαπώ κυρία». Και με αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι, πάμε να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον ναυτιλιακό αναλυτή, πρώην καθηγητή στη Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών, μέλος του Χίος Marine Club, συγγραφέας και συνιδρυτής του All About Shipping, τον καλό μας φίλο Γιάννη Φαράκλα, που έχει πολλά να μας πει για τα τεκτενόμενα στην γεωπολιτική και κάτω στα στενά του Ορμούς και όχι μόνο. Κύριε Φαράκλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, γεια χαρά.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, να είμαστε όλοι καλά. Ακόμα το καλοκαίρι κρατάει παρά τη χτεσινή βροχή,
0: ναι,
1: στο Δεκανοπέδι και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Ήθελα πολύ γρήγορα να πω και να σας πω, να μεταφέρω τη συγκίνησή μου για αυτό το τραγούδι. Ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος του Σάντα Μαρία, του Μαργαρόνη, του Νονού μου και του Θήμου του Παντελή. Ένα πράγμα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Γι' αυτό το έβαλα αυτό το τραγούδι. Ξέρω ότι έχει κάποια σημασία για εσάς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς ήθελα να το πω αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό το τραγούδι αυτό εδώ πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σας πω.
0: Ο πατέρας ήταν καπετάνιος,
1: Καπετάνιος ήταν, τορπιλιστής στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και σώθηκε, τον τορπίλησαν οι Ναζί με το Τόνι του Χανδρή, ήταν γραμματικός και επεβίωσε. Λοιπόν, και πρέπει να όλοι να καταλάβουμε με τον πόλεμο που γίνεται τώρα, hands off the seafarers, τα χέρια μακριά από τους ναυτικούς, όχι μόνο των Ελλήνων, όλων των ναυτικών, όλου του πλανήτη.
0: Πολύ σωστά.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, να το καταλάβετε, γιατί και εσείς όπως και εγώ είμαστε άνθρωποι της θάλασσας, προερχόμαστε από τη θάλασσα, οι γονείς μας στη θάλασσα, γαλουχηθήκαμε στη θάλασσα, ανεξάρτητα εγώ αν δεν έγινα ναυτικός όπως εσείς ή ο πατέρας μου και όλη μου η οικογένεια, όλοι οι θείοι μου καπετανέοι.
0: Αλλά έχει σχέση με τη θάλασσα, Γιάννη Φαράκλα, μην το ξεχνάμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Αλλά πριν πάμε στο θέμα που είναι το φλέγον θέμα της καθημερινότητας και φυσικά όλου του κόσμου για τα στενά του Ορμούς, αλλά και για το συνέδριο που έλαβε χώρα στη Χίο, να μας τελειώσεις κάποια πράγματα που έλεγες.
1: Ακριβώς.
0: Θα ήθελα πριν να πούμε, αν γίνεται, να κάνουμε μια αναφορά, επειδή ξέρω ότι ασχολείσαι και με την ιστορία, σαν σήμερα, 28-29 Σεπτεμβρίου του 480, έλαβε χώρα η ιστορική ναυμαχία της Σαλαμίνας, που φυσικά είχε να δείξει πάρα πολλά, άλλαξε και το ρου της ιστορίας, διότι αν κέρδιζαν σε εκείνη τις μάχες οι Πέρσες, δεν ξέρουμε πώς θα ήταν τα πράγματα στον κόσμο.
1: Χαίρομαι που αναφέρεται αυτό το γεγονός, το οποίο έχει και μια διαχρονική και μπρος πίσω πάλι θέση στην παγκόσμια ιστορία, διότι ένας τεράστιος περσικός στόλος έπαθε δύο μεγάλες καζικές, να το πω έτσι στην αυθυλιακή γλώσσα. Η μία φορά τα χάσαν όλα πάνω στο Άγιο Όρος, θυμόσαστε τι έγινε. Και μετά στη Σαλαμίνα μέσα είχαν πλοία μεγάλα, τα οποία δεν ήταν ευέλικτα, δεν ήταν φτιαγμένα για το Αιγαίο, για τη θάλασσα η οποία διευθύνει όπως και τώρα τον πλανήτη. Όλος ο κόσμος θέλει να καταλάβει το Αιγαίο. Ο κύριος του Αιγαίου είναι ο κύριος του κόσμου. Τελεία και πάλι. Βάλτε το κάτω και οι καθηγητάδες και όλοι οι μεγάλοι, οι πανεπιστημιακοί, να δείτε γιατί το Αιγαίο αποτελεί το κέντρο του κόσμου, τη δύναμη του κόσμου, το choke point του κόσμου. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ας το βλέπουμε και πολλοί που τα τελευταία 30-35 χρόνια φέρουν πλοία από άλλες περιοχές του πλανήτη, τα δυναμικώς υποστηριζόμενα σκάφη, να το πούμε έτσι. Τα έλεγα στον τότε υπουργό, τον κύριο Παυλίδη, που δεν μας έδινε σε έναν πελάτη μου την άδεια, γιατί όπως ξέρετε κάνω αγοροπολισίες πλοίων, και ήρθαν πλοία στη χώρα μας τα οποία δεν ήταν για τις ελληνικές θάλασσες. Έτσι λοιπόν την πάτησε ο Πέρσης, δεν είχε καταλάβει τι πλοία θα έπρεπε να είχε, και στα στενά μέσα, όπως ξέρετε, έγινε το «έλα να δεις». Και γιατί έγινε το «έλα να δεις»? Ήταν αποφασισμένα τα ξύλινα τείχη αυτά να σώσουν την αθηναϊκή ηγεμονία.
0: Έτσι.
1: Μεγάλο πράγμα αυτό και να μην το ξεχνάμε. Και επίσης να πω κάτι που έχω πει σε άλλες εκπομπές, σε άλλα κανάλια, ότι στο Λονδίνο έχουμε απάνω ένα σταθμό που λέγεται «Barbican». το Μπάρμπικαν ήταν το μακρύτερο όριο, ας το πούμε, σημείο της Περσικής Αυτοκρατορίας. Το Μπάρμπικαν είναι κοντά στο Μόργκεϊτ, από το City, από το Liverpool Street, Μόργκεϊτ, Μπάρμπικαν. Ανοίξτε τα λεξικά σας, ανοίξτε τα Wikipedia να διαβάσετε τι ήταν το Μπάρμπικαν για τους Πέρσες και να μην τους υποτιμάμε. Βέβαια βρέθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος και υπέρι αυτών μαθητής του Αριστοτέλη, ο οποίος του είπε πρέπει να τελειώνουμε με τους Πέρσες. Ακόμα ο πλανήτης σήμερα έχουμε πάλι την Περσία μπροστά μας σε έναν πόλεμο στον οποίο δεν έχουν γίνει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, οι πρέποντες, ας πούμε, σχεδιασμοί, και κινδυνεύουν τα πληρώματά μας. Αυξάνονται τα κόστα, ο πλανήτης υποφέρει από την κακή οικονομία, τα βενζινάδικα, δεν χρειάζεται να σας τα ξαναπώ τι γίνεται στα βενζινάδικα που έχουν φτάσει τιμές, και αυτά τα πράγματα είναι επιεικώς απαράδεκτα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, καλά που το θυμήσατε αυτό, να θυμηθούμε την ιστορία. Γράφαμε μεγάλες εκθέσεις στην Αναργύριο Σχολείο που απεφύτησα για το συγκεκριμένο θέμα της ναυμαχίας, της Αλαμίνος ναυμαχίας.
0: Έτσι, για να, αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας, δεν έχουμε μέλλον, και οπότε συχνά πυκνά αναφερόμαστε και σε ιστορικά γεγονότα.
1: Και να ανεβάσουμε, κύριε Καραγιαννάκη μου, το επίπεδο της σκέψης του ελληνικού λαού, να μην είναι down, να μην είναι κάτω ο Έλληνας, να έχει μια ανάταση μπροστά, διότι όταν εμείς είχαμε τις Τρίρις και τους νεόσικους που εκάλυπταν τις Τρίρις, απλά άλλοι λαοί ήταν μαϊμούδες απάνω στα δέντρα. Θα το πω ευθέως, δεν είναι ρατσισμός, είναι η πραγματικότητα της ελληνικής φυλής. Όταν εμείς είχαμε μετρητή που βρέθηκε στο ναυάγιο των αντικυθύρων, ναι. Βλέπετε, ακόμα εξετάζονται όλα αυτά τα θέματα. Εντάξει. Δεν υπήρχε τομέας που η χώρα μας, ο λαός μας, αυτές οι πόλεις κράτη που απετέλεσαν τον ελληνισμό, να μην έχουν κάνει μοναδικά. Γι' αυτό και ο πολιτισμός μας είναι κλασικός, του τέστη μοναδικός, ανεπανάληπτος. Αυτό είναι η ορολογία της λέξης κλασικός. Μάλιστα. Και ευχαριστώ που θίξατε ένα πολύ σοβαρό θέμα με αυτά που περνάει η πατρίδα μας σήμερα.
0: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Φαράκλα, πριν πάμε στο του συνεδρίου στοιχείου, να μας οπληρώσετε την παρουσίαση που είχατε κάνει εκείνη την ημέρα, εκείνη την περίοδο, θα ήθελα έτσι επιγραμματικά, σύμφωνα με τη δική σας εμπειρία και με το δικό σας μάτι, γιατί ασχολείστε αρκετά με τα γεωπολιτικά θέματα παγκοσμίως, εσείς πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση στο στενό του Ορμούζ με τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί?
1: Όπως σας είχα πει και πριν από 2 χρόνια, και αυτά όλα είναι σε εκπομπές μέσα, αυτό το πράγμα γενικεύθηκε, βλέπετε, εντάξει. Δεν μπορούν οι υπερδυνάμεις να αφήνουν τους Χούθη ανεξέλεκτους, και όπως είχα γράψει και είχα πει και σε εσάς και μας άκουσε ο κόσμος, ισοπεδώστε τους. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να φέρουν προβλήματα στις ανθρώπινες ζωές στα βαπόρια πάνω. Ισοπεδώστε τους, τελειώστε τους, εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι στην στρατιωτική τέχνη και σήμερα που μπορείς να τελειώνεις με αυτά τα θέματα, διότι αυτό το πράγμα σπρεντάρει. Και έχουμε και άλλα θέματα, όπως είναι το θρησκευτικό θέμα, βλέπετε τι συμμαχίες γίνονται, από ποια κράτη γίνονται και εξαπλώνουν. Βεβαίως, η θέση μας είναι ότι βρισκόμαστε στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο από τη στιγμή που έγινε ό,τι έγινε στη Συρία με το ISIS και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να μην βαφκαλιζόμαστε, είμαστε στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν έχετε δει ακόμα τίποτα. Το τονίζω αυτό το πράγμα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμήσατε να έχουμε πει τόσα πράγματα την τελευταία διετία για αυτό τον πόλεμο και σήμερα το επαναλαμβάνουμε. Δύσκολα είναι και δεν μπορεί οι πολιτικές εξουσίες, από όπου και να πηγάζουν, να μας λένε στον επαγγελματία, τον πλειοκτήτη, τον αυλωτή, τι θα κάνουν και πώς θα χρεώνουν το πέρασμα του Ορμούς που γίνεται εκεί, το έλα να δεις. Εδώ δεν μπόρεσαν να τηθασέψουν αυτούς που έχουν τους σκιώδεις στόλους. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Να τα λέμε τα πράγματα, μην λέμε μόνο ο σκιώδης τόλος και μπάρμπε και ιστορία. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
0: Είναι και οι πολιτικές που παίζονται, είναι και ίσως παίζουν και κάποια συμφέροντα, κύριε Φαράκλα, αλλά αυτό που λέτε ότι είναι εξελίσσεται ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, εμάς λιγάκι μας σοκάρει αυτό, μας φοβίζει και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία.
1: Να σας θυμίσω ότι όταν πάτε στο Λονδίνο, στην Baker Street, στο σταθμό, υπάρχει κάτω στην πλατφόρμα, αριστερά όπως βγαίνεται από την Metropolitan City Lines, υπάρχει το μνημείο των Μπεσόντων στο Great War. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, που τον λέγανε όλοι, είναι γραμμένο σε όλα τα μνημεία, ναι. The Great War, ο μεγάλος πόλεμος. Όταν έγινε ο δεύτερος, τον μετανόμασαν σε πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Είμαστε λοιπόν στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και δεν είναι αυτά τώρα μικρές περιοχές στον πλανήτη, είναι σημαντικές περιοχές, μεγάλες περιοχές με θρησκευτικά θέματα μέσα και άλλοι, σε άλλες περιοχές στον πλανήτη, στην Άπο Ανατολή, και αυτοί κυριοφυλαχτούν να μπουν μέσα και να κάνουν και εκείνοι τα δικά τους γεωπολιτικά παιχνίδια. Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι, οργανωμένοι, να μην ξεχνάμε την παραβολή των 10 μωρών παθαίνων, όπως τους ονομάζω εγώ, και να βάλουν μυαλό η πολιτική μας για αυτά τα οποία πρέπει να στηρίξουν τον ελληνικό λαό, ο οποίος οι πολιτικές ηγεσίες πρέπει να ομονοήσουν, διότι δεν πάμε καθόλου καλά.
0: Επίσης, να υπογραμμίσουμε, βέβαια, να προσθέσουμε μάλλον, και μετά θα πάμε και στοιχείο, να υπογραμμίσουμε ότι και γίνεται παράλληλα και ένας ακόμα πόλεμος εδώ στη γειτονιά μας, Ουκρανία-Ρωσία, λίγο πιο πάνω.
1: Εντάξει, θυμόσαστε πριν από μερικές εκπομπές είχαμε εξηγήσει τι σημαίνει Ουκρανία, όπως ήταν και η Κράινα στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Το τέλος, η Ουκρανία είναι η πύλη στην Ευρώπη, είναι ένα σημείο τριβής. Τεράστιο σημείο τριβής στο κέντρο σχεδόν της Ευρώπης, διότι στην γεωγραφία μάθαμε ότι η Ευρώπη φτάνει μέχρι τα Ουράλια, η Ευρωπαϊκή Ρωσία. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Λοιπόν, εκεί λοιπόν γίνανε πράγματα τα οποία πολλοί σήμερα πάνε να τα αναιρέσουν. Γιατί έδωσε ο Κρουτσόφ την Κριμαία στην Ουκρανία, ήταν μεθυσμένο, δηλαδή έχουμε ακούσει απίστευτα πράγματα, δηλαδή λόγια της χαλιμάς που λέμε στο βαπόρι στην κουβέρτα, εντάξει. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Βλέπετε ότι η αιώνια μάχη από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού συνεχίζεται. Εντάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η χώρα που δέχτηκε το μεγαλύτερο μεταναστευτικό κλίμα από τις θρησκευτικές αιρέσεις από το ένα και το άλλο θέμα, επαναστατεί 250 χρόνια τώρα, δηλαδή τα τελευταία 100, έκανε δύο παγκοσμίους πολέμους, να πάρει την ηγεσία από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Βρετανική, την Αυτοκρατορία, ας το πούμε, εντάξει, και αυτό το Imperium, το δεύτερο μεγάλο Imperium μετά το Imperium της Ρώμης, να θέλει να ισοπεδώσει τη Μεγάλη Βρετανία, όπου μην ξεχνάμε η Μεγάλη Βρετανία με τον Τζόρτζιλ ήταν ο νικητής του πολέμου και όμως οι Αμερικανοί τον κατέβασαν κάτω, ισοπεδώνουν μέχρι και τώρα που μιλάμε το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα βλέπετε πολύ καλά, δεν να σας πω εγώ τώρα τι ειδήσεων τι γίνεται. Και βλέπετε τώρα αποσχίσεις, είπε ο κύριος Τραμπ για τη Βόρειο Ιρλανδία, η Σκωτία τα δικά της, η Ουαλία τα δικά της. Λοιπόν, ωραία. Αυτά είναι σοβαρά θέματα τα οποία πρέπει να μας γίνονται και εμάς μαθήματα, ποιος είναι ο πραγματικός φίλος του έθνους. Είμαστε μόνοι και θα πολεμήσουμε μόνοι. Αυτό σημειώστε το, κρατήστε το για το τι έχει να γίνει.
0: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Φαράκλα, θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε όμως και για το θέμα και για το 5ο επαιτειακό Χίος Φέστιβαλ 26, όπου είχατε τη δική σας παρουσία, συζητήσατε για την εξέλιξη της ναυτιλίας, είπατε τη δική σας θέση γύρω από την ναυτιλία. Θα θέλατε να ολοκληρώσετε λίγο για όλα αυτά που υπόθηκαν εκεί από
1: την Γύρω. Ήθελα να πω κάτι δρατώμενος της ευκαιρίας, κάτι που ανέφερε ο κύριος Τελιάτος για την ακτογραμμή, θυμάμαι που έλεγε, της χώρας μας, που έχουμε τεράστια ακτογραμμή. Και εκεί να τονίσω κάτι που λόγω και χρόνου δεν μπόρεσε πιθανώς να το αναπτύξει, ότι έχουμε την 11η σε μήκος ακτογραμμή στον πλανήτη,
0: ναι,
1: με 13.000 και χιλιόμετρα και μισό, 13.500 χιλιόμετρα, και η Τουρκία την 17η με 7.200, σχεδόν τη μισή από εμάς. Και αυτοί έχουν κάνει θαύματα στον ναυτιλιακό τουρισμό με μαρίνες και όλα τα πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση και η Τουρκία περίπου 785-790.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Να το συγκρίνουμε με ένα πληθυσμό 90 εκατομμύρια και εμείς με 10, συμπεριλαμβανομένου και 2 εκατομμυρίων αλλοδαπών που έχουμε στη χώρα μας, όταν, θα το σημειώσετε αυτό, η πατρίδα μας, όταν μεγαλύνθη με την απόκτηση των Δωδεκανήσων το 1947-48, είχαμε 7% και η Τουρκία 24,5%. μεγάλο πράγμα το πρόβλημα που πρέπει να λύσει κάθε ελληνικό γκοβέρνο είναι ποιο, το δημογραφικό. Μεγάλο θέμα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ότι αυτό είναι το ένα. Πρέπει να αναπτύξουμε τυχείο, σαν παράδειγμα που την αλώνησε αυτή τη φορά παραπάνω από κάθε άλλη. Να βάλουμε παντού ATM. Δεν υπάρχουν στα μεγάλα κέντρα της Χίου, τις μικρές πόλεις, κεφαλοχώρια κτλ. Δεν υπάρχουν ATM machine, ούτε και βενζινάδικα. Και όποιος θέλει από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση και τις δύο αντιπολιτεύσεις που είναι σήμερα, να τον πάρω από το χεράκι και να του τα δείξω. Δεν μπορεί να κλείνουν σχολεία. Πήγα στο Πιτιό φέτο και έμεινα. Τα δύο σχολεία του Πιτιού, το ένα έχει γίνει ξενώνας και εστιατόριο και το άλλο είναι κλειστό και πάνε στα καρδάμιλα κτλ. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Εντάξει. Και επίσης θα πρέπει να σεβαστούμε και τους τουρίστες που έρχονται, που ψάχνονται. Δεν υπάρχουν βενζινάδικα. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα σοβαρά. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ας δώσουμε προσοχή στην περιφέρειά μας. Η Ελλάδα δεν είναι Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα, Ηράκλειο, Κρήτης. Είναι τα διαπόδια νησιά, το Καστελόριζο, η Σαμοθράκη, κάτω η Σφακτηρία. Αυτό είναι ο ελλαδικός χώρος με το μεγαλύτερο, με τη μεγαλύτερη exclusive economic zone, αποκλειστική οικονομική ζώνη που έχει η Μεσόγειος. Έχουμε τη μεγαλύτερη. Και κοιτάνε να μας την πάρουν. Δεν θα την πάρει κανένας. Θα φύγουμε όλοι και μετά θα φύγει. Τώρα, θα ήθελα να πω ότι στοιχείο δεν ήταν μόνο το συνέδριο, ήταν και απότιση φόρου τιμής σε ορισμένους συμπατριώτες μας και συμπτωματικά και συγγενείς μου. Ένας εκ των οποίων, ο Σίμος Παλιός, του έγινε μία απονομή για την ιδιότητά του, όχι σαν άνθρωπος ναυτιλίας και καταξιωμένος, αλλά σαν πρόεδρος του BRFFA, που είναι ελληνικά είναι ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος των Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτά να τα προσέχουμε, διότι οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν, έκαναν χρήματα, αρχίζουν εδώ και χρόνια και βοηθάνε τον συνάνθρωπό του.
0: Βέβαια,
1: ο λόγος της βράβευσης ήταν η πολύτιμη και διαχρονική συμβολή του στην προαγωγή της ιατροβιολογικής έρευνας, τη στήριξη της επιστημονικής γνώσης, καθώς και βέβαια η συνολική προσφορά στην κοινωνία της Χίου.
0: Μάλιστα. Να είναι καλά. Αυτό ο κύριος έγινε... Παλιός, πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ και εμείς τον ευχαριστούμε εδώ από την δική μας πλευρά. Αλλά δυστυχώς και πάλι, κύριε Φαράκλα, ο χρόνος μας περιορίζει.
1: Τελειώνω.
0: Πολύ σύντομα, μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Μισό.
1: Αυτό έγινε στο πλαίσιο της εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών, όπου έκανε και κεντρική ομιλία. Ο άλλος που του απενεμήθη έπαινος μεγάλος για διάκριση είναι ο εξάδελφός μου δύο φορές, ο Αντώνης ο Φαράκλας, για τη συνολική συμβολή του στο λαό της Χίου και
0: βέβαια,
1: όχι μόνο.
0: Πολύ καλός ο Αντώνης, βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Να δώσεις τους χαιρετισμούς μας και στους δύο και σε όλους τη Χίου. Άλλη φορά θα ξαναπούμε, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε δελτίο ειδήσεων και θα είμαστε σε επικοινωνία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό φθινόπωρο να έχουμε και να είμαστε να ομολογήσουμε.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Φαράκλας, ναυτιλιακός αναλυτής. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας και την Ελπίδα Παπουτσή που επιμελήθηκε τον ήχο. Τα λέμε αύριο το πρωί. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 9. UTC 6.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτηρίου στην Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τη αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτηρίου. Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άντρες κοντά στην Αμερικανική αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως υποπτούς για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον εδώ και καιρό. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Μπρεντ στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του ορμούς υπό προϋποθέσεις μέσα σε 7 μέρες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Το Ιράν ενδέχεται μέσα σε 2 εβδομάδες να μην έχει τίποτα να ανταλλάξει, καθώς απομένουν στην Τεχεράνη περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια προς παράδοση στην Κίνα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Fox ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Ιστορική νίκη πέτυχε η εθνική ομάδα, κερδίζοντας για πρώτη φορά τη Γερμανία με 1-0 και μάλιστα εκτός έδρας, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του δημόσιου ψηφιακού φροντιστηρίου, το οποίο για 3η συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου Αθηνών Πειραιάς στις 3 μετά το μεσημέρι, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τα ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αναδείχθηκαν σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, τη λειτουργία ιδιωτικών δομών υγείας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Προσωρινή η διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού λόγω φωτιάς σε απορρίμματα στην περιοχή Νουνού στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίων των Συρμών. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου. Από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιοελληνικού κινηματογράφου, εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκησε περίπου μία δεκαετία και στα μέσα της δεκαετίας του 70 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
1: Ο καιρός.
2: Βελτιωμένος ο καιρός, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: GRE Festival. Μουσική, θέατρο, οικαστικά, ποιήση, μόδα. Υπόγεια ρεύματα. Lea Hyde. Grey River and the Smoky Mountain. Γενατάς, Παλαμιώτης, Duo de Lima, Magic Despel Acoustic και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες, καθηγητές, γκέστο μιλητές. Τρεις πόλεις, 12 δράσεις, ένα φεστιβάλ. 27 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου. Πληροφορίες στο grisfestival.com, Facebook και Instagram.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

0: Για πάμε και καλή εβδομάδα λοιπόν. Σήμερα είναι Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη 2024. Ακούστε τώρα εδώ τι έχω γράψει, 24. Καλά, έχω μείνει δύο χρόνια πίσω. Αλήθεια, δεν κάνω πλάκα. Εδώ που είναι το... πώς το λένε, το... ο οδηγός που λέμε εμείς στη γλώσσα μας για την εκπομπή, έχω γράψει 2024. Έμεινα λίγο πίσω. 2026 έχουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχετε, όμορφα να μας πάει, όμορφα να μας μπει και να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απέναντι στις δυσκολίες που βιώνουμε και αντιμετωπίζουμε μέσα από την καθημερινότητά μας, στη δουλειά μας, στην εργασία μας, σε οτιδήποτε συμβαίνει, γιατί τα πράγματα όντως έχουν γίνει πάρα πολύ σκληρά. Και βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα το βάλουμε κάτω και θα υποκύψουμε ή θα υποχωρήσουμε, απλά πρέπει πάντα να βρίσκουμε τρόπους να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με δυναμική, με δυναμισμό και με παλικαριά ψυχής, γιατί αν δεν αντιμετωπίσεις όλο αυτό το κακό και κάτσεις και το υποστείς και πεις ότι αυτό είναι, δεν έχει κάτι άλλο, έτσι είναι τα πράγματα τώρα, τι να κάνουμε, τότε αποδεχόμενος την ήττα νομίζω ότι αποδέχεσαι και ότι πλέον δεν έχεις λόγους σοβαρούς για να είσαι χαρούμενος και να μπορείς να δημιουργήσεις. Λοιπόν, καλά, πήρα φόρα σήμερα. Είναι, φαίνεται, η εβδομάδα μου λείψε το Σαββατοκυριακό η επαφή μας. Έχω εδώ μπροστά μου ένα βιβλίο το οποίο το πήρα στα χέρια μου την Πέμπτη και το ξεφίλησα αρκετά, θα έλεγα, και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και ο τρόπος γραφής και η σκέψη ενός ανθρώπου που τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του πολλά χρόνια εδώ στην ΕΡΤ και ο οποίος, εντάξει, τώρα έχει αποχωρήσει από την ενεργό δράση εδώ τα τισέρτ, αλλά είναι κάτι περισσότερο από δραστήριος από ό,τι βλέπω και από ό,τι διάβασα και από το βιβλίο και από τις υπέροχες φωτογραφίες που το στολίζουν. Αντικριστά κάτωπτρα είναι ο τίτλος του βιβλίου, το οποίο έχει γράψει ο Αντώνης Κασίτας. Ο Αντώνης Κασίτας πάνω από 3 δεκαετίες ήταν εδώ στην ΕΡΤ, ως εικονολήπτης, γύρισε όλο τον κόσμο, πήγαμε μαζί και σε πολλές αποστολές, έχει κάνει και σπουδαία ντοκιμαντέρ, πολύ καλή, εξαιρετική δουλειά και ένας άνθρωπος με τον οποίο πάντα χαιρόσουν να δουλεύεις, γιατί ήταν με το χαμόγελο και με την αισιοδοξία στα χείλη. Λοιπόν, καλημέρα Αντώνη.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο. Μπορώ να πω ότι με συγκίνησε λιγάκι με τα λόγια που είπες, γιατί η ΕΡΤ τόσα χρόνια που δουλέψαμε μαζί είναι κάτι σαν την Ελλάδα, είναι πάντα μέσα στην καρδιά μας.
0: Ναι, η ΕΡΤ, εντάξει, ιδιαίτερα θυμάμαι και τη διετία που είχε κλείσει, πόσο αυτό, έτσι όπως το περιγράφεις, ήταν το σύνθημα που είχαμε μέσα μας όσοι αγωνιζόμασταν για να επαναλειτουργήσει αυτό.
1: Όλοι,
0: δηλαδή,
1: οι Έλληνες. Έτσι. Όλοι οι Έλληνες θέλουν να ξανανοίξει η ΕΡΤ. Όλοι οι Έλληνες, δηλαδή, εξαιρεμένοι.
0: Ναι, ήταν αυτό, νιώθαμε, λέμε, καλά. Έκλεισαν, ας πούμε, κατέβασαν τη σημαία την ελληνική από τον ιστό της ραδιοτηλεόρασης. Κάπως έτσι το βλέπαμε εκείνη την πολύ δύσκολη περίοδο 2013-2015. Λοιπόν, Αντώνη, πρώτα απ' όλα χάρηκα που σε είδα για να μου δώσεις το βιβλίο, έστω και στα πεταχτά όπως έγινε. Και χαίρομαι που είσαι μαζί μας εδώ σήμερα. Θέλω να μιλήσουμε για το βιβλίο, γιατί έχει έναν ξεχωριστό τρόπο γραφής πρώτα απ' όλα, ο οποίος εμένα με εντυπωσίασε και από τον τρόπο που ατακάρεις τα γεγονότα και τα φωτογραφίζεις. Δηλαδή έβλεπα μέσα από τις προτάσεις και τις λέξεις σου όλο αυτό το οποίο εσύ είχες φωτογραφίσει στην πραγματικότητα και εγώ στο μυαλό μου. Και αυτό νομίζω είναι εντυπωσιακό.
1: Να μιλήσω για τη δουλειά μου. Καταρχήν θέλω να πω μια κουβέντα για το τίτλο. Τα αντικριστά κάτωπτρα. Το πήρα το τίτλο γιατί ακριβώς είναι δύο βιβλία, είναι σαπατωμένα σε ένα, άμα το γυρίσει τούμπα, το πρώτο μέρος του βιβλίου που είναι μια φωτογραφία, βλέπεις μια άλλη φωτογραφία και βλέπεις έναν άλλο τίτλο. Στην ουσία είναι δύο βιβλία στη μορφή του ενός. Λοιπόν, γι' αυτό και ο τίτλος αντικριστά κάτωπτρα.
0: Ναι, και γυρίζει το βιβλίο από την ανάποδη και μετά είναι πάλι, είναι σαν ένα δεύτερο βιβλίο. Ναι,
1: ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει. Ας πούμε ότι πρωτοτυπήσαμε, ας πούμε. Τώρα, γιατί αυτή η μικρή γραφή, κατά μην, δεν είμαι ο πρώτος που θα κάνω αυτά τα πράγματα, έτσι. Πρώτος διδάξας στην Ελλάδα ήταν ο Γιώργος Σεφέρης. Τα 16 χαϊκού που γράφει, η ψυχολογία εξαιρετικά. Mm-hmm. Συγκλονιστικά θα μπορούσα να πω, γιατί ο Γιώργος Εφαίρης είναι πατέρας όλων μας. Όπως είναι και ο Γιάννης ο Ρίσος, όπως είναι ο Οδυσσέας ο Ελίτης, όπως είναι όλοι οι ποιητές, ειδικά τη γενιά του 30.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί τώρα μικρά κομμάτια. Να διαβάσω ένα.
0: Αμέ.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος τι μας πρόκειται. Ονειρεύομαι, έτσι θα ανδραπετεύω προς τα έξω μου. Κατάργηση αδιεξόδου. Λοιπόν, αυτό είναι το χαϊκού. Το περιβόητο, η ιαπωνική ποίηση του 15ου αιώνα, που έχει 5 συλλαβές στον πρώτο στίχο, 7 στο δεύτερο και 5 ξανά στον πέμπτο, στο τρίτο στίχο. Εγώ έβαλα και μία αντίστοιξη από κάτω.
0: Ναι, δηλαδή, σαν να είναι ο τίτλος δηλαδή, έτσι.
1: Όχι, δεν είναι τίτλος ακριβώς, είναι μία αντίστοιξη, αντιλέγω, ένας αντίλογος ας πούμε. Προσπαθώ να κάνω ένα διάλογο έστω και μέσα σε αυτές τις 15-20 συλλαβές που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν αυτό, το πώς γιατί μου βγήκε αυτή η γραφή τώρα ξαφνικά, δεν ήταν ξαφνικά, καταρχήν κάνει και ένα ολόκληρο ντοκιμαντέρ, ποιητικό ντοκιμαντέρ με φωτογραφίες και τα λοιπά και κίνηση και όλα αυτά τα πράγματα, το σκουριασμένο νερό πριν από λίγο καιρό, σε διάφορα φεστιβάλ πήγε προεξεχόντως στο φεστιβάλ κινηματογράφου Χαλκίδας και ντοκιμαντέρ, πέρσι, λοιπόν και είχα και εκεί γράψει κατά αυτόν τον τρόπο με τα χαϊκού. Είχα την τύχη. Εγώ στη ζωή μου να έχω πάρα πολλούς καλούς δασκάλους. Παρόλο ότι ήμουν πολύ κακός μαθητής στη σχολή, είχα πάρα πολύ καλούς δασκάλους. Η πρώτη ήταν η Μαρία Στασιμοπούλη, γνωστή φιλόλογος κτλ. Και ποιήτρια πρωτίστως, λογοτέχνης και κριτικός. Έχει κάποια στιγμή που μιλάγαμε, τη λέω: για παίζουμε, κάνουμε κριτική ρε παιδί μου σε αυτά που γράφω. Πώς είναι, είναι καλά, φτιάχνουν, κάνουν, δείχνουν. Και γυρνάει και μου λέει: αν δεν φλιαρίζει, γράφει εξαιρετική ποιήση. Αυτή τέτοια λέω μου είσαι. Και άρχισα να γράφω χαϊκού. Πολύ απλά τα πράγματα.
0: Αν δεν φλιαρίζει, ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Έχει πλάκα γιατί αυτό τώρα που λες ότι ήμουν κακός μαθητής, το έχω ζήσει κι εγώ. Και ξαφνικά εκείνη η δάσκαλη που φαίνεται ότι μέσα στη δασκαλική αίθουσα δεν μας εμπιστεύονται, έρχεται η στιγμή που σου λένε: καλά, εσύ προχώρα έτσι και θα τα πας μια χαρά. Ξέρεις, είναι...
1: ναι, ναι.
0: Μένει αυτό, ας πούμε, γιατί σίγουρα το πέρασμα των δασκάλων και όλων των ανθρώπων που έχουν περάσει μέσα από τη σχολική διαδικασία έχουν καταγραφεί πολύ βαθιά μέσα στο μυαλό μας κάποιοι και έχουν αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της σκέψης μας, παρότι
1: ακριβώς
0: μπορεί να μην το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι, έτσι.
1: Ακριβώς, έτσι όπως θα λες, ακριβώς. Λοιπόν...
0: τώρα και τα κάτωπτρα, Αντώνη, τώρα προφανώς έχει να κάνει και σαν λέξη και με τη δουλειά που έχεις κάνει και όλα όσα γνωρίζεις μέσα από τον επαγγελματικό χώρο, έτσι.
1: Και δεν είναι μόνο η δουλειά, εντάξει. Η δουλειά ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για μένα. Δεν μπορώ να σου πω ότι τον καιρό που βγήκα στη σύνταξη πέθανε πάρα πολύ. Και ακόμα και σήμερα βλέπω στον ύπνο ότι πάω από όλες, πάμε από όλες μαζί. Με διάφορους. Αλήθεια το λέω, δεν λέω. Δεν αστείευα.
0: Εντάξει, μια ζωή ολόκληρη.
1: Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Από εκεί και τώρα όμως δεν μου έφτανε αυτό. Ήθελα και άλλους τρόπους να εκφραστώ. Σαφώς ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι του ρεπορτάζ, γιατί χαρακτηρίστηκα πρόσφατα από διάφορους ανθρώπους και κριτικούς ότι είμαι ένας ποιητής του δρόμου, ένας φωτογράφος του δρόμου. Ναι, δεν το αντιλέγω, γιατί μια ζωή ο δρόμος είναι το σπίτι μου. Το δεύτερο σπίτι μου.
0: Έτσι, έτσι.
1: Γιατί στον δρόμο μαθαίνει, στον δρόμο είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο. Ζωής, έτσι. Αρχίνα έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και τα αυτιά σου ανοιχτά. Να φουγκράζεσαι, να βλέπεις εικόνα, να βλέπεις αυτό που έχω γράψει, που λέω «Ρακέν διτή σκύβουν μέσα σε κάδους απορριμμάτων ψάχνοντας όνειρα». Είναι δρόμος αυτό το πράγμα. Αρχίνα να τα βλέπεις αυτά τα πράγματα και να τα μετουσιώνεις μέσα σου κατά το δοκούν ο καθένας, όπως θέλει. Όπως ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε φίλος που θα τύχει να πάρει το βιβλίο μου στα χέρια του και διαβάσει, θα ταξιδέψει διαφορετικά.
0: Μέσα από τα δικά του βιώματα. Και είναι και οι άνθρωποι εκείνοι που, όπως είπες και εσύ Αντώνη πριν από λίγο, δηλαδή το πεζοδρόμιο να το ζήσεις, να το βιώσεις, μπορεί και να κινούνται απέναντί του αδιάφορα, έτσι μελαγχολικά, χωρίς ζωντάνια, και να λένε άντε να τελειώσει και αυτό. Το έχω ζήσει και το έχω βιώσει και αυτό.
1: Το έχει ζήσει. Νίκο, εσύ και εγώ είμαστε από τους ανθρώπους που στέκομαστε στις λεπτομέρειες του πεζοδρομίου και στην παρατήρηση του δρόμου. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή για έναν άνθρωπο να παρατηρεί, γιατί ο δρόμος είναι η κοινωνία.
0: Λοιπόν, Αντώνη, και η φωτογραφία που συνοδεύει το βιβλίο, εντάξει, είναι, τι να πω τώρα, πρέπει να τη δει κάποιος για να τη χαρακτηρίσει, και δεν είναι έτσι και εύκολο να χαρακτηρίζεις τη δουλειά ενός ανθρώπου, αλλά είναι κάποιες φωτογραφίες που Εντάξει, και το εξώφυλλο μου κάνει εντύπωση. Και μου κάνει εντύπωση το εξώφυλλο που είναι σε εκείνο το παλιό αυτοκίνητο, το ρημαδιασμένο της Ακαράκα, μία γυναίκα με το φόρεμά της έτσι, χωρίς να υπάρχει, δηλαδή το κεφάλι της δεν το βλέπουμε, σαν να είναι ακέφαλη.
1: Αναλώνεται στο φως από ό,τι βλέπεις. Αναλώνεται κυριολογικά μια γυναίκα στο φως. Θέλω να θυμίσω τη γυναίκα βασικά με αυτή τη φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Ότι μέσα από τα χαλάσματα μπορεί να ξεπηδήσει μια γυναικεία υπόσταση δυνατή, δυναμική, όπως πρέπει να είναι στη σημερινή κοινωνία.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι από τη μία πλευρά του εξωφύλου και από την άλλη πλευρά το εξώφυλλο. Εκεί είναι λίγο πιο. Για πες, τι είναι.
1: Μπερδεύτηκα,
0: ναι.
1: Θα σου πω ότι είναι η δεύτερη φωτογραφία και θα σου πω λιγάκι γενικά για τις φωτογραφίες που υπάρχουν στο βιβλίο. Η δεύτερη φωτογραφία είναι από ένα θέατρο,
0: ναι.
1: Στο Ηρώδιο, που είναι η Μύδια. Που έρχεται το άρμα και την αρπάδια. Γιατί η Μύδια είναι η μοναδική τραγωδία που υπάρχει από μηχανή θεός.
0: Τώρα που το λες το βλέπω.
1: Κατεβαίνει ένα άρμα και την αρπάζει τη Μύδια.
0: Ναι.
1: Ήταν από το Ιαπωνέζικο θέατρο Νο. Και αυτό ξεκινάω με χαϊκού και καταλήγω μια φωτογραφία από το θέατρο του Ιαπωνέζικου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για τις φωτογραφίες μου λιγάκι να μιλήσω.
0: Ναι,
1: επέλεξα σε αυτό το βιβλίο να βάλω φωτογραφίες λιγάκι παλιές, παλιότερες δικές μου τραβηγμένες φωτογραφίες. Γιατί από ό,τι είδες μέσα παίζω πάρα πολύ με τις μνήμες. Η μνήμη είναι κάτι που με απασχολεί. Και όπως είπε ο Σεφέρης, ότι σκίζοντας μια σελίδα από το παρελθόν είναι σαν να σκίζεις την αντίστοιχη σελίδα από το μέλλον. Οπότε πρέπει η μνήμη να είναι πολύ δυνατή πάντα μέσα, να μην ξεχνάμε. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι αν δεν διδαχτούμε από τα καλά του παρελθόντος και αν δεν διδαχτούμε και από τα λάθη του παρελθόντος, δεν πρέπει να προχωρήσουμε στο μέλλον. Θα είμαστε σε μια στάσιμη κατάσταση συνέχεια. Καταλαμβανόμαστε στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια. Αυτό δεν θυμόμαστε τι έχουμε πράξει στο παρελθόν. Έτσι, ίσως αυτό να εννοεί ο ποιητής ο μεγάλος. Εν πάση περιπτώσει, και εγώ διάλεξα να βάλω φωτογραφίες του παρελθόντος μου, όχι του προσωπικού μου παρελθόντος, φωτογραφίες που τράβαγα κατά καιρούς.
0: Παλιότερα, ναι.
1: Όταν με έπιανε έμπνευση από τα 25, από τα 20 μου χρόνια και μετά, ναι. Που άρχισα να ασχολούμαι με τη φωτογραφία.
0: Εντάξει, και αυτό τώρα βέβαια το ένα κουμπώνει απόλυτα και με το κομμάτι της δουλειάς, ναι. Με την κάμερα, έτσι. Αν έχεις δηλαδή το κάδρο. Στο μυαλό σου νομίζω ότι το ένα γίνεται πιο εύκολο και με τη φωτογραφική μηχανή και με την
1: ναι, εντάξει, είναι
0: κάμερα.
1: Είναι σχεδόν, δεν είναι τα ίδια πράγματα, μπορεί να ταυτίζονται πάντως πάρα πολύ, διότι μιλάει η εικόνα, σε ένα είναι η αισθαντάνια φωτογραφία, η στιγμή που πρέπει να την αποτυπώσεις, πιάνοντας ένα βλέμμα, πιάνοντας μια κίνηση, πιάνοντας οτιδήποτε, σε άλλο το ζήτημα της διάρκειας, της κίνησης λεγόμενης.
0: Ναι.
1: Τώρα μην αναλύσουμε τι σημαίνει η κίνηση.
0: Ναι, καλά, γιατί και η φωτογραφία άλλο, θα σου πει ο άλλος ότι έχει κίνηση και λοιπά.
1: Αλλά από ό,τι είδες στις φωτογραφίες μου είναι κυριολεκτικά, υπάρχει πάρα πολλές φωτογραφίες που είναι τραβηγμένες και στρατόπεδα προσφύγων. Παιδάκια, προσφυγόπουλα, παιδιά στον δρόμο που παίζουν. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα? Είναι όλα αυτά που μου κινούσαν την παρατηρητικότητά μου κατά κάποιο τρόπο, αλλά και κατά δεύτερο λόγο, γιατί πάντα είχα μαζί μου τη φωτογραφική μηχανή. Όσα ταξίδια και να έκανα με την ΕΡΤ, το ομολογώ, είχα πάντα και τη φωτογραφική μου μηχανή μαζί και το βιβλίο του Σεφέρη. Παρόλο που ο Ρίτσι μου αρέσει αυτό εξίσου με το Σεφέρη, είχα όμως το βιβλίο του Σεφέρη μαζί μου πάντα, σε ό,τι ταξίδι και να έκανα. Και το βιβλίο του Σεφέρη. Παρόλο που ο Ρίτσι μου αρέσει αυτό εξίσου με το Σεφέρη, είχα όμως το βιβλίο του Σεφέρη μαζί μου πάντα, σε ό,τι

0: βιβλίο. Ξέρω ότι έγινε πρόσφατα η παρουσίασή του στο πεδίο του Άρεο, στην έκθεση βιβλίου. Δώσε μας λίγο στοιχεία έτσι, πού μπορεί να το βρει κάποιος το βιβλίο.
1: Καταρχήν στα βιβλιοπολία στην Αθήνα, στα κεντρικά βιβλιοπολία και στη Θεσσαλονίκη. Κατά δεύτερο λόγο, σήμερα ξέρετε, απλοποιούνται πάρα πολύ τα πράγματα με το ζήτημα της τεχνολογίας. Πατάς το κουμπί και λες, παρακαλώ, στείλτε το μου. Και πληρώνεις και σου δίνεις το σπίτι σου δύο μέρες.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό. Εγώ βέβαια προτιμώ τον πρώτο τρόπο. Δρόμο, γιατί το να χαθεί με ένα βιβλιοπωλείο είναι μια απόλαυση τρομερή. Μόνο η μυρωδία των βιβλίων μέσα που σε κατακλείζουν είναι το κάτι άλλο. Ναι. Αλλά στην ανάγκη θα χρησιμοποιήσω την τεχνολογία.
0: Και πολύ πιο ωραίο είναι να προτιμήσετε τα συνοικιακά βιβλιοπωλεία, τα λεγόμενα πιο μικρά.
1: Ναι.
0: Γιατί χρειάζονται και αυτά την υποστήριξή μας. Και
1: ναι,
0: έτσι και να μην το έχει το βιβλίο εκεί, σε μία-δύο μέρες θα στο φέρει.
1: Ναι. Οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, Αντώνη, θέλω να κάνουμε το εξής, επειδή έχεις πολυσχηδή δράση, δεν σταματάς σε τίποτα. Θέλω να πούμε, για να σπάσουμε και λίγο την κουβέντα, να μην κουράσουμε τον κόσμο, ότι και με το τραγούδι, δηλαδή με το στίχο, γράφτης στίχο, το οποίο έχει μετουσιωθεί σε τραγούδι, και έχουμε κάποια ωραία τραγούδια που μας έχει στείλει να παίξουμε εδώ στην εκπομπή, για να καταλάβει και ο κόσμος έτσι λίγο και αυτό το κομμάτι της έμπνευσης και της δουλειάς σου. Λέω να ξεκινήσουμε με το τραγούδι που μιλάει για τους πρόσφυγες, «Ζωή Λαθρέα, πρόσφυγας». Ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Νίκος Τάγκας, σε μουσική του Γιώργου Κοφινά και στίχους του Αντώνη Κασίτα. Πάμε.
1: Ναι, πάμε.

0: Νομίζω ότι το κλείσιμο τα λέει όλα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, εδώ στην Παγκόσμια Φωνή της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου και έχουμε ανοιχτή γραμμή με τον Αντώνη Κασίτα. Μιλάμε για το νέο του βιβλίο, για τη νέα του δουλειά, Αντικριστά Κάτοπτρα. Και Αντώνη, τώρα ακούσαμε και το τραγούδι αυτό το οποίο είναι σε δικό σου στίχο και θέλω να σε ρωτήσω. Αυτό το κομμάτι το είπες και νωρίτερα στη συνέντευξη του, ενδιαφέροντος για την προσφυγιά, για το σύγχρονο πρόσφυγα, γιατί αυτός ο τόπος τώρα ξέρεις την προσφυγιά την έχει ζήσει με το κουτάλι, αλλά είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας που δεν αποδέχεται όλο αυτό που ζούμε και βιώνουμε σήμερα. Δηλαδή ανθρώπους που έρχονται από πολεμικές καταστάσεις χωρίς τον ήλιο μοίρα και αναζητούν ζωή. Και εύκολα λέμε μην έρθουν εδώ, μην κάνουν, μην δείξουν, μην μας χαλάσουν την ηρεμία μας. Ποια ηρεμία? Τέλος πάντων, λίγο έτσι για το κομμάτι αυτό που θίγεις και στο τραγούδι θα ήθελα να κουβεντιάσουμε.
1: Ναι, μήπως πάντα δεν τους θέλαμε τους πρόσφυγες. Όταν δηλαδή ήρθε το ελληνικό στοιχείο από τη μικρασία, από τη μικρασιακή καταστροφή, τους θέλανε οι ντόπιοι. Αν πήρε τουρκός φορυφύγεται από εδώ, τους λέγανε. Ναι. Γιατί επειδή κατάγομαι από προσφυγική οικογένεια από τη μεριά της μητέρας μου, έτσι. Λοιπόν, μου τα ξέρω και μου τα έχουν βιώσει και οι γιαγιάδες μου και οι παππούδες μου και η μητέρα μου και οι θείες μου και μου τα έχουν πει όλα αυτά. Τουρκόφορους, αποκαλούσαν τουρκόφορους. Τους διώχνανε από παντού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φτηνό εργατικό δυναμικό ήταν οι πρόσφυγες τότε. Το ίδιο πράγμα κάνουν και σήμερα. Δεν θέλουν τον ένα, δεν θέλουν τον άλλον, δεν θέλουν να βρίσκουν προφάσεις, αναμαρτίες πολλές. Παρόλο που αν δινόταν η ευκαιρία σε κάποιο τέτοιο κόσμο να δείξει τις δυνατότητές του, το αποδείχνει με όλη τη σημασία της λέξης όπως το παιδάκι που δεν τα ξέρει, σήκωσε σημαία για αυτή τη στιγμή. Είμαι καθηγητής στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Αμερική, ο Αλβανάκη. Για το Αλβανάκη μιλάω. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο τον χάσαμε. Εμείς δεν τον χάσαμε, γιατί ο άνθρωπος σκέφτεται και ξέρει πάρα πολύ καλά τη δεύτερη πατρίδα του, είναι η Ελλάδα. Αλλά θα μπορούσαμε να τον είχαμε προσεγγίσει ακόμα περισσότερο. Και να τον είχαμε κάνει εντελώς δικό μας παιδί. Δικό μας παιδί σημαίνει παιδί όλου του κόσμου. Αυτό σημαίνει ελληνισμός. Φώτα σε όλο τον κόσμο. Για μένα. Λοιπόν.
0: Αντώνη, υπάρχει όμως ο αντίλογος, ας πούμε το βλέπουμε και πάνω σε κάποιες περιοχές που είναι και προσφυγικές περιοχές και βλέπεις τον κόσμο συγκεντρώνεται εκεί, κάνει αυτά πούλμα να διώξουν τους πρόσφυγες, έχουν μαγαρίσει τον τόπο μας και όλο αυτό το σκηνικό. Και ακόμα και τα μέσα ενημέρωσης βγαίνοντας ας πούμε και θέλοντας να μιλήσουν για κάτι που έγινε το οποίο δεν ήταν καλό, δεν λένε ο τάδε, αμέσως ένας χαρακτηρισμός, ο Αλβανός, ο Πακιστανός, τα υπόλοιπα δηλαδή που γίνονται και έχουν τη μορφή εγκλημάτων ή οτιδήποτε αποτρόπαιων γεγονότων, δεν λέει ο Έλληνας, ξέρω εγώ, το προσπερνάει. Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι υπάρχει όλη αυτή η μαυρίλα που βγαίνει και από το κομμάτι των μέσων ενημέρωσης που κινούν τα νήματα, μην κοϊδευόμαστε, επηρεάζουν πάρα πολύ κόσμο και διαμορφώνουν καταστάσεις. Και βλέπεις ότι αυτή η απέχθεια έχει μία βάση που προέρχεται από ψηλά, γιατί δεν είναι προφανώς προς το οικονομικό συμφέρον των μεγάλων κεφαλαίων και όλων αυτών οι οποίοι ροήσουν, αθροίσουν τα πράγματα και τα χρήματα και είναι αυτοί που διαμορφώνουν την κατάσταση. Αυτοί είναι που αποφασίζουν και ο κόσμος είναι που βγαίνει έτσι σαν ένα εκτελεστικό ρόλο και λέει εγώ δεν θέλω, τέλος.
1: Να πω κάτι πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ας πάρουμε την περίπτωση του Αφγανιστάν. Έτσι. Αυτή τη στιγμή στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν, του οποίου του φτιάξανε αυτέ τι δυνάμει που εσύ είπε, εγώ δεν του κατονομάσω. Οι Αμερικάνοι. Έτσι, τα λέω και ούτε το παίρνω πίσω. Λοιπόν, που του δημιουργήσανε. Σήμερα απαγορεύουν στα κορίτσια να πάνε σχολείο. Δηλαδή, απαγορεύουν στο μισό πληθυσμό να μορφωθεί, να εξελιχθεί, να αναπτυχθεί. Πόσα χαμένα άτομα της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού, της κοινωνίας, της σωστής κοινωνίας χάνονται με αυτόν τον τρόπο. Ας μου εξηγήσει κάποιος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να πάνε κάπου αλλού που να μπορέσουν να ζήσουν και να εκφράσουν αυτό που θέλουν.
0: Και σε αυτό έτσι, που λες είναι πολύ σωστό.
1: Λοιπόν, και πώς να αλλάξουμε και πώς να δείξουμε έναν άλλο είδος πολιτισμό που υπάρχει. Ποιος είναι αυτός ο πολιτισμός? Ο πολιτισμός της ανθρωπιάς. Πολύ απλά. Πολιτισμός σημαίνει ανθρωπισμός. Δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Και βασίζεται πάνω σε δύο ποδάρια. Το ένα είναι η τέχνη και το άλλο είναι η επιστήμη. Πρέπει να εκφραστεί ο κόσμος για να προχωρήσει η επιστήμη, να προχωρήσει και η τέχνη. Για να μπορέσει να γίνει μετά, να φτάσουμε σε έννοιες όπως την αλληλεγγύη, συνείδηση, σεβασμός και ο ένας προς τον άλλον. Για μένα αυτές είναι συνθέτουμενοι οι πολιτισμοί και γι' αυτό είμαι ταγμένος με αυτές τις δυνάμεις της τέχνης που μπόρεσα. Δεν μπόρεσα να γίνω επιστήμονας, μπόρεσα να γίνω αυτό, ο μικρός. ο λιθαροποιός.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή μας μαγαρίζουν οι πρόσφυγες, δεν μας μαγαρίζουν άλλες δυνάμεις, οι οποίες τώρα μην πω ότι συνεργάτες των Γερμανών παλιότεροι και φασίστες και αυτοί, δεν μας μαγαρίζουν, αυτοί μας μαγαρίζουν οι πρόσφυγες. Όχι.
0: Επειδή όχι, έχουν διαφορετικό δέρμα, διαφορετική θρησκεία. Έτσι. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση σε αυτό που είπες.
1: Ο Τετέι όμως που βάζει τα γκολ με τον Παναθηναϊκό, μια χαρά παλικαράκι είναι. Έτσι. Και μπράβο του, και το χαίρομαι, γιατί εγώ Παναθηναϊκό είμαι, αλλά.
0: Πώς ξέφυγες από την πλευρά της μάνας σου και δεν έγινε ΣΑΕΚ τώρα. Ανοίγεις μεγάλο μέτωπο συζήτηση εδώ.
1: Αυτά είναι ένα κάποιο θείο, κάποιο πατέρα, κάποιο παππού σε μια κατάσταση και είσαι εκεί. Και να σου πω, περνάμε ωραία με τους φίλους μας και μιλάμε και μια κανένα καλαμπούρι. Όπως μαζί σου, ας πούμε.
0: Ναι, όχι, αυτό είναι πολύ βασικό, Αντώνη, να μπορεί να το κάνει. Έτσι, γιατί άμα βλέπεις τον κανιβαλισμό να επικρατεί και σε αυτά, δηλαδή και χάνεται και το κομμάτι της λίγο ψυχικής ηρεμίας, αυτό το δίωρο που μπορεί να κερδίσεις με την ψυχαγωγία αυτή, αν είναι να πλακώνεσαι, να τσακώνεσαι, να σκοτώνεσαι, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Έχει χάσει και το νόημα της διασκέδασής σου.
0: Ναι,
1: να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Και αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, τώρα μην μπούμε εκεί.
0: Ναι, καλά, όχι.
1: Άλλες ηγεσίες, άλλα τα.
0: Αλλά και στο κομμάτι αυτό των προσφύγων που έλεγες νωρίτερα. Ας πούμε η εξουσία, οι πολιτικές δυνάμεις που ορίζουν τα πράγματα, που βλέπουμε ότι εδώ γίνεται ας πούμε ένα πρωτοφανές μακελιό στην Παλαιστίνη. Δεν τρέχει τίποτα, είναι μία ακόμα μέρα, δηλαδή σκοτώνουν 30-40 παιδιά και είναι μία ακόμα μέρα, δεν συμβαίνει τίποτα. Ή αυτό που είπες νωρίτερα για τους Ταλιμπάν, ποιοι τους έφεραν, πώς τους έφεραν στην εξουσία, όπως είχαν φέρει και τον Σαντάμ που μετά τον αποκαθήλωσαν κλπ. Γι' αυτά τώρα όλα που περιγράφεις είναι καλά για τη Δύση. Δεν τρέχει και τίποτα ιδιαίτερο. Έχουν μια καλή σχέση με τους Ταλιμπάν και τα πράγματα είναι ήρεμα. Δεν αποτελεί ένα σημείο έντασης, μια πηγή κινδύνου, ας το πούμε, για τον πολιτισμένο, όπως αποκαλείται ο κόσμο όλη αυτή η ιστορία. Δεν τους ενοχλεί αυτό, ή τα έχουν βρει στο οικονομικό κομμάτι και το πρόβλημα είναι οι εισρωές των προσφύγων που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει. Πώς θα διαχειριστούν.
1: Να σου πω κάτι, ο κόσμος, η μεγάλη μερίδα, η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου ανοίγει την αγκαλιά του στον άνθρωπο τον πονεμένο. Μην κοιτάς, δεν περνάνε μέσα από τα μίδια αυτά τα πράγματα. Ας πάμε στην επαρχία να δεις πώς συμπεριφέρονται στους πρόσφυγες, πώς στα αγκαλιά τους, πώς είναι να παίζει τα προσφυγόπουλα πάνω σχολείο, πώς οι δάσκαλοι αντιμετωπίζουν τα παιδάκια αυτά. Με επιπλέον ώρες που κάθονται, γιατί ξέρω πάρα πολλούς δασκάλους που κάνουν επιπλέον ώρες για να μάθουν δύο κουβεντούλες ελληνικά, δύο γραμματάκια ελληνικά στα αυτά τα παιδάκια. Εντάξει, μιλάμε ότι θέλουμε τώρα. Ο κόσμος έχει ανοίξει την αγκαλιά του σε αυτήν την ιστορία, γιατί ξέρει, γιατί πονέμε να σου πω και κάτι. Και εγώ παιδί μεταναστών είμαι στη Γερμανία. Εκεί πήγα σχολείο, την πρώτη δημοτικού. Λοιπόν, εκεί γεννήθηκαν τα αδέρφια μου. Γι' αυτό λέω, ο γιος μου μετανάστη εργάτη, ένα φωνό, ίδια ιστορία, ίδια πάτη είναι. Εκμετάλλευση ήταν και τότε και τώρα. Και να σου πω και ακόμα κάτι άλλο. Πήγαινε επί Χούντας ακόμα να δουλέψω σαν αφηγία Καραμαγκά. Εκεί είδα τους πρώτους Πακιστανούς εργάτες, οι οποίοι τους είχαν αναφέρει με συλλογικές συμβάσεις και παίρναν το μισό μεροκάματο από την παίρναν μισή Έλληνας. Λοιπόν, αν αυτά τα πράγματα είναι ωραία κοινωνικά, ας συνεχίσουν να τα λένε και ας προτρέπουν να σκοτώσουν τους κάντες τους δίκτυα τους. Εγώ συντάζομαι τις δυνάμεις του ανθρωπισμού και όχι με τις δυνάμεις του κόπου.
0: Μάλιστα. Χαμένη Ατλαντίδα, ερμηνεύει τώρα ο Βασίλης Κορομίλης, είναι ένα τραγούδι...
1: Βαγγέλης Κορομίλης.
0: Το σκίσα το όνομα. Συγγνώμη ρε Βαγγέλη. Λοιπόν, Βαγγέλης Κορομίλης, η μουσική είναι του Δημήτρη Παναγόπουλου.
1: Του παλιού. Του γνωστού του παλιού, του καλού.
0: Μάλιστα. Και στίχη, Αντώνης Κασίτας. Πάμε.

0: Λοιπόν, είναι το πέμπτο βιβλίο που γράφει ο Αντώνης Κασίτας, «Τα αντικριστά κάτοπτρα». Η πρώτη έκδοση έγινε το 1995 με τον τίτλο «Ακινησία», τα δύο αλφα έτσι ξεχωριστά. Φωτογραφίες και ποίηση από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Το 2000 εκδόθηκε το βιβλίο «Εν κινήσει», πάλι φωτογραφίες και ποίηση, ιδιωτική έκδοση. Το 2009 Μανώλη Σιώτης, «Ο Μάγκας που έβαλε κολόνια στο τραγούδι», βιογραφία, καταπληκτικό αυτό, έτσι. Εκδόσεις Καψιμή.
1: Είναι να σταθούμε λίγο σε αυτό, να σταθούμε λίγο σε αυτό το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Μου επιτρέπεις.
0: Φυσικά.
1: Αυτό το βιβλίο ήταν μια ιδέα που εμείς που πάμε για Αμάντη, τόσο γνωστό στον ελληνισμό όσο όλο τον κόσμο, έτσι. Που τον ακούγα ένα μανιωδό και το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό, τον ακούγα σε όλο τον κόσμο. Ήταν ιδέα του Πάνου του Γεραμάνη του Σκορεμάνου. Και με την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση τη φίλη και συναδέλφου τότε, Μπέλα Μιλοπούλου.
0: Μάλιστα. Και η σύνδεση υπάρχει και με ένα DVD που υπάρχει το ντοκιμαντέρ.
1: Από το ντοκιμαντέρ, είχε πάει σε φεστιβάλ Θεσσαλονίκη και τα λοιπά και σε άλλα φεστιβάλ και κάνει μια πολύ καλή φεστιβάλική πορεία. Και εντάξει, υπάρχει μέσα στο βιβλίο και το ντοκιμαντέρ.
0: Ωραία. Αυτό κυκλοφόρησε το 2009, έτσι. Και το 2011 οι ακροβασίες ποίηση και φωτογραφίες εκδόσεις Καψιμή και είμαστε τώρα στα αντικριστά κάτωπτρα. Που είναι από τις εκδόσεις Μωράιτη. Αντώνη, θες να διαβάσεις 2-3 έτσι ακόμα που είναι ενδεικτικά ή ό,τι σου κάθεται καλά για σήμερα δηλαδή. Γιατί ξέρεις, έχουμε και τις μέρες μας έτσι. Τη μία μέρα βλέπεις το ένα, λες α, εντάξει, ωραίο, αυτό ταιριάζει. Την άλλη μέρα λες όχι.
1: Ναι, μα έτσι. Με αυτή είναι η μαγεία της ποίησης γενικά. Για διαβάζεις σήμερα κάτι και αύριο το βλέπεις με τελείως άλλο διαφορετικό μάτι. Σε άλλο μονοπάτι πηγαίνεις. Πηγαίνει. Λοιπόν, πάμε. Σύπεται το φως, καθώς ζυγώνει η νύχτα, ήταν αστέρι, αχλή ονείρων αντιφατική. Ένα αφιερωμένο στη μνήμη του Φιοντόντο Σεγεύση. Κρύβουν έγκλημα και τιμωρία τζόγο μέσα στην ύπαρξη. Κυταράσια υποσυνείδητης χάση. Τραχοσυλλέκτες κρεμασμένοι στους κάδους ψάχνουν όνειρα. Δεν ήταν ανακύκλωση. Σε διγοτομή το σηματόσχημα της ακροβασίας. Σκέψεις στον αέρα. Σκέψεις και λόγια που δεν υπόθηκαν σαν συμπληγάδες. Από μακρύ ηχό ανιστοχασμού. Και ένα πολύ αγαπημένο μου. Πάνω στο σταυρό, κάθε σταυρωμένος αναιρεί το φως. Πέρεται το σκότος. Και κάτι, ένα άλλο πολύ αγαπημένο μου, ένας πολύ αγαπημένο φίλου του Χρήστου Κωνσταντίνου. Μουσικού. Μνήμη Χρήστου Κωνσταντίνου. Άλλο ακούω και άλλο υπακούω. Στην αντίφαση. Λέξεις χωρίς πρόθεση. Παινιές βαριές. Συνεχίσω.
0: Κοίτα, αυτό το άλλο ακούω, άλλο υπακούω νομίζω είναι. Εντάξει, είναι κατεχιστικό με το που το ακούς. Δηλαδή, σε ανατρέπει. Λες, όπα, τι γράφει, τι λέει ο άνθρωπος. Ξέρεις τι θέλω να κάνουμε τώρα, Αντώνη. Μην τα διαβάσουμε όλα, γιατί νομίζω ένα στίγμα καλό το έχουμε πάρει και νομίζω ότι.
1: Αν να σου πω την αλήθεια, θα μ' άρεσε να τα διαβάζα όλα, αλλά τέλος πάντων.
0: Ό,τι θέλει να κάνουμε. Εδώ είναι η δική σου εκπομπή. Όχι, έλεγα. Όχι, βοήθησε με κι εσύ. Έχουμε ακόμα 15 λεπτά. Ξέρεις, διαχειρίζομαι τον χρόνο γιατί να μην κουράσουμε, αλλά βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Θέλω να μιλήσουμε λίγο και για την ΕΡΤ, για τη δουλειά που έκανε εδώ. Για τις αποστολές, για πράγματα που έζησες. Είναι ένα κομμάτι πολύ μεγάλο της ζωής σου και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό. Αν συμφωνείς.
1: Ναι, βέβαια. Και γιατί να διαφωνήσω.
0: Ωραία. Επειδή λοιπόν όλη η δουλειά αυτή είναι ένα ένναο ταξίδι που δεν σταματάει ποτέ, με την έννοια του ταξιδιού που κρύβει μέσα δυσκολίες, άγχη, στεναχώριες, χαρές, χαρμολύπη, τα πάντα. Θα ακούσουμε το τραγούδι λοιπόν «Ταξίδι» που ερμηνεύει η Ειρήνη Πολυδόρου, σε μουσική του Νίκου Αθανασάκη και στίχους του Αντώνη Κασίτα.
1: Να.

0: Εδώ συνομιλούμε με τον Αντώνη Κασίτα, μιλάμε για διάφορα, για την νέα του δουλειά, τα αντικριστά κάτωπτρα. Αντώνη, μέσα από το πέρασμα της ΕΡΤ μου κάνει εντύπωση αυτό που είπες, ότι στις αποστολές μαζί είχες τη φωτογραφική μηχανή σου, έτσι, μαζί με το Σεφέρι, και απαθανάτιζες ό,τι έβλεπες και σου κέντριζε το ενδιαφέρον. Προφανώς ήταν πολλά που με το γυμνό μάτι ο άλλος δεν μπορεί να καταλάβει. Ο καθένας μας έτσι κι αλλιώς σκέφτεται και δρά διαφορετικά. Πάμε να δούμε λίγο την πορεία σου μέσα από την ΕΡΤ. Τώρα, 3 δεκαετίες σε ένα συγκεκριμένο χώρο εργασίας, με όλη αυτή την ζήτηση που έχει και το τρέξιμο, δεν είναι λίγος χρόνος?
1: Όχι, είναι αρκετός ο χρόνος και είναι ακόμα περισσότερος αν στέκεσαι σε αυτό που βλέπεις. Μεγαλώνει ο χρόνος, όπως και να το κάνουμε. Μεγαλώνει μέσα σου, μεγαλώνει με τα γεγονότα, μεγαλώνει με τα πράγματα. Τα δει λίγο διαφορετικά όπως έντζες, σύμφωνα με το δικό σου αμφίβλης ή δίφακο. Λοιπόν, αν θα, πού να σταθώ, δηλαδή, στις πλημμύρες που μαζί τα κάναμε, σε θυμάμαι να έχεις σηκωθεί με αυτές τις λάθος εκεί πέρα και να τρέχεις. Στον ελληνικό τόπο, στις πυρκαγιές τις μεγάλες, σε οτιδήποτε, στις χαρές και τις γλύπες που παίρνουμε για αυτός ο τόπος 30 χρόνια. Στις τρομοκρατικές καταστάσεις που βιώσαμε, ξέρεις, αναφέρομαι τώρα σε διάφορα γεγονότα που γινόντουσαν, από δολοφονίες μέχρι οτιδήποτε. Λοιπόν, αλλά εκεί που θέλω να σταθώ λιγάκι, είμαι απροετοιμαστός αυτή τη στιγμή και ό,τι μου έρχεται στο μυαλό μου έχουν σταθεί πάρα πολύ βαθιά μέσα στη μνήμη μου και με έχουν χαράξει κυριολεκτικά με σημάδια, είναι τρία μεγάλα ταξίδια που πήγα. Το πρώτο ήταν 1990. Κάναν ένα tour σε πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης, τις λεγόμενες τότε, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, με το τρένο, παρακαλώ. Και καταλαβαίνει μόλις και πες το καθεστώς τι γινόταν εκεί πέρα. Τη φτώχεια, τι δεν μπορώ να δώσω στον κόσμο να διανοηθεί. Έχω κρατήσει ημερολόγια από αυτό το ταξίδι, μέχρι που έγινε και ληστεία μας στο τρένο. Όπως να καταλάβεις, δεν αφήσανε όχι χειραποσχεδί, δεν αφήσανε ούτε βέρα. Ούτε μαντιλάκι,
0: ναι.
1: Τίποτα. Γιατί είχαν ανάγκη από ένα κουτί αντιβίωσης. Πέθανε ο κόσμος από ένα κουτί αντιβίωσης, όπως πεθαίνουν σήμερα στην Κούβα, για ένα κουτί φάρμακα για το ζάχαρο που δεν έχουν λόγω του εμπάρκου, ας πούμε. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Με πιάνουν τα ανθρωπιστικά μου.
0: Αυτό τώρα ήταν, λοιπόν, ήταν την περίοδο της αλλαγής από το
1: ακριβώς, ναι. Από ήταν την περίοδο που έπεσε το ένα καθεστώς και... Ναι.
0: Οπότε ήταν σε αποσύνδεση όλη η κατάσταση.
1: Εντελώς. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανένα σε τι κατάσταση ήταν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, που ήταν ένα μπετονάκι που βλάγανε ένα λίτρο βενζίνη στον δρόμο, που βλάγανε ένα κιλό κρέα στον δρόμο. Τώρα, μην συζητήσουμε τι γινόταν στο φούρνο με το ψωμί και με αυτά τα πράγματα. Ένα θα σου πω μόνο. Όταν φτάσαμε στη Μόσχα και ερχόντουσαν και μας πιάνανε και μας λέγανε δόλαρ, το γνωστό έτσι που γινόταν. Και μας αλλάζανε τα δολάρια με 15 ρούβλια. Μετά από 15 μέρες που φύγαμε από αυτό το ταξίδι, κοίταξε να τι σημαίνει πληθωρισμός. Μας δίνουν 150 ρούβλια για ένα δολάριο. Δεν τα αλλάξαμε φυσικά.
0: Ναι. Γιατί δεν τώρα μέσα σε 10 μέρες δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεκαπλασιάστηκε.
1: Εκατονταπλασιάστηκε.
0: Ναι, τι δεκαπλασιάστηκε.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Λοιπόν, το δεύτερο μεγάλο ταξίδι μου ήταν που πήγαμε στην Αφρική, Ζάμπια, Μαλάουι, με τους γιατρούς περί σύνορα. Ένα από τα όμορφα ανθρωπιστικά πράγματα που είδα εκεί, ξέρεις ποιο είναι, νοικοκοί συντεταγμένοι άνθρωποι, γιατί και τους κατηγορούν, οι μαύροι, λέει, και οι κίτρινοι, και οι κόκκινοι, και οι πράσινοι. Λοιπόν, πηγαίναμε στα χωριά με το βαν, με τους γιατρούς, για να τους εμβολιούν. Και μας περιμένανε ο κόσμος στα χωριά μέσα στις ζούγκλες, με το βιβλιάριο στο χέρι τους, να εμβολιαστούν οι άνθρωποι μας παραταγμένοι σε τάξη, απόλυτοι. Και εδώ πέρα έχουμε και λέμε τα εμβόλια, μην κάνεις εμβόλιο γιατί θα μας τσεκάσουν και θα μας κάνουν και θα μας δείξουν και ένα σωρό ιστορίες. Τα είδαμε πρόσφατα τι ακούγαμε και τι λέγαμε για αυτήν την ιστορία, έτσι. Του σκοταδισμού από την επιστημονική σκέψη των πραγμάτων. Λοιπόν, εκεί γνώρισαμε άλλες καταστάσεις. Η Αφρική. Η Αφρική είναι μια μαγεία. Κυριολεκτικά μια μαγεία. Μέσα στη φτώχεια της, μέσα στη δυστυχία της, αλλά και με ένα νοσοκομείο που φτιάχνουν οι γιατροί, τα παιδιά αυτά με πολύ μεγάλο αγώνα. Που πραγματικά σωθήκαν ζωές. Μέσα στην Αφρική του AIDS τότε. Τεράστιο το πρόβλημα του AIDS. Λοιπόν, και μας φέραν αυτούς τους κόσμους να προφυλάσσονται, να κάνουν, να δείχνουν όλα αυτά τα πράγματα. Φτιάχνουν σχολιά. Έχω φωτογραφίες με παιδάκια με το βιβλίο του Σκισμένου, το γεράκι, που προσπαθούν να συλλαβήσουν. Τα είπα όλα, τα είπα, νομίζω.
0: Ναι, όχι.
1: Και το τρίτο μεγάλο ταξίδι, πραγματικά, δηλαδή που τρελαθικά ήταν 1999 στον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία. Που ήμασταν μεθόριο Βόρειας Μακεδονίας, Σερβίας. Προσπαθούσαμε να μπούμε στη Σερβία, δεν μας καθίστησαν διαδικαστικά με τις βίζες, δεν καταφέραμε να τα λύσουμε. Αλλά το ίδιο πράγμα ήταν και που ήμασταν εκεί. Γιατί κατεβαίναν όλα τα καραβάκια των προσφύγων στην πόλη των Σκοπίων, μέσα σε διάφορα στρατόπεδα που υπήρχαν, και εκεί να έβλεπε το τι αντιμέτωπιζε ο κόσμος. Και βέβαια πάλι εκεί οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, δώσαν ένα τιτάνιο αγώνα για να μπορούσαν να δώσουν ψωμί και νερό καταρχήν στον κόσμο. Και ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, Νίκο, σε αυτή την κατάσταση, ότι οι άνθρωποι και τα παιδιά, έχω και μια φωτογραφία τραβήξη που κάθεται σε ένα παλιό καταστραμμένο αεροπλάνο του πολέμου, ένα παιδάκι πάνω στα φτερά και κοιτάει πέρα τον ορίζοντα, σαν να ήθελε να πετάξει. Λοιπόν, αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οργανωνόταν ο κόσμος, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, και δεν σταματάγαν τη ζωή τους. Φτιάχναμε από το σχέδιο γήπεδο και πέντε μπάλα. Προσπαθούσαν δηλαδή δεν το παρατάγανε. Όχι, θα ζήσουμε και θα ζήσουμε τον τρόπο που θέλουμε εμείς να ζήσουμε.
0: Θέληση για ζωή.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Θέληση για ζωή. Ξέρεις, μέσα στο προσφυγικό στρατόπεδο να παίζεις ποδόσφαιρο. Βάζαμε δύο πετρούλες για τέρματα που βάζαμε στη δεκαετία του 60 και του 70 και παίζαμε σαλάνες, έτσι. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Και όμως τα καταφέραμε και πολλοί ζήσανε και επιβιώνουν πάρα πολύ καλά σήμερα.
0: Λοιπόν, Αντώνη, λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό.
1: Τρία ταξίδια ένα που λεπτό. Με χαρακτηρίσαν πάρα πολύ.
0: Ναι, ένα λεπτό έχουμε. Να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Στα πρόσωπα που συνάντησες μέσα από τις συνεντεύξεις που πήρες μαζί με συναδέλφους δημοσιογράφους, είναι κάποιο πρόσωπο, μια προσωπικότητα, ας το πούμε, που σου έμεινε και κάπως την ξεχώρισες και θα μπορούσες να πεις, άκουσα δύο πράγματα παραπάνω, αυτά που ήθελα να ακούσω?
1: Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω? Να ξεκινήσω από το Γιάννη το Ρίτσο, να πάω στον Αναστάσιο της Αλβανίας, το συγχωρεμένο, να πάω πού? Να πάω στους μεγάλους ηγέτες, τους ψεύτες, να πάω πού να πάω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ένα θα σου πω μόνο. Όταν ήταν η κόρη μου 3 χρονών, την είχα πάρει μαζί μου σε μια συνέντευξη που κάναμε με τον Γιάννη το Ρίτσο. Η κόρη μου ακόμα σήμερα είναι εκπαιδευτικός και λέει, σε ευχαριστώ που με είχες πάρει μαζί, και τόνιωσα, το βίωσα αυτό το πράγμα με τον Γιάννη το Ρίτσο.
0: 3 χρόνο παιδί, ε. Τη σήμαινε όλο αυτό.
1: Και το θυμάται ακόμα.
0: Ναι, ναι. Φοβερό. Λοιπόν, φαντάσου την αύρα.
1: Κάποιοι άνθρωποι μας διαμορφώνουν στη ζωή μας αυτή.
0: Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, το υπόσχομαι.
1: Όποτε θέλεις, Νίκο μου, στη διάθεσή σου είμαι, και έχουμε να πούμε και άλλα πολλά πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Και για ποδόσφαιρο να μιλήσουμε λιγάκι.
0: Ναι,
1: να αξιώνουμε το ποδόσφαιρο. Εντάξει.
0: Βέβαια. Θα ανοίξουμε εδώ ωραία κουβέντα. Λοιπόν, κλωσάρο νήρων τώρα.
1: Σε όλο τον κόσμο, την αγάπη μου.
0: Έγινε, Αντώνη, κλωσάρο νήρων από την Ειρήνη Πολυδόρου, σε μουσική του Νίκο Θανασάκη και στίχους του Αντώνη Κασίτα. Εμείς σας χαιρετάμε και ανανέουμε το ραντεβού μας ώρα Ελλάδας 9 αύριο το πρωί. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά.

0: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγκροτητές μας για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat. Επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το PhoneStar και πολλές άλλες. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV. Στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom και υπάρχει και εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

χαλώσουμε για τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030 που είναι το διεθνές πρόθεμα της χώρας, 210 είναι συνεχεία 6066 815, και 0032 10 60 66 816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr και υπάρχει και το Facebook, και εκεί δεχόμαστε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr.

Ελπίδα Παπουτσή στην τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή. 11 λεπτά μετά τις 10, πάντα ζωντανά μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Θα στείλουμε τις καλημέρες μας, τα χαιρετίσματά μας σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητές μας. Πολλές καλημέρες, ιδιαίτερους χαιρετισμούς όμως στην ελληνική ομογένεια, στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, στι μεγάλες και μικρές ελληνικές κοινότητες, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της μητέρας πατρίδας με τα ήθη, με τα έθιμα, με τα ιδανικά και τις αξίες του ελληνισμού. Ελληνισμός ο οποίος αποτελεί μια κοσμοθεωρία ολόκληρη, πάνω στην οποία βεβαίως έχει βασιστεί το δυτικό οικοδόμημα, η δημοκρατία, ακόμα και η θρησκεία, αν θέλετε, μιας και η Ορθοδοξία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες, μην ξεχνάμε, του ελληνισμού. Εξάλλου οι ναοί δεν είναι μόνο τόποι λατρείας, το έχουμε πει και άλλες φορές, είναι τόποι συναναστροφής, είναι τόποι συναπαντήματος. Να προσέχετε, να επιστρέφετε πάντα στη μητέρα πατρίδα όποτε σας δίνεται η δυνατότητα. Είδαμε αρκετούς από εσάς τους καλοκαιρινούς μήνες, ούτως ή άλλως το καλοκαίρι αποτελεί πάντα μια καλή ευκαιρία για να έρθετε, να επισκεφτείτε τις ιδιαίτερες πατρίδες σας, να δείτε τους δικούς σας, να έρθετε σε επαφή με τους τόπους από όπου ξεκίνησαν οι προγονείς σας ή ακόμη και εσείς οι ίδιοι. Και το λέμε αυτό διότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα είδαμε και αρκετούς εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας, είτε μιλάμε για προέδρους ή μέλη διοικητικών συμβουλίων φορέων, συλλόγων, ομοσπονδιών, βρέθηκαν στην Ελλάδα, είχαν επαφές μάλιστα και με την πολιτική ηγεσία, με τους άρχοντες τοπικής αυτοδιοίκησης, μιας και πολλά από τα θέματα που σας αφορούν έχουν να κάνουν και με την ελληνική πολιτεία, είτε μιλάμε για θέματα ηθαγένειας που αφορούν τον καθένα από εσάς προσωπικά, είτε μιλάμε για ζητήματα ευρύτερα, όπως είναι η φορολογία, όπως είναι το κληρονομικό δίκαιο, πράγματα τα οποία βεβαίως έχουν αλλάξει, έχουν γίνει αρκετές αλλαγές στους τελευταίους μήνες. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες, πολλούς χαιρετισμούς και στους ναυτικούς μας, όλους εσάς που κάνετε μια δύσκολη δουλειά, μια δύσκολη δραστηριότητα ναυτιλία σε μια δύσκολη εποχή. Ο πλανήτης ανακατεύεται, συγκρούσεις συμβαίνουν, ιδιαίτερα στην περιοχή του Εύξηνου Πόντου, ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Ένας πόλεμος που κρατάει εδώ και 5 χρόνια και ταυτόχρονα μια σύγκρουση που κρατάει εδώ και αρκετούς μήνες σε πολυσύγναστους ναυτιλιακούς δρόμους, όπως είναι τα στενά του Ορμούζ, Περσικός Κόλπος, αλλά και ευρύτερα η περιοχή, αλλά και η Ερυθρά Θάλασσα. Μια σύγκρουση η οποία έχει αποτελέσματα στο σύνολο του πλανήτη, άσχετα με το πόσο κοντά ή μακριά είναι κάποιος από την εστία της σύγκρουσης ή αν εμπλέκεται με έμεσο τρόπο. Και το λέω αυτό διότι ένα από τα θύματα, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτής της σύγκρουσης, ίσως και ένα από τα βασικά, είναι και η οικονομία. Η οικονομία, τα πόνορα της οποίας έχουν φτάσει μέχρι και την Ελλάδα. Βλέπουμε τις τιμές των καυσίμων, βλέπουμε τις τιμές γενικότερα της ενέργειας και παράλληλα αναμένουμε αυξήσεις και ένα κύμα ακρίβειας και στα καταναλωτικά αγαθά. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας, να ακούτε και να ενημερώνεστε συνεχώς για τα δελτία προς ναυτιλωμένους, είτε μιλάμε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τον IMO, είτε αναφερόμαστε σε άλλους εμπλεκόμενους οργανισμούς ή ακόμη και κράτη. Να στείλουμε τέλος πολλούς χαιρετισμούς, πολλές καλημέρες και στους μεταφορείς μας, όλους εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους, μεταφέροντας προϊόντα, στους δρόμους της Ευρώπης, από και μπρος στην Ελλάδα. Ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας, πάντα όταν κουράζεστε να πιάνετε δεξιά. Και να θυμάστε ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να επιστρέψετε γεροί και δυνατοί στους δικούς σας ανθρώπους, έτσι όπως φύγατε. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι που σας περιμένουν πίσω. Να στείλουμε πολλές ευχές για καλή ακρόαση σε όλους σας και να πάμε σε μια πρώτη μουσική ανάσα, προκειμένου να συνεχεία να περάσουμε και στα θέματα της σημερινής εκπομπής. Come here, baby.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας 18 λεπτά μετά τις 10. Θα πούμε σιγά σιγά και στα ενδότερα της τρέχουσας σημερινής επικαιρότητας. Εξαιρετικά πλούσια. Πάντα η Δευτέρα έχει τις δικές της προκλήσεις. Και δεδομένου ότι, όπως σας είπαμε, είναι μια εβδομάδα που ξεκινάει εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και με σημαντικές ειδήσεις που αναμένεται να εξελιχθούν τα επόμενα 24 ώρα. Και αυτό το λέμε διότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε στην τελευταία ευθεία εν ώψη των εκλογών. Υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση μπροστά για την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα βεβαίως, αλλά ειδικά για την κυβέρνηση που έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι. Και το λέμε αυτό διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από μια εβδομάδα υψηλών επαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες, επέστρεψε. Σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου θα υπάρχει και ο καθιερωμένος πρωινός καφές, δεδομένου ότι υπάρχει, το λέγαμε και νωρίτερα, ένα κύμα ακρίβειας, κυρίως στα καύσιμα, αλλά σταδιακά αυτό το κύμα θα περάσει και στο σύνολο των καταναλωτικών προϊόντων, μιας και για την δημιουργία, για την κατασκευή τους βεβαίως απαιτείται ενέργεια, και εκεί που είναι οι τιμές της ενέργειας είναι λογικό ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο λογαριασμός στο τέλος της ημέρας θα περάσει σε όλους μας. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη Σκάλκο, πολιτικό συντάκτη. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Διονυσόπουλε, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο.
0: Γιάννη, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από τα της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε σημαντικές, αρκετές επαφές εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αφορμή βεβαίως και την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, η επιστροφή του στην Ελλάδα τον βρίσκει με πολλά από τα προβλήματα που άφησε, θα λέγαμε, πίσω του, να έχουν γιγαντωθεί, με κυρίως βεβαίως το θέμα που έχει να κάνει με τις τιμές των καυσίμων. Δεν ξέρω, Γιάννη, πόσο εύκολο θα είναι για την κυβέρνηση να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση που ήδη υπάρχει και όπως όλα δείχνουν θα χειροτερεύει, μην πω μέρα με την ημέρα, γιατί βλέπουμε τις τιμές στα πρατήρια τουλάχιστον να αλλάζουν όντως προς τα πάνω μέρα με την ημέρα, αλλά σίγουρα εβδομάδα τη εβδομάδα.
1: Και έχεις απόλυτο δίκιο, διότι και τα μαντάτα από το στρατηγείο των Βρυξελών δεν είναι καθόλου ευίωνα για το Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Δεν έχουν πει Οκτώβριο. Και πληροφορούμαστε ότι θα είναι πολύ δύσκολη και αυτοί οι μήνες. Αλλά αν μου επιτρέψεις μια μικρή παρένθεση, μετά την μεγάλη και ιστορική νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών της Γερμανίας, μετά την μεγάλη και ιστορική νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών της Γερμανίας,

0: χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Το λέω αυτό και κλείνω την παρένθεση, διότι αυτές οι ευκαιρίες που έχει η πατρίδα μας σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτά είναι τα ενεργειακά, είτε είναι τα διμερεί μας με την Τουρκία, είτε είναι όλα τα θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, δεν πρέπει να χάνονται πλέον οι ευκαιρίες, διότι οι ταχύτητες στον κόσμο της αγοράς, της οικονομίας και της τεχνολογίας είναι τόσο μεγάλες που δεν μπορούμε να είμαστε ουραγίπια. Και το είπα αυτό, αγαπητέ Γιώργο, διότι το ταξίδι του Πρωθυπουργού σε μια πολιτεία είχε υψηλές επαφές, όχι τόσο σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή να συναντηθεί με σειρά ηγετών με αφορμή τη συνεδρίαση στον ΟΗΕ, αλλά είχε μια πολύ καλή αφορμή να συναντήσει βιομηχανικούς και τεχνολογικούς κολοσσούς, δηλαδή εκπροσώπους αυτών των κολοσσών, και να δει η διεισόμαση τι γίνεται ήδη στην αμερικανική αγορά, εν προκειμένου και στην κινέζικη, γιατί και οι Κινέζοι αντιστοίχως έχουν προχωρήσει, για να καταλάβουμε πλέον σε πόσο σύνθετο περιβάλλον είμαστε και πόσο γρήγορα πρέπει να τρέξουμε και να αξιοποιήσουμε και τα μυαλά τα ελληνικά που συνεχώς φεύγουν μετά την τρίτη λυκείου στο εξωτερικό.
1: Βεβαίως, Γιάννη, μιας και αναφέρθηκες και στη Νέα Υόρκη, να κάνουμε και με έτσι μια παρένθεση. Είδαμε και τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν, να είναι κάπως πιο μαλακός από ό,τι τον είχαμε συνηθίσει σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Και το λέω αυτό διότι τα ελληνοτουρκικά και γενικότερα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ήδη είναι ψηλά και στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Και μάλιστα υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, Οκτώβρη-Νοέμβρη, ενδέχεται να έχουμε και μια κλιμάκωση στις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.
0: Ναι, βεβαίως, γιατί ο κ. Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος που ακολουθεί πιστά τη στρατηγική του, κάνοντας τακτικούς ελιγμούς. Αυτή η αλλαγή ρητορική στις ΗΠΑ είναι μια τακτική.
1: Ξάπιασε, θα έλεγα όμως.
0: Ορίστε.
1: Ξάπιασε λίγο, δεν τον περιμέναμε τόσο.
0: Ναι, εντάξει, όχι, δεν πρέπει να σας ξαφνιάζει. Μετά από τόσα χρόνια που γνωρίζουμε τον Ερντογάν, δεν πρέπει τίποτα να μας ξαφνιάζει, να είμαστε προετοιμασμένοι. Διότι έχοντας μπροστά του το γεγονός της διαπραγμάτευσης για τους S-400, αν τελικά δώσει το πράσινο φως η Μόσχα για να μεταφερθούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και με όλα τα προβλήματα που έχει εξακολουθεί να επικρέμεται η ιστορία της Halk Bank, μην ξεχνάμε, στην Ουάσινγκτον, έχει διάφορα προβλήματα, όπως και το γεγονός ότι τα S-35 τελικά δεν μπόρεσε να παρακάμψει τον νόμο Κάτσα ο φίλος του πρόεδρος Τραμπ για να τον εντάξει πάλι, να εντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα. Δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα, οπότε και αυτός κάνει κάποιους τακτικούς ελιγμούς. Αυτό όμως που θέλω να πω σε σχέση με το προηγούμενο που έθεσε με τις δυσκολίες, είναι ότι όταν έχεις μία τακτική περί γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή να διχοτομήσεις το Αιγαίο και να επεκτείνεις την επιρροή σου πέραν της Κυπριακής Αιγαλίτιδας ζώνης, αυτά είναι στοιχήματα που η Τουρκία συνεχίζει, εξακολουθεί να τα εφαρμόζει. Δηλαδή, μη μας υπνοτίζει κάποιος τακτικός ελιγμός. Επίσης, πρέπει η ελληνική πλευρά, με αυτό το ταξίδι που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ, να τρέξει μια σειρά θεμάτων, όπως είναι, για παράδειγμα, το πώς θα οχυρώσει τα νοικοκυριά στην Ελλάδα εν ώψη αυτής της κρίσεις που έχουμε στην ενέργεια, η οποία, όπως βλέπουμε με τον Αντραγώση, οι αναλυτές υπολόγιζαν ότι λόγω των ενδιάμεσων εκλογών θα είχε κλείσει το θέμα του Ιράν για να πάει στις εκλογές, διαψεύστηκαν. Άρα εδώ πέρα έχει μια δύσκολη άσκηση στο Μαξίμου και η κυβέρνηση για να μπορέσει από αυτά τα υπερπλεονάσματα, τα οποία δεν είχαν προϋπολογιστεί στον τακτικό προϋπολογισμό, που σημαίνει ότι αυτά είναι αφέμαξη της ελληνικής οικονομίας, πρέπει να τα διαχειριστεί με πολύ σωστό τρόπο ως επιστροφή μερίσματος στα νοικοκυριά. Ήδη οι δημοσκοπήσεις που πήρανε μετά τη ΔΕΘ δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές από την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα, τι μέτρα θα ανακοινώσει την Τετάρτη το οικονομικό επιτελείο και πώς θα διαχειριστεί, αφού λέει ότι πρέπει να κρατήσει εφεδρίες και για τους επόμενους μήνες, ερχόμενος πάλι στην αρχή που λέγαμε ότι τα μαντάτα από τις Βρυξέλλες δεν είναι καλά ούτε για τον Νοέμβριο ούτε για τον Δεκέμβριο.
1: Τετάρτη θα έχει Υπουργικό Συμβούλιο, όπως άφησε να εννοηθεί Γιάννη. Θα δούμε τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί.

0: Μια συνεδρίαση βεβαίως που θα έχει, λένε οι πληροφορίες, ως βασικό θέμα την νομοθέτηση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όλα όσα είπε εκεί ο Πρωθυπουργός. Και βεβαίως θα δούμε τι άλλα μέτρα θα ανακοινωθούν για τη στήριξη των οικοκυριών για τα καύσιμα. Μάλιστα, ακόμα και οι βιομήχανοι.
1: Ήδη κάποια από αυτά έχουν ξεπεραστεί.
0: Βέβαια. Και ακόμα
1: αυτό
0: και οι βιομήχανοι
1: έχουν στείλει
0: επιστολή στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας να λάβει μέτρα στήριξης προς την ελληνική βιομηχανία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ως εκ τούτου, την παρουσία που θα έχει την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, θα έχει εκεί έτσι ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, θα λέγαμε. Γιάννη, θα θέλαμε έτσι και ένα σχόλιο για όλα όσα συμβαίνουν και στην αντιπολίτευση. Από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να καρποθεί τη φθορά της κυβέρνησης. Γίνεται μια μάχη για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μετά τη ΔΕΘ φαίνεται ότι έχει αποκτήσει μια μικρή δυναμική.
1: Ναι, προσπαθώ να αποφεύγω τα σχόλια, δίνω στοιχεία από το ρεπορτάζ και με βάση αυτά τα στοιχεία προσπαθώ να κάνω μια κατακλίδα, αν έχω τη δυνατότητα να σχολιάσω, γιατί είδες, αγαπητέ Γιώργο, πόσο η κατάσταση είναι σαν κινούμενη άμμος και στο θέμα της οικονομίας και στο θέμα της πολιτικής. Κάθε εβδομάδα λοιπόν για την κυβέρνηση είναι αιώνας, πολιτικός αιώνας δεν το συζητάμε, πολύ περισσότερο για την αντιπολίτευση. Με βάση το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει θέσει ότι θα πάει στο τέλος της τετραετίας να κάνει εκλογές, τα κομματικά επιτελεία είτε στη Χαριλάου Τρικούπη είτε στην Αμαλία Σενό του Αλέξη Τσίπρα είτε στα υπόλοιπα κόμματα έχουν μπει σε διαφορετικούς ρυθμούς το καθένα από ό,τι διακρίνω, με δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να κάνει μια διεύνηση με ανθρώπους για να δείξει ότι ανοίγει περισσότερο το κόμμα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια πολύ δύσκολη άσκηση απέναντι σε αυτούς που είχε πρώην συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ και πώς και ποιοι θα ενταχθούν στο νέο το αυτό κόμμα. Το ΚΚΕ χθες και προχθές είχε κάνει την μεγάλη συγκέντρωση στο Αντώνη Τρίτσης για το φεστιβάλ της ΚΝΕ και ο Δημήτρης Κουτσούμπας έθεσε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα για τον Πέρισσο και βλέπουμε και στην ελληνική λύση αντιστοίχως ότι προσπαθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος να ξεφύγει από τα όρια της Μακεδονίας Τράκης Υπήρου Θεσσαλίας και να μπορέσει να πολλαπλασιάσει τα ποσοστά του στην Αττική, όπου εκεί υπολοιπόταν το 2023. Υπάρχει όμως και ο παράγοντας Αντώνης Σαμαράς, όπου όπως ο ίδιος είπε πρόσφατα σε μια επίσκεψη, σε μια εκδήλωση που ήταν για να τιμηθεί, ότι το κόμμα έχει ήδη ιδρυθεί, το κόμμα του, μένει η ημερομηνία ανακοίνωσης του κόμματος. Οπότε όλα αυτά, όλες αυτές τις κινήσεις μέχρι το Δεκέμβριο θα ανακατέψουν αρκετά την πολιτική κατάσταση στη χώρα, παράλληλα όμως με τα μεγάλα γεγονότα που θα έχουμε, γιατί θα έχουμε γεγονότα και από την οικονομία και από τα διεθνή, όπου η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο αυτών των διεθνών γεγονότων, με τελευταίο θέμα για να κλείσω εδώ, Γιώργο, η Ουκρανία, η οποία από ό,τι φαίνεται κάπου ψάχνει ο κύριος Ζελένσκι αρκετά δισεκατομμύρια που το έδωσαν οι Ευρωπαίοι και δεν τα βρίσκει. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά ειδικότερα για κάθε εθνικό κρατικό προϋπολογισμό. Πώς θα πάει η Ευρώπη και ο κάθε κρατικός προϋπολογισμός να ενισχύσει την Ουκρανία, όταν ο κύριος Ζελένσκι μας λέει ότι ψάχνει να βρει δισεκατομμύρια που του έστειλαν Ευρωπαίοι πολίτες και δεν τα βρίσκει.
0: Θεωρώ, Γιάννη, ότι θα είναι και ένα από τα ερωτήματα που θα θέσουν επιτάπητος οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι θα συναντηθούν βεβαίως στις Βρυξέλλες, νομίζω και μέσα στον Οκτώβριο για την καθιερωμένη Σύνοδο Κορυφής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το σχόλιο, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.

0: Lady Writer, Dire Straits. 32 λεπτά μετά τις 10. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, πάντα σε πολιτικό πλαίσιο. Αυτή τη φορά θα πάρουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή Κιλκής του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Παπά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, και θα είμαι και υποψήφιος στην Άλφα Θεσσαλονίκη.
0: Βεβαίως, καλά κάνετε και το λέτε. Καλά κάνετε και το λέτε. Διότι δεν απέχουν και πολλοί εκλογές. Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία μπροστά εκεί. Κάτι μήνες μας χωρίζουν από την Άνοιξη. Οπότε...
1: Είμαστε σε προεκλογικό χρόνο.
0: Αλήθεια, είναι. Και αν κρίνουμε από τα γεγονότα, ο χρόνος είναι και εξαιρετικά σύντομος. Τρέχει εξαιρετικά γρήγορα, κύριε Παπά. Και βοηθάει
1: προς αυτήν την κατεύθυνση. Όπως και τα προβλήματα των πολιτών,
0: αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Και κυρίως βεβαίως το ζήτημα της ακρίβειας. Μείζον ζήτημα για όλους μας, μείζον ζήτημα για το πολιτικό σκηνικό, αλλά κυρίως και για την κυβέρνηση, η οποία αυτή είναι που καλείται να βρει τρόπους να αντιμετωπίσει αυτό το νέο κύμα που υπάρχει.
1: Η κυβέρνηση δυστυχώς φαίνεται να εμπέζει τον ελληνικό λαό. Εδώ και μέρες ακούμε ότι θα ανακοινώσει μέτρα. Τα μέτρα αυτά μετατίθενται όλο και πιο πίσω. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έχουν λάβει μέτρα ούτως ώστε να μειωθεί η ακρίβεια στην πηγή, υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά για το πώς μετακυλίεται το κόστος της αύξησης των καυσίμων στις τιμές της διήλυσης, αλλά και στην αλυσίδα ολόκληρη της διάθεσης. Όλα αυτά στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν. Το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορούμε να μειώσουμε την ακρίβεια στην τιμή, για το πώς θα έπρεπε να έχουμε φορολογήσει τα υπερκέρδη των ολιγοπολίων και των εταιριών διήλυσης. Όλα αυτά η κυβέρνηση αρνείται να τα ακούσει. Παίρνει μέτρα ασπιρίνες κατόπιν εορτής και τώρα αναμένεται να ανακοινώσει, δεν ξέρουμε σε πόσες μέρες, το πρόβλημα τρέχει, η κυβέρνηση αργεί, κάποια μέτρα τα οποία θα είναι και πάλι με μικρές επιδοτήσεις που δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Η βενζίνη είναι ήδη και το ντίζελ στα 2,30 στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, μέση τιμή, και περιμένουμε τις επόμενες μέρες ότι μπορεί να φτάσει και το 2,50, τιμές που δεν αντέχει το πορτοφόλι της Ελληνίδας και του Έλληνα με αυτούς τους μισθούς και αυτόν τον πληθωρισμό στη χώρα.
0: Τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση κατά την άποψή σας, κύριε Παπά, που δεν το κάνει?
1: Εμείς λέμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Στο ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να έχει μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτό θα έχει παρασύρει μαζί του και τον ΦΠΑ στα καύσιμα. Οι επιδοτήσεις δεν είναι λύση. Λύση είναι να μειώσεις στην πηγή την τιμή και να πάψεις να εσχροκερδίσεις βάρος των πολιτών με μια ακριβή τιμή παραγωγής. Εσύ να βάζεις τον ίδιο φόρο πάνω στα καύσιμα. Το δεύτερο είναι να ελέγξεις τι τιμές δίνουν τα διελιστήρια και τι τιμές δίνει όλη η αλυσίδα παραγωγής και αν αυτές ανταποκρίνονται πραγματικά στις τιμές που υπάρχουν στη διάθεση του πετρελαίου στη διεθνή αγορά, και να φορολογήσεις τα μεγάλα υπερκέρδη που έχουν αυτή τη στιγμή οι εταιρείες διήλυσης με ένα ποσοστό, με έναν μόνιμο μηχανισμό που θα αποφασίζεται προφανώς από ανεξάρτητες αρχές, ούτως ώστε να δώσεις πίσω στην κοινωνία ένα κομμάτι αυτού που τις στερείς υπερφορολογώντας και σχροκερδώντας την πραγματικότητα εις βάρος της κοινωνίας. Απλά πράγματα που πετυχαίνουν άλλες χώρες. Εμείς στην Ελλάδα δυστυχώς είμαστε πολύ ψηλά στις τιμές των καυσίμων, με μια αγοραστική δύναμη που είναι χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα μας επιβαρύνει πολύ σημαντικότερα όλο αυτό και επιβαρύνει και όλη την αλυσίδα της παραγωγής, τα τρόφιμα, τις μεταφορές. Και βλέπουμε ότι οι Έλληνες ζορίζονται πάρα πολύ. Το αποδεικνύει και η πρόσφατη έκθεση της Eurostat, όπου βλέπουμε ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να υποστηρίξει ούτε μια εβδομάδα διακοπών, ότι ένας στους τέσσερις Έλληνες βρίσκεται στο όριο που να κατρακυλήσει στην απόλυτη φτώχεια και το 15% των νέων μέχρι 24 ετών βρίσκονται στο όριο του να βρεθούν στο κοινωνικό και οικονομικό περιθώριο. Αυτά στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλότερες όλες αυτές οι τιμές.
0: Εν τω μεταξύ, πάντως, κύριε Παπά, η κυβέρνηση εξακολουθεί και η Νέα Δημοκρατία, εν προκειμένου, εξακολουθεί και κρατάει στις δημοσκοπήσεις κυρίαρχη δύναμη. Εκεί γύρω στο 30% της δίνουν οι δημοσκοπήσεις που έγιναν μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από την άλλη πλευρά, όμως, και το ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι οι ίδιες δημοσκοπήσεις το δίνουν στην τρίτη θέση, εμφανίζεται να έχει αναπτύξει μια δυναμική, θα έλεγα, μετά από τις πολλές εκδηλώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του Σεπτέμβρη. Πέρα από τη ΔΕΘ, είχαμε και τις εκδηλώσεις στην Κρήτη, βεβαίως. Και από ό,τι μαθαίνουμε, ετοιμάζεται ένα νέο κύκλο εκδηλώσεων, αυτή τη φορά για εδώ στην Αττική, με αφορμή βεβαίως την 18η Οκτώβρη του 1981, υποθέτω, εκεί παραπέμπει, όταν το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τότε τις εκλογές. Μάλιστα, λένε οι πληροφορίες ότι το Περιστέρι θα είναι το επίκεντρο όλων αυτών των εκδηλώσεων.
1: Κύριε Δημοσόπουλε, απέναντι στην τεράστια λαζονία που δείχνει η κυβέρνηση και τα στελέχη της, που είναι τελείως αποσυνδεδεμένα από τα προβλήματα των πολιτών, ακούμε βουλευτές της κυβέρνησης να λένε ότι ο κόσμος έχει χρήματα και αν δεν έχει χρήματα να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τον κύριο Γεωργιάδη να ενοχλείται από τον έλεγχο που του γίνεται, γιατί υπήρχε τέτοια πλημελής οργάνωση και έλεγχος των ιατρείων στην Αθήνα και να επιτίθεται σε δημοσιογράφους. Απέναντι και στην αλαζονία του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος προέκυψε ως νέος Λουδοβίκος μετά τον γνωστό Λουδοβίκο Βασιλιά Έλιο, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θεωρεί ότι είναι αυτός ή μετά έρχεται το χάος. Το ίδιο μας είπε περίπου και ο κύριος Τσίπρας τις τελευταίες μέρες. Το Πασόκ απαντά λοιπόν με συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν όλα τα κοινωνικά στρώματα, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς του δημοσίου, τους ανέργους, τους ανθρώπους που πλήττονται από το ιδιωτικό χρέος, τους μικρομεσαίους που υπερφορολογούνται αυτή τη στιγμή. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και ναι, θα γιορτάσουμε τη 18η Οκτωβρίου, όχι ως μια παραθροντολαγνία του Πασόκ ή επειδή θεωρούμε ότι πρέπει απλά να δοξάσουμε το Πασόκ για το παρελθόν του, αλλά ακριβώς για να θυμίσουμε στους Έλληνες πολίτες ότι το Πασόκ είναι το κόμμα εκείνο το οποίο είναι συνδεδεμένο με τους μικρομεσαίους, είναι συνδεδεμένο με τους ανθρώπους της παραγωγής και είναι το κόμμα το οποίο πολύ καλά ξέρει ότι ο μήνας βγαίνει πολύ δύσκολα και δεν θα πει στον κόσμο ότι επειδή είναι γεμάτη λεωφόρο συγκρούμε αυτοκίνητα, σημαίνει ότι έχει κόσμο, ο κόσμος έχει λεφτά και μπορεί να βάζει βενζίνες. Όλα αυτά λοιπόν θα τα γιορτάσουμε και θα τα πούμε και θα μιλήσουμε για το μέλλον στο Περιστέρι, κατά πώς φαίνεται, στις 18 του Οκτώβρη.
0: Βεβαίως ένα από τα συνθήματα του τότε ήταν η αλλαγή. Ένα σύνθημα το οποίο το επαναφέρετε, κύριε Παπά. Για ποιο λόγο η αλλαγή μπορεί να περάσει μόνο από το Πασόκ και να μην περάσει, παραδείγματος χάρη, μέσα από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα?
1: Ο κ. Τσίπρας έδειξε τις δυνατότητες, το έδειξε ότι δεν μπορεί να ηγηθεί της προοδευτικής παράταξης. Μάλιστα, ενώ ο ελληνικός λαός το εμπιστεύτηκε με έναν αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης προηγούμενες μόλις εκλογές το 2023, ο ίδιος έκανε τα πάντα για να διαλύσει την παράταξή του. Έμεινε 2,5 χρόνια σιωπηλός βουλευτής και τώρα, 11 μήνες μετά την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, προσπαθεί να επανέλθει με την ίδια στην πραγματικότητα συνταγή, απλά με μια άλλη μαρκίζα στον τίτλο. Έδειξε τις δυνατότητες του ο κ. Τσίπρας και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στο πώς διαχειρίστηκε την τύχη της προοδευτικής παράταξης. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και λέει ακριβώς πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και πώς θα φέρει αυτή τη νέα αλλαγή. Και νέα αλλαγή σημαίνει αλλαγή στο παράδειγμα της διακυβέρνησης της χώρας. Μια ηθικότερη διακυβέρνηση, διαφορετική, με νέο ΑΣΕΠ, με νέα διάβγεια θεσμούς που έχει φέρει το ΠΑΣΟΚ, με απόλυτη αξιοκρατία στους διορισμούς παντού στο δημόσιο, με μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη η οποία δεν θα εξαρτά τους διορισμούς της από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία, με μια λειτουργία του κράτους που θα στηρίζεται σε πραγματικά ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες δεν θα διορίζονται ή θα επηρεάζονται από την λειτουργία της εκτελεστικής εξουσίας. Έτσι μόνο η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα σύγχρονο κράτος ευρωπαϊκό, όπως το έκανε το ΠΑΣΟΚ στα χρόνια τα οποία κυβέρνησε, στη δεκαετία του 80 και του 90. Αυτό φιλοδοξεί να κάνει με ένα νέο στελεχειακό δυναμικό, με ανθρώπους που δεν έχουν δοκιμαστεί στη διακυβέρνηση της χώρας και δεν φέρουν και τα βάρη που έχουν όλοι οι προηγούμενοι.
0: Βλέπετε κάποια αναδιανομή ισχύω στο πολιτικό σύστημα, κύριε Παπά, με αφορμή για τη δημιουργία νέων κομμάτων? Είχαμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, βεβαίως το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Από την άλλη πλευρά ετοιμάζεται το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και στο βάθος Ηλίας Χασιδιάρης, ο πάλι ποτέ ηγέτης της Χρυσής Αυγής, ο οποίος επανέρχεται κι αυτός.
1: Θέλω να πιστεύω ότι η δημοκρατία δεν θα αφήσει χώρο για τα φασιστικά μορφώματα τύπου Χασιδιάρη και δεν θα, θα υπάρχει μια ομόνοια στο ότι δεν υπάρχει χώρος στην λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος για το αυγό του φιδιού το οποίο εποάζεται και στην Ευρώπη και ξανά στην Ελλάδα, οπότε νομίζω ότι δεν μπορούμε να καταστήσουμε και το ΠΑΣΟΚ το έχει δείξει αυτό σε όλη την κοινοβουλευτική αυτή τυπή αλλά και σε όλες τις προηγούμενες, δεν μπορούμε να καταστήσουμε συνομιλητή και κοινωνό στο δημοκρατικό πολίτευμα ανθρώπους οι οποίοι στην πραγματικότητα θέλουν να καταλύσουν αυτό το πολίτευμα. Οπότε δεν θεωρώ ότι ο κύριος Χασιδιάρης θα κατέβει τουλάχιστον αυτό λένε και οι συνταγματολόγοι. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα κόμματα, ναι, έχουμε μια πολύ μεγάλη ρευστότητα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει 30%, κύριε Διονυσόπουλε. Αυτό είναι ποσοστά τα οποία τη δίνει η εκτίμηση ψήφου με μια αναγωγή η οποία είναι πολύ γενναιόδορη υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν θεωρώ ότι αν αποφάσει τι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία σε επόμενες εκλογές. Οπότε νομίζω ότι και με το κόμμα Σαμαρά θα γίνει ντέρμπι η πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές και το ΠΑΣΟΚ έχει όλες τις δυνατότητες να συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα και ενδεχομένως να κατακτήσει και την πρώτη θέση. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αν επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας ακόμα πιο αποτελεσματικά, αν ο κόσμος καταλάβει ότι αν θέλει πολιτική αλλαγή και αν θέλει αυτή η κυβέρνηση, η κακή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να φύγει, το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική επιλογή αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Παπά, θα κατέβετε στην Αλφα Θεσσαλονίκη, μας το είπατε και νωρίτερα βεβαίως. Από ό,τι φαίνεται το ΠΑΣΟΚ, ενώ τα πάει καλά στην περιφέρεια, δεν έχει καταφέρει ακόμα να πιάσει τους στόχους που ενδεχομένως θα έχει θέσει το ίδιο ή που θα μπορούσε να φτάσει στα αστικά κέντρα. Εκεί παρατηρείται ένα πρόβλημα. Γιατί συμβαίνει αυτό, πιστεύετε?
1: Ο ΠΑΣΟΚ δυστυχώς έχει χάσει τα... με την κρίση την οικονομική του 2010, την εμπιστοσύνη πολλών λαϊκών στρωμάτων και παραδοσιακών κάστρων του ΠΑΣΟΚ, ειδικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, δήμοι όπως το Κορδελιό Εύωσμος, η Αμπελόκηπη, η Πολύχνη, η Νεάπολη, η Σταυρούπολη, όλες αυτές τις περιοχές που κατοικούνται από ανθρώπους της παραγωγής, ανθρώπους της εργασίας, οι οποίοι είδαν να εξανεμίζονται τα οικονομικά τους, έτσι, οι οικονομικές τους δυνατότητες στον καιρό της πανδημίας. Πρέπει να πιστούν ότι το ΠΑΣΟΚ έρχεται αυτή τη στιγμή πραγματικά να κουμπίσει πάνω στα προβλήματά τους. Εξού και ακόμα δεν έχει χτιστεί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης. Αυτός είναι ο αγώνας που δίνω και εγώ στην Θεσσαλονίκη και θα επικεντρωθώ και θα πω ειδικά για το δυτικό κομμάτι της πόλης που δεν έχει την ανάπτυξη που έχει το κέντρο και η ανατολική πόλη. Δεν έχει μέσο σταθερής τροχιάς, δεν έχει μετρό, δεν προβλέπεται να έχει για τα πολλά επόμενα χρόνια. Έχει περιβαλλοντική μόλυνση, δεν έχει αρκετά σχολεία, ενώ έχει τον πιο νεανικό πληθυσμό. Για όλα αυτά μιλάμε καθημερινά, για τη μισή πόλη που είναι πολύ αδικημένη, για τη μισή Θεσσαλονίκη που είναι πολύ αδικημένη, αλλά και για όλη την πόλη η οποία έχει πολλές δυνατότητες και δεν αξιοποιούνται αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε στην Θεσσαλονίκη και στην Αλφα Θεσσαλονίκης, αλλά το ΠΑΣΟΚ θα κατακτήσει αυτό το οποίο του αξίζει με πολλή δουλειά, πολύ κόπο και επαφή με τους πολίτες, οι οποίοι είχε χαθεί τις προηγούμενες δεκαετίες δυστυχώς.
0: Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στις προσπάθειες.
1: Εγώ, κύριε Μεσόπουλε, να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας 47 λεπτά μετά τις 10. Φτάσαμε εδώ βεβαίως λίγο νωρίτερα και με τη βοήθεια του κύριου Πέτρου Παπά, βουλευτή Κυρκής του ΠΑΣΟΚ, νυν βουλευτή του Κυρκής, μιας και όπως ακούσατε νωρίτερα, ο κύριος Παπάς θα απολυτευθεί στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης στις επικείμενες εκλογές. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, πολιτικό επιστήμονα, διεθνολόγο, αναφορικά με τα απόνερα μιας σημαντικής συνέλευσης. Αναφέρομαι στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου έδωσε το παρόν μεταξύ πολλών άλλων ηγετών, βεβαίως και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολλά τα θέματα που τέθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, μια φορά το χρόνο, κάθε χρόνο τέτοιες μέρες να σημειώσουμε. Βεβαίως πολύ ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή, βρέθηκε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, ζητήματα που αφορούν τη θαλάσσια ασφάλεια, αλλά και σε ό,τι αφορά τα καθημάς συζητήθηκαν και εξελίξεις ή αν θέλετε πιθανές εξελίξεις που αναμένεται να υπάρξουν το επόμενο χρονικό διάστημα αναφορικά με το Κυπριακό, αλλά και οι συνθήκες ασφάλειας στην περιοχή μας, ιδιαίτερα στις σχέσεις που αφορούν την Ελλάδα με την Τουρκία. Θα... Κύριε Τσίκα, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Κύριε Τσίκα, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με ένα σχόλιο αναφορικά με τα όσα έγιναν, υπόθηκαν και από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού, αλλά και από την πλευρά του Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο επίκεντρο βεβαίως της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη βρέθηκε η θαλάσσια ασφάλεια. Υπήρχαν μηνύματα για την Κύπρο, αλλά και αρκετά μηνύματα προς την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ζήτησε μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο από τη γείτονα χώρα.
1: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ρητορική σε επίπεδο κορυφής Ελλάδας και Τουρκίας είναι 2-3 κλικ χαμηλότερη από αυτή που είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Ο κύριος Ερντογάν νομίζω ότι έκανε ίσως και την πιο ήπια και πιο μετριοπαθή ομιλία του όσον αφορά τις διμερείς ελληνοτουρκικές σχέσεις που έχει κάνει ποτέ, ακόμα και σε σχέση με την περσινή ομιλία του σε μια περίοδο κατά την οποία υποτίθεται ότι ήταν καλύτερο το κλίμα, νομίζω ήταν ακόμα πιο ήπιος. Δεν θέλησε ουσιαστικά να ανοίξει τα μεγάλα θέματα, τα θέματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ανέφερε μόνο ότι οι διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο πρέπει να αντιμετωπίζονται στη βάση του διεθνούς δικαίου και στη βάση των αρχών της καλής γειτονίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έχω την αίσθηση ότι ανέμενε μια λίγο πιο οξυμένη ομιλία του Τούρκου Πρωθυπουργού, αλλά και αυτός κατά κάποιο τρόπο προσαρμόστηκε ως ένα βαθμό στην ήπια ρητορική του Τούρκου Προέδρου. Λέγοντας βέβαια ότι βεβαίως πρέπει να γίνονται σεβαστά με βάση το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας κλπ. Χωρίς όμως να αναφέρει ονομαστικά την Τουρκία. Αν δείτε όλα αυτά, τα περί απειλών πολέμου, περί μονομερών ενεργειών, τα είπε γενικά. Φυσικά όλοι καταλαβαίνουν τι εννοούσε, αλλά νομίζω ότι επέλεξε και αυτός ώστε να μην φανεί ότι είναι η Ελλάδα αυτή που ψήνει το κλίμα. Γιατί αυτό δημιούργησε κατά τη γνώμη ένα κίνδυνο κάποια στιγμή, όταν είχε μιλήσει έτσι, είπε ο κύριος Ερντογάν. Άρα αυτό μας επαναφέρει σε μια ατμόσφαιρα που είχαμε τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, αλλά φυσικά οι δύο πλευρές επιμένουν στις επίσημες θέσεις τους, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Γι' αυτό και θα συνεχίσουν να επιμένουν.
0: Όταν είχαμε ξαναμιλήσει, κύριε Τσίκα, υπήρχε η εκτίμηση ότι θα έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έχουμε μεγάλες ασκήσεις μπροστά μας. Έχουμε την απειλή της Τουρκίας που θα βγάλει ωκεανογραφικά, όπως ήταν το Uruç Reis, στο επόμενο χρονικό διάστημα στο Αιγαίο. Θεσμοθέτησε και κάποια θαλάσσια πάρκα, προφανώς έχοντας στο μυαλό της αυτό το πράγμα. Πώς θα κινηθεί, εκτιμάται, το επόμενο χρονικό διάστημα? Και για να κλείσω την ερώτησή μου, θα ήθελα και ένα σχόλιο και για το Κυπριακό. Καθώς από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα παράθυρο ενός νέου κύκλου διαπραγμάτευσης.
1: Τώρα νομίζω ότι για το Κυπριακό μάλλον έληξε λίγο άδοξα αυτή η περίοδος, γιατί ενώ είχε πάει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην Κύπρο για να ανοίξουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, δεν έγινε αξιοποίηση αυτού του παραθύρου, νομίζω και από τις δύο πλευρές, και από την ελληνοκυπριακή και από την τουρκοκυπριακή, διότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τους είπε ότι εγώ δεν θα συγκαλέσω νέα διάσκεψη τριμερή ή πενταμερή για το Κυπριακό, ή αν δεν έχει υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία. Διότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, επειδή ολοκληρώνεται τη θητεία του, δεν θέλει να χρεωθεί μια νέα αποτυχία. Και έγινε έτσι φανερό ότι δεν είχε γίνει προετοιμασία στο ενδιάμεσο και γι' αυτό δεν συγκλήθηκε ούτε τριμερής, δηλαδή ελληνοκυπριακή, τουρκοκυπριακή πλευρά και ΟΗΕ, ούτε πενταμερής με προσθήκη Ελλάδας και Τουρκίας, ίσως και Βρετανίας, στη διάσκεψη. Και δεν έγινε διάσκεψη. Φυσικά, εντάξει, δεν σταματούν οι προϋποθέσεις. Μαθαίνουμε ότι η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, η κυρία Ολγίν, Μαρία Άγγελα Ολγίν, θα κάνει πάλι επισκέψεις στην Κύπρο. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι στην Κύπρο, στην ελληνοκυπριακή πλευρά, παίρνουμε πια σε προεκλογική περίοδο 1,5 χρόνου για προεδρικές εκλογές. Και ξέρετε ότι όλα εκεί υποτάσσονται στις προεδρικές εκλογές και δεν θεωρώ πάρα πολύ εύκολο να μπορέσουμε να έχουμε κάτι ουσιαστικό μέχρι τότε.
0: Άσε. Από εκεί και πέρα, όπως την εκτίμηση που υπάρχει ότι θα έχουμε ένα θερμό δίμηνο μπροστά μας.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι κάθε πλευρά, η Ελλάδα κοιτάει τις κινήσεις της Τουρκίας και η Τουρκία κοιτάει τις κινήσεις της Ελλάδας. Δηλαδή, εάν μία πλευρά κάνει μία κίνηση την οποία η άλλη θα θεωρήσει ότι αυξήνει το κλίμα, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε αντικίνηση και το αντίστροφο και τούμπαλιν. Επομένως, εξαρτάται από τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν οι δύο πλευρές. Σίγουρα υπάρχει το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και το λεγόμενο το καλώδιο, πώς θα γίνει, ας πούμε, και ο χειρισμός. Νομίζω ότι θα μπορούσε εκεί πέρα να υπάρξει μια κάποιο τύπου, ας πούμε, συνεννόηση, διότι το θέμα με την ηλεκτρική διασύνδεση είναι το εξής. Ανάμεσα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου και της Ελλάδας υπάρχει ένα τμήμα χωρικών υδάτων. Αυτό το τμήμα χωρικών υδάτων είναι έξω από την Κάσο και από την Κάρεπαθο, στο οποίο υπήρξε εμπλοκή πριν 2 χρόνια. Το μεγάλο θέμα είναι ότι πριν μπει το καλώδιο πρέπει να υπάρξουν έρευνες. Και οι έρευνες αυτές πρέπει να γίνουν στο βυθό. Ναι. Τι υπάρχει στο βυθό? Υπάρχει φαλοκρηπίδα. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο των διεθνών υδάτων υπάρχουν δύο διαφορετικές αλληλοεπικαλυπτόμενες συμφωνίες για οριοθέτηση φαλοκρηπίδας. Τη λέω με χρονολογική σειρά. Το ένα είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο και το άλλο είναι η μερική οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου. Εκεί πέρα λοιπόν πρέπει αντικειμενικά για να προχωρήσει θα πρέπει να υπάρξει μια άτυπη συνεννόηση ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική πλευρά, διότι δεν πρόκειται για θέμα εθνικής κυριαρχίας, πρόκειται για διεκδίκηση δικαιωμάτων, έρευνας και εκμετάλλευσης, ή μια ενημέρωση, όχι άδεια, από την πλευρά της χώρας που διενεργεί τις έρευνες, που είναι η Γαλλία, προς όλες τις χώρες της περιοχής, ότι εκεί θα υπάρξουν έρευνες προκειμένου να μην υπάρξει εμπλοκή. Νομίζω ότι αυτές είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσει να προχωρήσει το καλώδιο, αλλά δεν τις θεωρώ δύσκολες. Θα μπορούσε να υπάρξει. Θα μπορούσε με καλή βούληση.
0: Άς. Και έτσι να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Θα ευχηθούμε καλή συνέχεια. Εμείς στο σημείο αυτό ήταν βεβαίως ο κύριος Θόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας. Τον ακούσατε να μας δίνει ένα σχόλιο για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Εκεί μίλησε και ο Πρωθυπουργός ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, βεβαίως σε χαμηλούς τόνους θα λέγαμε, και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη όπως ακούσατε σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, αλλά και οι τοποθετήσεις που έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Βεβαίως πολλά τα θέματα που απασχόλησαν και στα οποία αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός, το θέμα της Λιβύης, το θέμα του Σουδάν, ανθρωπιστική κρίση, το θέμα της λωρίδας της Γάζας, όσα γίνονται στη Συρία, αλλά και θέματα ευρύτερα όπως είναι ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα μέχρι το ρολόι να δείξει 11 ακριβώς. Εν συνεχεία θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για το δελτίο ειδήσεων με ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή. Uno, dos.

0: UTC 8.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντείνεται η ανησυχία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων και το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων με έμφαση στα περισσότερο ευάλωτα νοικοκυριά. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, σημείωσε. Εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες. Όπως εξήγησε ο κ. Μαρκόπουλος, έχουμε μία κρίση που εξελίσσεται όσον αφορά τις αγορές πετρελαίου, αλλά και κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Η Ελλάδα, τόνισε, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη, αναλογικά με το ΑΕΠ. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Είμαστε η τρίτη μετά την Ισπανία και τη Σουηδία που έχουμε διαθέσει το 0,30% του ΑΕΠ ως χώρα, σημείωσε ο κύριος Μαρκόπουλος. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα η τιμή του Brent στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμούζ υπό προϋποθέσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών μέσα στην εβδομάδα. Σε νέα βάση επιχειρεί να θέσει η Ουάσιγκτον τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να μετατοπίζει τη συζήτηση από το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το Ιράν δεν έχει σχέδια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το πρακτορείο ΙΡΝΑ, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή που βρίσκεται κοντά στην αποστολή του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά, λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατακουζινού. Φαίνεται να έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Ακόμη αξιολογούνται τα ευρήματα που έχουν στην κατοχή τους. Η αξιωματική της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού δεν μπορεί να εξαχθεί ακόμη. Οριστικό συμπέρασμα, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Περιέγραψε την εικόνα που προκύπτει μέχρι στιγμής, επισημένοντας ότι η έκρηξη φαίνεται να συνδέεται με την εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο και εκεί, όπως είπε ο κύριος Τσίγκας, θα εξεταστεί αν τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριόροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αιτία της φωτιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Ανοίγουν ξανά σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκεσε περίπου μια δεκαετία και στα μέσα του 1970 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
1: Ο καιρός.
2: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 25 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνώτες της Φωνής της Ελλάδας. 10 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε άλλωστε περάσει στη δεύτερη ώρα και της σημερινής μας εκπομπής. Θα καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγνώτητές μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Εμείς θα συνεχίσουμε τα θέματά μας, να φύγουμε για λίγο από την πολιτική, την οικονομία, τη διπλωματία. Βεβαίως με κάποιο τρόπο όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, όπως συνδέονται και με την καθημερινότητα. Θα πάμε στον πολιτισμό, θα πάμε σε ένα κριτικό, ίσως το πιο διάσημο κριτικό νησί της Ελλάδας για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, το Καστελόριζο. Μιας και στο Καστελόριζο συμβαίνουν ωραία πράγματα, αρκετά φεστιβάλ και εμείς κατά τη διάρκεια του έτους πηγαίνουμε μέσα από τις ραδιοφωνικές μας σελίδες σε αυτό το ακριτικό νησί, εξαιρετικά σημαντικό όπως σας είπαμε για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Αυτή τη φορά θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Πανταζή Χούλη. Μιας και στο Καστελόριζο υπάρχει ίσως και το μοναδικό, δεν ξέρω άλλο τέτοιο μουσείο. Κύριε Χούλη, καλημέρα σας. Αναφέρομαι στο Μεγίστιο Μουσείο Γρίφων.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας από το Καστελόριζο. Είναι μοναδικό πράγμα στην Ελλάδα. Λέγεται Μεδούσιο ή αλλιώς Μουσείο Γρίφων Μεγίστης. Τώρα έχουμε και ιστοσελίδα www.medusium.com.
0: Ναι.
1: Όπου δείχνουμε όλες τις δράσεις μας τι κάνουμε. Μια από αυτές, μέσα της ένιγμα του Συλλόγου Ένωση Ιδιών Γρίφων Μαθηματικών, κάνουμε και το Φεστιβάλ Γρίφων. Θα ξεκινήσει στις 16 του Οκτωβρίου με 18.
0: Μάλιστα. Ένα μικρό νησί στις εσχατιές της Ελλάδας, στο Καστελόριζο, κύριε Χούλη. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να δημιουργήσετε ένα μουσείο γρίφων σε ένα νησί που το χειμώνα είστε και λίγοι, όπως και αν το κάνουμε. Το καλοκαίρι όμως είναι εξαιρετικά δημοφιλής προορισμός.
1: Ακριβώς. Καταρχάς είμαι από το Καστελόριζο, είναι η καταγωγή μου το Καστελόριζο. Ο πατέρας μου δηλαδή, ο παππούς μου είχε κάνει 16 παιδιά, από τα οποία 10 είχαν επιβιώσει με τον πόλεμο κτλ. Επιδόθηκαν τα 4 να πάνε, τα 5 να πάνε Αυστραλία και να βοηθήσουν, αλλά που ήταν εδώ πέρα με την καταστροφή που είχε υποστεί, μια ολική καταστροφή και από τον πόλεμο και από την πυρκαγιά. Γεννήθηκα Αυστραλία βέβαια, αλλά 6 χρόνια ήμουν πίσω εδώ, σε θεραπεία σχόλη, στο δημοτικό, στο Καστελόριζο. Οπότε μεγάλωσα μεταξύ Καστελόριζου και Ρόδου μετά, πανεπιστήμιο στην Κρήτη, επέστρεψα στην Αυστραλία. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των γεγονότων, επειδή ήμουν μαθηματικός φασικά έγινα, τα μαθηματικά έχουν σχέση με γρίφους που μου άρεσαν όταν λύνω αυτά. Και μάλιστα υπήρχε μια εκπομπή τότε στην ΙΕΝΕΤ το 1977,
0: ναι,
1: το οποίο έριξε ένα γρίφο με το μαγικό τετράγωνο. Και ήταν ο λόγος που ερωτεύτηκα τους γρίφους μέσω της ΙΕΝΕΤ, το κρατικό κανάλι. Και μετά που έγινε ΕΡΤ2. Και μετά, επειδή το έλεγα και δεν μπορούσαν οι γονείς μου και τα αδέρφια να το λύσουν, αυτό μου άρεσε εμένα. Ακούγεται λίγο εγωιστικό, αλλά ήταν ο λόγος που έτσι τσίπησα κι εγώ. Και από τότε άρχισα όχι μόνο να λύνω, αλλά και να φτιάχνω γρίφους. Μεγάλωσε η συλλογή μου μέσα στα χρόνια, έγιναν 4-5.000 γρίφοι. Και επειδή όμως ήθελα να πιστέψω πίσω στο Καστελόριζο από την Αυστραλία, ήμουν από μισή μου καθηγητή για πολλά χρόνια στην Αυστραλία.
0: Στον Ντάργουιν που ήσασταν, κύριε Χούλη,
1: Αυστραλία.
0: Μπράβο.
1: Πανεπιστήμιο Δυτική Αυστραλία.
0: Γιατί νομίζω ότι είναι και η μεγαλύτερη κοινότητα Καστελοριζίων εκεί.
1: Σωστό, αυτό είναι σωστό. Καμιά 83.000 ήμασταν. Λοιπόν, και είπα να γυρίσω πίσω για να είμαι πιο. Έτσι, να ζήσω στο Καστελόριζο όπως θα έπρεπε. Δεν ήθελα να γυρίσω πίσω 80-90 χρονών. Και τώρα με πριν, εντάξει, δεν είμαι μικρός, αλλά μπορώ και πηγαίνω πουνό, ανοίγω μονοπάτια, γιατί ο Καστελόριζος έχει απίστευτες ομορφιές. Δεν είναι μόνο η θάλασσα, είναι και το βουνό. Έχουμε ένα δίκτυο 30 χιλιόμετρων μονοπατιών. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι τεράστιο για το μέγεθος του νησιού. Νομίζω ότι έρχονται μια μέρα και βλέπουν το Καστελόριζο, χρειάζεται τουλάχιστον ένα μήνα.
0: Έτσι είναι. Το είχαμε σκεφτεί, το λέγαμε και εκτός αέρα πριν πολλά χρόνια. Και είχα κάνει, μάλιστα, είχα βουτήξει και στη θάλασσα αρχές Δεκέμβρη. Τόσο ωραία ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ καλή θερμοκρασία.
1: Είναι δεστή,
0: στο λιμάνι, μάλιστα. Και στο λιμάνι του νησιού. Όχι κάπου αλλού. Πεντακάθαρα νερά.
1: Το Δεκέμβριο είναι ακόμα ζεστή η θάλασσα, να ξέρετε. Εγώ κάνω όλο τον χρόνο.
0: Σε εκεί το που
1: γίνεται κρύα κατά το Μάρτιο-Απρίλιο. Τότε γίνεται λίγο κρύα και μετά ξαναζεσταίνει το Μάιο-Ιούνιο.
0: Κύριε Χούλη, μας είπατε νωρίτερα ότι δεν λύνετε μόνο, φτιάχνετε και γρίφους. Τι είναι πιο δύσκολο, να λύσει κάποιος έναν γρίφο ή να δημιουργήσει ένα δικό του?
1: Είναι διαφορετικά θέματα το ένα μετάλλο. Η αλήθεια είναι να το λύσει κάποιος, χρειάζεται κάποια εμπειρία. Αλλά και για να φτιάξει, χρειάζεται ένα συνδυασμό δημιουργικότητας, γνώσης και εμπειρίας για να μπορείς να. Είναι ανάλογα με το γρίφο. Υπάρχουν δύσκολοι και εύκολοι γρίφοι. Ενώ που θα δημιουργήσει κάποιος κάτι καινοτόμο, πρέπει να έχει την κατάλληλη εμπειρία. Για παράδειγμα, φτιάχνω γρίφους οι οποίοι είναι μοναδικοί στον κόσμο. Και αυτό και πάρα πολλά σχολεία με φιλοξενούν, με προσκαλούν να πάω σε διάφορα μέρη. Κάποια προγράμματα, όπως το Playful Parents, που θα βγάλουμε τα παιδιά από τα τάμπλετ και τα κινητά να ασχολούνται με γρίφους. Και με προσκαλούν όλο τον χρόνο τώρα. Γιατί παλιά, καθόμουν το χειμώνα στο Καστελόριζο. Τώρα ταξιδεύω σχεδόν συνέχεια. Οπότε, βέβαια, αρχίζει και μεγαλώνει αυτό όσο πάει το πράγμα. Υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας με την Υπουργό Παιδείας, οπότε μπορεί να γίνει κάτι και από εκεί. Συνεργάζομαι με την ICSD, την εταιρεία της Αγιάννηνα, όπου θα βγάλουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τους γρίφους, γιατί βοηθάνε στις μαθησιακές δυσκολίες και στα αυτιστικά παιδιά, ενώ για τους μεγάλους στην Αλσχάιμερ και στην Άνοια. Οπότε, καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο πολιτιστικός ρόλος, δεν είναι μόνο εκπαιδευτικός ρόλος, είναι και, να το πω έτσι, και ανθρωπιστικός ρόλος κατά κάποιο τρόπο. Είναι πολυεπίπεδη η προσφορά των γρίφων.
0: Για να λύσει κάποιος κάποιο γρίφο, τι χρειάζεται, κύριε Χούλη? Πρέπει να έχει γνώσεις, πρέπει να έχει παρατηρητικότητα?
1: Πάρα πολλοί γρίφοι σχετίζονται άμεσα με τα μαθηματικά. Αλλά δεν χρειάζεται κάποιος να γνωρίζει μαθηματικά εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, οι γρίφοι μπορούν να χρησιμοποιούν, να διδάξουμε μαθηματικά με το πιο εύκολο, το πιο διασκεδαστικό, πιο ελκυστικό, πιο κατανοητό και αποτελεσματικό τρόπο, όπως καταλαβαίνετε. Και έτσι λοιπόν κάνουν το μάθημα πιο ελκυστικό, πιο, δηλαδή να θέλουν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, να θέλουν να αποφύγουν στο σχολείο, γιατί ουσιαστικά παίζουν με παιχνίδια αντί να μοχθούν με τα βιβλία. Και ένα παράδειγμα θα πω, ξέρω εγώ, άμα κάποιος λύνει ένα γρίφο, μαθαίνει εμπειρικά στην αρχή και μετά μπορούν, πρέπει να μπουν οι τύποι, η φόρμουλα που είναι για να αποδείξουν κάτι. Να μου πείτε γιατί τα λέω αυτά. Στην Αυστραλία έχει κρίσει βραβεία διδασκαλίας επειδή έκανε αυτό το πράγμα. Σε επίπεδο πανεπιστημίου, τώρα φανταστείτε, είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνουμε σε δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο.
0: Για να το λέτε, γιατί μας φαίνεται ότι είναι πιο εύκολο το ανάποδο.
1: Είναι ο λόγος που με προσκαλούν παντού τώρα. Καθώς καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια τρέλα για τους γρίφους, με την καλή έννοια. Εγώ, όπου με προσκαλούν, όταν είναι κριτικό, επειδή έχω μια ευαίσθητη χορδή για κριτικά νησιά, επειδή είμαι και εγώ από κριτικό μέρος, πάω πρώτος, όπως καταλαβαίνετε. Όπως ο Τουφλή, για παράδειγμα.
0: Κύριε Χούλη, πότε γυρίσατε, πότε επιστρέψατε από την Αυστραλία στο Καστελόριζο, τι ήταν αυτό που σας έκανε, μας είπατε έτσι μέσα στις άκρες για το Μουσείο Γρίφων, που σας έκανε να προχωρήσετε στη δημιουργία αυτού του μουσείου, πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν και τι θα δει κάποιος που θα επισκεφθεί το Μουσείο Γρίφων στη Μεγίστη?
1: Λοιπόν, πέρασα από πάρα πολλές δύσκολες στιγμές, η αλήθεια, αλλά είμαι πεισματάρης. Στην Αυστραλία βέβαια έπαιρνε και μεγάλο μισθό. Εδώ δεν έχω το ίδιο κέρδος. Αλλά τουλάχιστον είμαι στον τόπο που θέλω να είμαι και κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Ενώ στην Αυστραλία, το πανεπιστήμιο, επειδή είχα 1.000 φοιτητές υπό την ευθύνη μου, ναι, έπρεπε να διορθώνω 6.000 γραφτά. 2 εργαστήρια, 3 assignments και 1 τελικές εξετάσεις. Ήταν λίγο χωτικό και λέω κάτι που να κάνω, γιατί μια φορά μου έρχονταν λιποθυμίτσα από την ένταση όταν ήμουν στο αμφιθέατρο και δίδασκα. Και γύρισα πίσω λοιπόν στο Καστελόριζο, έρθα στο Μουσείο Γρίφων επειδή είχα ήδη τη συλλογή. Και όποιος έρχεται λοιπόν στο Μουσείο Γρίφων, απλά βλέπει ένα νέο κόσμο, βλέπει όλα τα είδη των γρίφων. Στην αρχή δείχνω κάτι ψευδεστήσεις που υπάρχουν και μουσεία ειδικά για ψευδεστήσεις, αλλά εδώ βλέπουμε όλα τα είδη γρίφων. Βλέπουμε ταιριαστικούς γρίφους, ακολουθιακούς γρίφους όπως ο κύβος του Ρούμπικ, εκλειπόμενους γρίφους που είναι σαν μαγικά κόλπα, διασυνδεδεμένους γρίφους, εμπλεκόμενους γρίφους, λαβύρινθους που και αυτοί είναι οι γρίφοι, κούπες γρίφοι όπως η του Πυθαγόρα, όπως ξέρετε. Υπάρχουν διαφόρες των γρίφων, οι οποίοι να πω έτσι, είναι πάρα πολύ πιασαρικοί. Με αποτέλεσμα, πολλοί κόσμος να μένει παραπάνω από τη μια-δύο ώρες που γίνεται ξενάγηση. Είναι δωρεάν ξενάγηση, είναι για 4 με 10 άτομα. Ναι. Είναι αδιαπραγμάτευτο είναι δωρεάν, γιατί θεωρώ ήρωες με τις τιμές που έχουν τα καράβια να έρθουν στο Καστελόριζο για τα αεροπλάνα. Και μια φορά το ρεκόρ δεν είναι μια-δύο ώρες που κρατάει ξανά. Το ρεκόρ είναι 7 ώρες. Δηλαδή, κάποιος, άμα του αρέσουν, μπορεί να μείνει παραπάνω και καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Βέβαια. Κύριε Χούλη, πριν σας αφήσουμε, θα θέλαμε να μας πείτε κάποιες δύο λόγια για το Φεστιβάλ Γρίφων. 16 με 18 Οκτωβρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί εκεί στο Καστελόριζο. Οπότε, έρχεται κόσμος από παντού. Έχουμε
1: και, και πολλοί από παντού, όπως καταλαβαίνετε, και από, ακόμα και από Αθήνα και από άλλα μέρη. Έχονται, δηλαδή, είναι και μια παρέξυπνη κοπέλα που έρχεται επειδή είχαν λύσει κάποιο γρίφο στην Κομωτινή. Έρχεται από την Κομωτινή, όπως καταλαβαίνετε. Είναι... δηλαδή, όταν εντοπίσω παιδιά τα οποία είναι, έχουν κάποιο χάρισμα, έρχονται και αυτά στο φεστιβάλ. Προσπαθούμε και εμείς με τις ανώνυμες χορηγίες που έχουμε να βοηθήσουμε τα Ελληνόπουλα και αυτά να μπορέσουν να έρθουν και να δουν αυτή την εμπειρία που είναι το φεστιβάλ Γρηγόρων, το οποίο παίρνουμε διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, ερευνητές, ανθρώπους που έχουν σχέση με τον πολιτισμό. Γιατί και η Γρήφη είναι συνδυόν τον πολιτισμό με την εκπαίδευση, να ξέρετε. Η Γρήφη, για παράδειγμα. Η επιρροή της Ελλάδας στους γρυφούς είναι μεγαλύτερη από ό,τι νομίζουν πάρα πολύ. Το στομάχιον, το Αρχιμίδη, είναι ο αρχαιότερος καταγεγραμμένος γρύφος όλων των εποχών. Το οποίο έχει σχέση με πολιτισμό. Και έχει υπάρχει μεγάλη ιστορία. Το οποίο πολιτισμό, για παράδειγμα, είχε δώσει 2 εκατομμύρια για να πάρει το παλέμψιστο, το οποίο όμως έχασε από έναν άλλον συλλέκτη 2.200.000. Ναι. Το οποίο όμως ευτυχώς δόθηκε στους ερευνητές και να το πω έτσι, αποκαλύφθηκε ποιο είναι ο ρόλος του αυτού του αρχαίου γρύφου του Αρχιμίδη, που είναι ένα. Να βγάλουμε τα κομμάτια και να βάλουμε πίσω με διαφορετικούς τρόπους. Ακόμα και υπάρχουν κούπες, όπως είπα, με γρίφους, που και αυτά είναι πολιτισμός, ο τρόπος που φτιάχνεται, από κεραμικά κτλ. Οι λαβύρινθοι που έχουν σχέση με τη μινωική εποχή και το Δέδαλο. Από πού να ξεκινήσω και να τελειώσω.
0: Όποιος θέλει τα περισσότερα από κοντά, κύριε Χούλη.
1: Ακριβώς.
0: Όσοι πιστοί να προσέλθουν εκεί στο Καστελόριζο, να δουν από κοντά και το μουσείο και να λάβουν γιατί. Τα περισσότερα από κοντά, κύριε Χούλη.
1: Ακριβώς.
0: Όσοι πιστοί να προσέλθουν εκεί στο Καστελόριζο, να δουν από κοντά και το μουσείο και να λάβουν.

0: εδώ στις ραδιοφωνικές μας σελίδες και καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνετε και στο φεστιβάλ.
1: Και να ξέρετε ότι φεστιβάλ διοργανώνουμε και εκτός νησιού. Δηλαδή είχαμε κάνει στην Ξάνθη πέρσι, που έπεσε φέτος στη Βαμβακού, είχαμε κάνει ήδη και πιο παλιά σε Αθήνα και σε Πάτρα. Οπότε τώρα σχεδιάζουμε και αλλού. Γιατί κάθε χρόνο είναι ανεκαστικά στο Καστελοριζό, υποχρεωτικό, και μετά κάνουμε και σε κάποια άλλα μέρη όταν μας προσκαλέσουν.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εσείς καλό ήθελα να πω.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.

0: Με 5 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Φτάσαμε εδώ βεβαίως με τη βοήθεια και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Θάλασσα μου σκοτεινή, ο τίτλος τραγουδιού που μόλις ολοκληρώθηκε. Εμείς θα συνεχίσουμε τα θέματά μας. Θα περάσουμε και σε μια εκδήλωση εξωστρέφειας της ελληνικής πολιτείας, αλλά ταυτόχρονα και σε μια προσπάθεια επιστροφής και σύνδεσης των χιλιάδων Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό, ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης, με την ελληνική οικονομία γενικότερα. Θα καταλάβετε τι εννοούμε. Θα βάλουμε νωρίτερα στην παρέα μας τον κύριο Κωνσταντίνο Αγραπηδά, Γενικό Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων Υγείας, Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, βεβαίως, αναφορικά με μια νέα εκδήλωση της δράσης Rebrain Greece, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο στα τέλη Νοεμβρίου αυτή τη φορά. Μία ακόμη εκδήλωση, κύριε Αγραπηδά, μετά από πολλές άλλες που έχουν πραγματοποιηθεί σε αρκετές χώρες, όχι μόνο και πόλεις, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και της Αμερικής. Καλημέρα σας.
1: Ναι, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πράγματι ένα σπουδαίο θέμα αυτό, της προσέλκυσης των Ελλήνων του εξωτερικού. Διότι η Ελλάδα είναι γνωστό ότι αντιμετώπισε μια τεράστια διαρροή Ελλήνων

0: υψηλής εξειδίκευσης, αλλά και μεσαίων στελεχών σε χώρες του εξωτερικού, προκειμένου να ευρεθεί μια εργασία αξιοπρεπής και να υπάρχει ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Αυτό βέβαια αποδυνάμωσε την Ελλάδα, καθότι έχουμε έλλειψη ανθρώπινου κεφαλαίου με εξειδίκευση. Ζούμε σε μια εποχή με παγκόσμιο ανταγωνισμό, όπου οι ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να ανταπεξέλθουν και να είναι ανταγωνιστικές, χρειάζονται ανθρώπους εξειδικευμένους, με τεχνογνωσία, με δεξιότητες, με εξειδίκευση, διότι και η αγορά εργασίας βέβαια, ο ανταγωνισμός είναι γνωστό ότι είναι παγκόσμιος, δεν είναι μόνο σε εθνικά σύνορα. Και είναι, θα έλεγα, επιτακτική ανάγκη η χώρα μας να έχει μια τέτοια στρατηγική διασύνδεση με τους Έλληνες του εξωτερικού και προσέλκυσή τους στην Ελλάδα. Διότι είναι πολλοί λόγοι. Το ένα είναι η διαρροή που, όπου ήταν σε μεγάλο βαθμό.
1: 500.000 Έλληνες έφυγαν την δεκαετία του 2010, κύριε Αγραπηδά. Οι περισσότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως.
0: Σωστό, έχουν φύγει 659.000. Παρατηρείται μια τάση αναστροφής, επιστροφής γύρω στις 422.000. Αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat. Ναι. Υπάρχει ένα κλίμα επιστροφής και μια τάση. Το βλέπουμε και εμείς στις συναντήσεις που κάνουμε και στη Νέα Υόρκη που είχαμε πάει το Δεκέμβριο πέρσι, στο Λονδίνο τρεις φορές και στο Άμστερνταμ. Ένα άλλο ζήτημα όμως που η χώρα μας έχει μια μεγάλη πρόκληση μπροστά της είναι η δημογραφική γύρανση, που σημαίνει ότι έχουμε διαρροή. Η διαρροή εργαζομένων δεν είναι μόνο ότι έχουμε απώλεια κεφαλαίου ανθρώπινου, έχουμε και λιγότερους ανθρώπους με ικανότητες που μπορούν να εργαστούν. Άρα και το δημογραφικό μπαίνει μέσα στην προβληματική αυτή και η Ελλάδα πρέπει να κάνει αυτή την δράση, να θεσπίσουμε κίνητρα. Έχουν θεσπιστεί κίνητρα για τους Έλληνες εξωτερικού.
1: Ναι.
0: Μπορώ να κάνω μια αναφορά σύντομη. Είναι τα φορολογικά κίνητρα. Κάποιος που έχει 5 χρόνια στο εξωτερικό έχει μείωση φόρου εισοδήματος γιατί εφόσον μεταφέρει τη φορολογική του έδρα στην Ελλάδα και εργαστεί εδώ για 7 χρόνια. Αυτό μπορεί βέβαια αφορά εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία, αλλά μπορεί να κάνει σε μια επιχείρηση. Ισχύει και για αυτούς, και για ελεύθερους επαγγελματίες και για κάποιους που θα ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Υπάρχουν και κίνητρα όσον αφορά τα θέματα τα στρατιωτικά και θεσπίστηκε παράλληλα σημαντικό κίνητρο για τους γιατρούς που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Ζηλανδία, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία, Αυστραλία, όπου αναγνωρίζεται και η εξειδίκευσή τους και η προϋπηρεσία τους αυτόματα και μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα να εργαστούν. Αυτό λύνει μεγάλα ζητήματα γραφειοκρατικά και είναι μια ουσιαστική, θα έλεγα, παρέμβαση. Βέβαια υπάρχουν και οι δυνατότητες κάποιος που εργάζεται στο εξωτερικό και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει και τον ασφαλιστικό χρόνο αλλά και την προϋπηρεσία του. Οπότε δημιουργείται ένα πλέγμα κινήτρων, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να προσελκύσουμε τους Έλληνες και αυτό θα είναι μεγάλο όφελος για την ελληνική πολιτεία πρωτίστως, για τις επιχειρήσεις, για την αγορά εργασίας και για το δημογραφικό ταυτόχρονα.
1: Έτσι είναι. Έχω την εντύπωση, μάλιστα, κύριε Ραπηδά, ότι ενώ στην αρχή ξεκίνησε η προσπάθεια αυτή ως μια προσπάθεια επιστροφής των εκείνων που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης ιδιαίτερα, έχει διευρυνθεί κάπως το πλαίσιο και έχει πάει και στον τομέα της συνεργασίας. Δηλαδή, μην είναι εκεί, αλλά ξεκίνα και μια συνεργασία με τις ελληνικές επιχειρήσεις σε επίπεδο καινοτομίας ή έρευνας ή και προσφοράς ακόμα. Έχω αυτή την αίσθηση.
0: Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση που κάνετε. Η τεχνολογία βοηθάει οι Έλληνες να διασυνδεθούν με το ελληνικό οικοσύστημα των επιχειρήσεων. Διότι η δράση αυτή, η Brain Greece, ασχολείται κυρίως με τον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτό το τομέα υπάρχει πρόοδος, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση αυτή και υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν συμμετέχει σε παραπάνω από τρεις δράσεις, στο εξωτερικό εννοώ, έχουν πάρει πάνω από 1.000-1.200 βιογραφικά στελεχών υψηλής εξειδίκευσης. Οπότε είναι σπουδαίο. Δημιουργείται μία βάση δεδομένων και διασυνδέεσαι με τους Έλληνες του εξωτερικού και μπορείς να τους προσκαλέσεις και να εργαστούν στην Ελλάδα. Από την τελευταία εκδήλωση που γίνει στο Λονδίνο, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, διότι κάποιος που έχει φύγει πριν 5 χρόνια δεν ξέρει τι σημαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Τι κάνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, πόσο ανταγωνιστικές είναι, πόσο καινοτόμες, τι θέσεις εργασίας έχουν, αν μπορεί κάποιος να σταδιοδρομήσει σε μια επιχείρηση. Οπότε η φυσική παρουσία που κάνουμε στο εξωτερικό, όπου πάμε με 35-40 μεγάλες επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων, με θέσεις εργασίας από πριν που έχουν ανέβει στην ψηφιακή πλατφόρμα, άρα ξέρει κάποιος ποια επιχείρηση θα συναντήσει και για ποια θέση ενδιαφέρεται. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν στείλει τα βιογραφικά πριν πάμε στο event αυτό, διότι δεν είναι αυτό συνέδριο που κάνουμε στο εξωτερικό. Είναι μια δράση αντιστοίχησης τηλεφώνου υψηλής εξειδίκευσης για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας όμως, που είναι γνωστές από πριν. Και η επιχείρηση κάνει μια προαξιολόγηση, θα το έλεγα, και εκεί γίνεται μια φυσική επαφή ανωτάτων στελεχών των επιχειρήσεων με τους ενδιαφερόμενους. Διότι η φυσική παρουσία, παρότι ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών εργαλείων, είναι αναντικατάστατη, διότι μπορείς να συζητήσεις με κάποιον, να δεις τι κίνητρα προσφέρονται, με ένα στέλεχος υψηλόβαθμου μιας επιχείρησης και αυτός να δει, να αξιολογήσει με μια συζήτηση που θα γίνει εκεί, μια συνέντευξη και να ληφθούν αποφάσεις για πιθανή συνεργασία. Άρα δημιουργείται ένα κλίμα θετικό για την ελληνική επιχειρηματικότητα, για τις ελληνικές επιχειρήσεις και για τις θέσεις εργασίας που είναι ανοιχτές αυτή τη στιγμή. Σε κάθε event που διοργανώνεται στο εξωτερικό, στην πλατφόρμα Rebrain Greece υπάρχουν πάνω από 500 νέες θέσεις εργασίας, ειδικά για αυτή την εκδήλωση. Οπότε είναι πολύ στοχευμένη και βοηθάει πάρα πολύ στο να υπάρξει αποτέλεσμα.
1: Κύριε Γραπηδά, στη συναναστροφή που έχετε με τους Έλληνες που έχουν φύγει και που έρχονται σε επαφή ή κάνουν μια προσπάθεια ή προσπαθούν να ειχνηλατήσουν εκεί τις προϋποθέσεις προκειμένου να επιστρέψουν, τι κλίμα εισπράτεται και γιατί θεωρείτε ότι κάποιος ο οποίος είναι στη Γερμανία ή στη Ολλανδία, όπου οι αμοιβές είναι σημαντικά καλύτερες σε αρκετούς τομείς της οικονομίας, να φύγει από εκεί και να έρθει στην Ελλάδα, για ποιο λόγο να το κάνει?
0: Είναι πολύ σωστό αυτό. Αν έλεγε κάποιος ότι πριν 10 χρόνια ότι η Ελλάδα θα πήγαινε με επιχειρήσεις στο εξωτερικό για να προσελκύσει Έλληνες, θα φάνταζε περίεργο, αν μη τι άλλο. Σήμερα όμως αυτό είναι εφικτό. Όντως υπάρχει διαφορά στα επίπεδα αμοιβών. Ωστόσο, με το κίνητρο που υπάρχει για τη φορολογία, σε συνδυασμό και με τις άλλες παροχές που δίνουν οι επιχειρήσεις, δημιουργεί ένα πλέγμα παραγόντων για να έρθει κάποιος να εργαστεί στην Ελλάδα. Και αυτό σημαίνει διότι οι ελληνικές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα ότι έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ, είναι πιο ανταγωνιστικές, εξωστρεφείς και καταλαβαίνουν ότι χωρίς τεχνογνωσία δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικές. Αν δεν πάρεις ανθρώπους που έχουν εμπειρία από την αγορά, που έχουν τεχνογνωσία, που είναι. Έχουν διεθνή εμπειρία και μπορούν να σταθούν, δεν θα γίνεις ανταγωνιστικός. Και αυτό δημιουργεί μια τάση να ανεβαίνουν εκεί οι απολαβές και οι μισθοί. Και οπότε υπάρχει μια εξέλιξη σε αυτό το τομέα, το βλέπουμε. Αλλά και οι Έλληνες του εξωτερικού και οι Ελληνίδες βλέπουν ο μισθός είναι ένα από τα βασικότερα κίνητρα. Δηλαδή δεν βασιζόμαστε τώρα να πάμε εκεί για λόγους συναισθηματικούς, βασιζόμαστε σε συγκεκριμένα κίνητρα και σε συγκεκριμένες παροχές που πρέπει να δίνουν επιχειρήσεις. Εμπειρικά σας λέω ότι ο μισθός παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο. Βέβαια είναι και το γεγονός της οικογενειακής επανασύνδεσης.
1: Για λιγότερος σχεσίες με παλαιότερα, με άλλα κύματα μετανάστευσης.
0: Ακριβώς. Αλλά δεν πάμε τώρα με το συνέστημα να προσεγγίσουμε τους Έλληνες. Πάμε με πραγματικούς όρους, ρεαλιστικούς. Τα φορολογικά κίνητρα παίζουν ρόλο και επίσης παίζει ρόλο και οι εργασιακές συνθήκες, το εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα γενικότερα. Και ένα άλλο στοιχείο πολύ βασικό είναι η προοπτική για επαγγελματική εξέλιξη στον υποψήφιο εργοδότη. Και αυτό παίζει ρόλο. Οι επιχειρήσεις και στο χρηματοοικονομικό τομέα και στις κατασκευές και στην ενέργεια και στα ζητήματα και στον χώρο της υγείας δημιουργούν κίνητρα, προσφέρουν παροχές εκτός από τα κίνητρα που προσφέρει η ελληνική πολιτεία και άλλες παροχές και παροχές υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και προοπτικές σταδιοδρομίες. Οπότε δημιουργείται ένα σημαντικό κλίμα, καλό κλίμα θετικό για επιστροφή. Θέλει βέβαια μεγάλη προσπάθεια να έχουμε μια στρατηγική συνεκτική, να την ακολουθούμε, να ενδυναμώσουμε περαιτέρω τα κίνητρα και πιστεύω ότι θα υπάρξει ένα ρεύμα επιστροφής. Το ότι έχουν φύγει κάποιοι Έλληνες δεν είναι καταρχήν αρνητικό. Το θέμα είναι ότι έχει φύγει μεγάλος αριθμός Ελλήνων. Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη ανισορροπία. Το να πάει κάποιος να σπουδάσει στο εξωτερικό, να εργαστεί, είναι θετικό, αποκτά εμπειρία, αλλά να μην έχει η χώρα μας τεράστια διαρροή, διότι αυτό την αποδυναμώνει όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, που είναι η σπουδαία επένδυση, θα έλεγα, για τη χώρα μας.
1: Παρατηρώ επίσης, κύριε Ραπιδά, ότι οι περισσότερες από αυτές τις εκδηλώσεις έχουν γίνει αφενός στην Ευρώπη, αφετέρου με επίκεντρο τη Γερμανία. Γιατί τόσο Γερμανία, λόγω αριθμού Ελλήνων που βρίσκονται εκεί, ή είναι πιο πρόσφορο το έδαφος?
0: Πριν γίνει μια εκδήλωση, κάνουμε ειδική έρευνα σε ποια χώρα θα πάμε και ελέγχουμε που υπάρχουν Έλληνες υψηλής εξειδίκευσης με υψηλά προσόντα, διότι αυτό αφορά αυτή η δράση κυρίως. Οπότε στο Μόναχο εμπροκειμένο που θα πάμε 28 Νοεμβρίου υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες, μπορεί και 10.000 περίπου, υψηλής εξειδίκευσης. Δεν λέω για το γενικό πληθυσμό Ελλήνων.
1: Ναι, ναι.
0: Αναφέρομαι στους Έλληνες υψηλής εξειδίκευσης που προσεγγίζουν ειδικά στο Μόναχο 10.000 και παραπάνω. Αυτά τα στοιχεία τα μπλούμε με διεθνείς έρευνες που κάνουμε. Άρα είναι πολύ στοχευμένη η προσέγγιση. Εκεί υπάρχουν μηχανικοί, γιατροί, ειδικοί στα χρηματοοικονομικά, στη βιοτεχνολογία, στην κυβερνοασφάλεια, διότι στο Μόναχο υπάρχουν πολύ σημαντικές επιχειρήσεις, σπουδαίες επιχειρήσεις, μεγάλες, και επιλέξαμε με αυτό το κριτήριο να πάμε εκεί και με απόφαση βέβαια της πολιτικής ηγεσίας και της κυρίας Κεραμέως. Οπότε γίνεται πολύ στοχευμένη η προσπάθεια.
1: Πολύ σημαντικό βεβαίως. Εμείς να θυμίσουμε ότι στις 28 Νοέμβρη είναι το ραντεβού. Δεν ξέρω αν θέλετε επί της διαδικασίας που λένε και οι κομμουνιστές, κύριε Γραπηδά, να πείτε κάτι παραπάνω σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο επικοινωνίας, με τις προϋποθέσεις και πού θα πρέπει να πάει κάποιος ή να επισκεφτεί κάποια ιστοσελίδα για να μάθει περισσότερα αν τον ενδιαφέρει.
0: Υπάρχει η πλατφόρμα Rebrain Greece. Κάποιος άμα βάλει αυτό το λογότυπο, βγαίνει στο σελίδα του Υπουργείου, όπου έχει πάνω ανοιχτές θέσεις εργασίας, που οι θέσεις είναι και για Έλληνες που είναι εδώ, δεν είναι μόνο για τους Έλληνες εξωτερικού. Βέβαια γίνεται η επικοινωνία κυρίως για τους Έλληνες, αλλά και κάποιο στέλεχος που είναι στην Ελλάδα, η θέση είναι ανοιχτή, μπορεί να κάνει αίτημα και να στείλει το βιογραφικό του και πηγαίνει απευθείας στην επιχείρηση. Άρα θεωρώ ότι σε ένα ανταγωνιστικό διεθνώς περιβάλλον για την αγορά εργασίας, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει επιχειρήσεις που μπορούν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό και να προσελκύσουν Έλληνες στο εξωτερικό, διότι θα σας έλεγα ότι σε πολλές περιπτώσεις και στο Λονδίνο και στη Γερμανία ενδεχομένως δεν είναι και συνθήκες τόσο ιδανικές όσο νομίζουμε. Και εκεί υπάρχει πίεση, υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει και στο Λονδίνο κυρίως μετά τον Brexit υπάρχει μία ύφεση και από εκεί φεύγουν πολλά στελέχη και από το Λονδίνο. Έχει αλλάξει δηλαδή το κλίμα, η Ελλάδα έχει σταθεροποιηθεί, έχει μία εξέλιξη και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, οπότε υπάρχουν τομείς που είναι ελκυστικοί. Οπότε αυτό είναι σπουδαίο για τη χώρα μας, να προσφέρει ευκαιρίες στους νέους για να βρίσκουν μία σταδιοδρομία επαγγελματική και να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς.
1: Το έχουμε πει πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή μας και εμείς, κύριε Γραπηδά, ότι πουθενά στον κόσμο δεν μοιράζουν ψωμί, δεν μοιράζουν τσάμπα λεφτά, και ότι οπουδήποτε πάει κάποιος πέρα από την πατρίδα του έρχει αρκετές δυσκολίες να αντιμετωπίσει, πόσο μάλλον όταν δεν έχει και κάποια σύνδεση, κάποιους να τους περιμένουν εκεί που θα πάνε.
0: Ακριβώς αυτό είναι, και το σπουδαιότερο είναι ότι με αυτή τη δράση εξωστρέφειας που κάνουμε, που είναι πολύ στοχευμένη όπως σας ανέφερα, είναι ότι η ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, με πολύ σπουδαίες επιχειρήσεις και με συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, πηγαίνουν στο χώρο που ζουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Άρα είναι μια χειρονομία πολύ θετική αυτή, θα έλεγα. Πηγαίνουμε να τους συναντήσουμε και να δείξουμε ότι στην Ελλάδα γίνεται μια προσπάθεια και ότι υπολογίζουμε και επενδύουμε στους Έλληνες της Διασποράς, που έχουν τεράστια δύναμη και τεράστια τεχνολογία. Θα ήταν κρίμα να μην αξιοποιήσουμε αυτό το ανθρώπινο διανοητικό κεφάλαιο που υπάρχει εκτός Ελλάδος.
1: Κύριε Γραπηδά, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχαριστούμε, καλή δύναμη και καλή επιτυχία στις προσπάθειες.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλή σας μέρα.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. 44 λεπτά μετά τις 11, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Στάσαμε ως εδώ, βεβαίως, με τη βοήθεια λίγο νωρίτερα και του κ. Πανταζή Χούλη, ιδρυτή, συγγνώμη, του κ. Κωνσταντίνου Αγραπηδά, Γενικού Διευθυντή των Εργασιακών Σχέσεων Υγείας, Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναφορικά με τη νέα εκδήλωση της δράσης Rebrain Greece, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Μόναχο στις 28 Νοεμβρίου, να σημειώσουμε αυτή η εκδήλωση, η οποία έρχεται σαν συνέχεια άλλων ανάλογων εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν τους προηγούμενους μήνες στο Λονδίνο, στο Άμστερνταμ, το Ντίσσελντορφ, τη Στουτγκάρδη αλλά και τη Νέα Υόρκη. Εμείς θα συνεχίσουμε με τα θέματά μας, αλλά μιας και λέμε Νέα Υόρκη, να παραμείνουμε για λίγο εκεί, μιας και όπως σας λέγαμε και κατά την έναρξη της εκπομπής μας, εκεί βρέθηκε τα τέλη της περασμένης εβδομάδας και ο Πρωθυπουργός ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όμως εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε και σημαντικές επαφές με την Ομογένεια. Ψήφος των αποδήμων, το brain gain, να σημειώσουμε, πολύ ψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού και στην συζήτηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με Έλληνες ομογενείς. Μάλιστα θα έλεγα ότι η ουσία αυτής της συζήτησης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Η ψήφος των αποδήμων» που πραγματοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη, παρουσία περίπου 100 μελών της ελληνικής ομογένειας. Τον κύριο Μητσοτάκη προλόγησε σε αυτή την εκδήλωση ο δικηγόρος Τεύκρος Μπολάνος, ενώ μαζί με τον ένας από τους οικοδεσπότες ήταν και ο κύριος Γιάννης Παπασπανός, επίσης δικηγόρος. Υποδέχτηκαν οι δυο τους τους συμμετέχοντες, αλλά και συνέβαλαν στη συζήτηση. Μια εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη, και αναπληρωτή και τον αναπληρωτή γραμματέα διασποράς του κ. Λεωνίδα Μαρκαντονάτου. Μια συζήτηση που επικεντρώθηκε, όπως σας είπαμε, κυρίως στην ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, στους τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής της ομογένειας στα κοινά, καθώς και στο brain gain, αλλά και στις προοπτικές επιστροφές Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Μάλιστα, στο τέλος αυτής της εκδήλωσης, οι οικοδεσπότες επιφύλαξαν μια συμβολική έκπληξη στον Πρωθυπουργό, προσφέροντάς του μια μπλούζα με το μήνυμα «Greeks of New York, vote for Κυριάκος». Μάλιστα. Να επιστρέψουμε για λίγο στο εσωτερικό και να πάμε και στην περιφέρεια, εδώ στην περιφέρεια Αττικής, καθώς υποδέχτηκε χθες ο Περιφερειάρχης, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς, 17 μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου από την Αυστραλία, στην πλειονότητά τους προερχόμενη από την ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Μια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων φιλοξενίας που υλοποιεί η περιφέρεια, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών με την νεολαία της διασποράς και του εξωτερικού, σε συνάρτηση βεβαίως με τη διεθνή προβολή της χώρας και στην προκειμένη περίπτωση της Αττικής. Ήταν μια συνάντηση στο πλαίσιο της οποίας ο Περιφερειάρχης συνομίλησε με τους μαθητές για τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει από την παραμονή τους στην Ελλάδα, αλλά και για όσα τους εντυπωσίασαν περισσότερο κατά την επίσκεψή τους στην Αττική. Τα παιδιά μίλησαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό για όσα είδαν και έζησαν, για την επαφή τους με την ελληνική ιστορία, τον πολιτισμό, αλλά και τη φιλοξενία που συνάντησαν, ενώ έδωσαν και άφησαν στον κύριο Χαρδαλιά και μια αναμνηστική κάρτα με προσωπικά χειρόγραφα μηνύματα στα ελληνικά και στα αγγλικά, μέσα από τα οποία εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την ευκαιρία να επισκεφθούν την Ελλάδα και την Αττική, να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της, αλλά και να δημιουργήσουν μια σειρά από νέες φιλίες. Και μια και μιλάμε για Ελλάδα-Αυστραλία και για ελληνική κοινότητα Αυστραλίας και μάλιστα ελληνική κοινότητα Μελβούρνης, από όπου προέρχονταν τα περισσότερα παιδιά που βρίσκονται εδώ στην Αττική, να πάμε και στην Ελλάς Μελβούρνης. Η Ελλάς Μελβούρνης, η οποία έρχεται να προσθέσει μια ακόμη χρυσή σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας της. Βεβαίως μιλάμε για την πλέον γνωστή ομάδα ποδοσφαίρου στην Αυστραλία,
καθώς η ελληνική ομάδα, ελληνική εντός εισαγωγικών βεβαίως, κατάφερε να περάσει στον τελικό κυπέλου της Αυστραλίας, επικρατώντας με 3-1 στις αντιπάλου του που ήταν οι Queensland Lions. Πήρε έτσι πανηγυρικά την πρόσκληση για το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαθύρια της πρώτης κατηγορίας της Αυστραλίας, τη Melbourne Victory. Να σημειώσουμε ότι δίπλα στην ομάδα των Ελλήνων στάθηκαν δυναμικά περίπου 4.000 φίλοι του ποδοσφαίρου. Επικράτησε σχετικά άνετα η ελληνοαυστραλιανή ομάδα, έχοντας σε καλή μέρα το σύνολο σχεδόν των παικτών της. Να σημειώσουμε ότι η πρόσφατη ανάληψη της ηγεσίας της ομάδας από τον γνωστό ομογενή και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, τον κύριο Βασίλη Παπαστεριάδη, και εμείς αρκετές φορές έχουμε την τιμή να τον φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή μας. Ο κύριος Παπαστεριάδης έχει οδηγήσει σε πλήρη αναδιοργάνωση το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας και τις υποδομές της, με αποτέλεσμα σήμερα η Ελλάς Μελβούρνης να αποτελεί εκ νέου πόλο έλεξης για ολόκληρη την πολυπληθή ομογένεια της Μελβούρνης, αλλά και για τους πολλούς Αυστραλούς φιλάθλους και θαυμαστές της. Να σημειώσουμε ότι ο τελικός του κυπέλου πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Περνάμε και στην τελευταία σελίδα για σήμερα. Δυτική ενημέρωση. Ο συνάδελφος Βασίλης Μότσης από την Era Sport θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο, και σε όλους τους ακροατές. Εντάξει, δεν μπορούμε να σταθούμε σε τίποτα άλλο πέραν της ιστορικής νίκης.
0: Έλεγα νωρίτερα, Βασίλη, έτσι και για να κάνω μια σύνδεση με τα προηγούμενα, ότι και στην Αυστραλία η Ελλάς Μελβούρνης πέρασε στον τελικό του κυπέλου Αυστραλίας και από ό,τι φαίνεται έχει καλές προοπτικές να το πάρει κιόλας. 10 Οκτώβρη γίνεται το αγώνα.
1: Μακάρι να το κατακτήσει.
0: Το λέω, σας ενδιαφέρει και στην Era Sport να κάνετε κανένα θεματάκι, κατάλαβα.
1: Αμέ, ωραίο, Γιώργο, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, η Ελλάς Μελβούρνης και αυτή είναι ιστορική ομάδα, έτσι, και για την Αυστραλία προφανώς και για εμάς τους Έλληνες. Λοιπόν, χθες η εθνική μας ομάδα έγραψε ιστορία, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των άντρων, καθώς πέτυχε την πρώτη της νίκη επί της Γερμανίας μετά από 10 ήττες στα 10 προηγούμενα παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Το έκανε επί γερμανικού εδάφους στο Augsburg, χάρη στον γκολ το οποίο πέτυχε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό, μάλιστα σε ένα γήπεδο στο οποίο βρέθηκαν περισσότεροι από 6.000 Έλληνες φίλαθλοι. Και βεβαίως πανηγύρισαν όντως μετά το τέλος της αναμέτρησης για αυτή την ιστορική επιτυχία, υπό την έννοια ότι. Αυτή μου ανέφερα μάλλον ότι είναι η πρώτη νίκη επί της Γερμανίας. Είχαμε νικήσει στο παρελθόν και την Αγγλία και την Γαλλία και την Ισπανία, αλλά επί της Γερμανίας δεν είχαμε καταφέρει να πάρουμε ούτε βαθμό. Τους πήραμε χθες τους τρεις. Είμαστε στην πρώτη θέση της πρώτης κατηγορίας του Nations League, στον δικό μας όμιλο, έχοντας το 2-2, καθώς είχαμε ξεκινήσει και με την εκτός έδρας νίκη της Σερβίας με 2-1. Και σαφώς άπαντες έτσι, πλέον σε πελάγι ευτυχίας, για να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση τέλος πάντων, η οποία είναι λίγο κλισέ, αλλά είναι πραγματικότητα. Διότι καταφέραμε να βγάλουμε στο χορτάρι το ταλέντο μας. Σίγουρα πιεστήκαμε από τους Γερμανούς. Όπως είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για να κερδίσει αυτά τα μάτς πρέπει να υποφέρει και εμείς υποφέραμε. Αλλά πήραμε την νίκη, το προσθέτω εγώ αυτό, και είπε ότι η σημερινή νίκη των παίχτες επί της Γερμανίας είναι ένα τεράστιο δώρο για τους παίχτες και είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, λέει, για να μπορέσουμε να πούμε ότι αλλάξαμε επίπεδο. Το σημαντικό για την εθνική μας είναι ότι, όπως είπα, είναι πρώτη στον όμιλο. Η Σερβία ιτήθηκε εντός έδρας από την Ολλανδία και έτσι έμεινε χωρίς βαθμό μετά από δύο αγωνιστικές, γιατί ο αντικειμενικός μας στόχος είναι να είμαστε στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας. Διότι αν καταφέρουμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία του Nations League μετά τις 6, με τη συμπλήρωση των 6 αγωνιστικών, τότε θα πάμε στην κλήρωση για τα προγραμματικά του επόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από το πότε ένα, από το πρώτο γκρουπ δηλαδή δυναμικότητας, και θα αποφύγουμε στην διαδικασία των προγραμματικών μεγαθύρια. Άλλα εθνικές ομάδες δηλαδή πολύ δυνατές, και θα έχουμε ένα πιο ευνοϊκό μονοπάτι για να καταφέρουμε να επιστρέψουμε στα τελικά μεγάλης διοργάνωσης, που είναι βεβαίως και ο μεγάλος μας στόχος.
0: Σε ακούμε.
1: Να πω ότι γρήγορα επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη. Μάλλον πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα η Εθνική Ελλάδας. Κυκλοφόρησαν σήμερα τα εισιτήρια στις 11 για τους δύο επόμενους αγώνες, την Πέμπτη με την Ολλανδία, στις 10 παρατέταρτο, και την Κυριακή με την Γερμανία την ίδια ώρα. Γιατί παίζει μαζεμένα 4 παιχνίδια, αυτά τα δύο επόμενα, στο γήπεδο της Τούμπας. Αναμένεται να γίνει sold out και εκεί η εθνική μας ομάδα θα επιδιώξει έτσι και πάλι το καλύτερο δυνατό. Αρχίζει γενομένης από τον αγώνα με την Ολλανδία την προσοχή Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Χθες για το Super Cup του μπάσκετ, ο Ολυμπιακός νίκησε 101-96 στον ΠΑΟΚ, πήρε το τρόπαιο, το πρώτο της χρονιάς, το Super Cup, έτσι, πέμπτο συνεχόμενο για τους Ερυθρόλογους, με τον ΠΑΟΚ πάντως να είναι για ένα ακόμη παιχνίδι εξαιρετικός.
0: Το φυσάνε και δεν κρυώνει η Γερμανία, κρίνουμε και από τα πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα στο σύνολο σχεδόν του αθλητικού γερμανικού τύπου και όχι μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Να σε ευχαριστήσω.
1: Την έγραψε ότι τηθήκαμε από το σφαιρικό νάνο, τέλος πάντων, αλλά δεν πειράζει, όπως είπε, το φυσάνε και δεν κρυώνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Εμείς με την αθλητική σας ενημέρωση φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα τη Φωνή τη Ελλάδα τι τελευταίε δύο ώρε, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά με την Άσια Μπουλούκου και βεβαίως πολλές ακόμη ομογενειακές, βεβαίως, ενημερωτικές, μουσικές και πολιτιστικές εκπομπές στη συνέχεια. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

0: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: το ωραίο καλοκαίρι. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, πολύ αγαπημένο ποίημα του Αργύρη Χιόνι. Και δεν είναι βεβαίως μόνο καλοκαιρινοί οι λόγοι που το διαλέξαμε. Μην ακούσω καλό φθινόπωρο και τέτοια. Ακόμα είναι καλοκαιρινός ο καιρός και πολύ ζεστός. Το διαλέξαμε γιατί θα μιλήσουμε και για ποίηση σήμερα. Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα και σήμερα έχουμε εκλεκτή καλεσμένη στο στούντιο. Να σας πω καταρχάς ότι εδώ η συντροφιά μας απαρτίζεται από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη καταρχάς, που είναι στην κονσόλα του ήχου, είναι πολύ καλός φίλος και καλός συνάδελφος. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και δίπλα μου έχω τη Βάλια Τσάιτα Τσιλιμένη. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πρώτο πω για τη Βάλια Τσάιτα Τσιλιμένη. Είναι πολλά αυτά τα οποία θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα. Πρώτα απ' όλα την έχω βάλει στην καρδιά μου. Έχει έρθει άλλη μια φορά στη Φωνή της Ελλάδας ως ποιήτρια της εβδομάδας με αυτό το project. Είναι μια Ελληνίδα που ζει στη Γενέβη, είναι επικουρή καθηγήτρια, διδάσκει νέα ελληνικά. Είναι λοιπόν μια ακαδημαϊκός, είναι ποιήτρια και μάλιστα ποιήτρια που από την πρώτη της κιόλας συλλογή διακρίθηκε. Δηλαδή ήταν η πρώτη της συλλογή υποψήφια για το βραβείο του περιοδικού Αναγνώστης, για το βραβείο Γιάννης Βαρβέρης Εταιρείας Συγγραφέων και διακρίθηκε και με το πρώτο εμφανιζόμενο, με το βραβείο πρώτο εμφανιζόμενου ποιητή Ζαν Μορέας. Λοιπόν, έχει έρθει εδώ από τη Γενέβη και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, που βρήκε λίγο χρόνο μέσα σε αυτό το διήμερο για να έρθει και σε εμάς. Καλωσορίσατε, καλωσόρισες Βάλια μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα, καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα και που θα έχουμε αυτό το χρόνο να πούμε όμορφα πράγματα για την ποιήση, για τα ακαδημαϊκά, για πολλά ακόμα.
0: Έτσι, είναι πάρα πολλά αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά εγώ θα πάρω τα πράγματα από την αρχή.
1: Ναι, καλύτερα.
0: Λέγοντας πώς προέκυψε αυτό το ταξίδι και αυτή η εγκατάσταση ουσιαστικά στη Γενέβη.
1: Θα το ξεκινήσω λοιπόν και εγώ από την αρχή, λέγοντας αυτό που λέγαμε πριν από λίγο σχετικά με τα Erasmus προγράμματα. Όταν έκανα τις σπουδές μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Φιλολογίας, είχα και εγώ τη δυνατότητα να κάνω μια διαμονή Erasmus στο εξωτερικό, στο Παρίσι, και αυτό μου άνοιξε πραγματικά ένα δρόμο ανακάλυψης του κόσμου πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ήταν δύσκολα στην αρχή, είναι πάντα δύσκολο όταν ένα παιδί φεύγει από το σπίτι του, αλλά ήταν η πρώτη στιγμή που ένιωσα ότι ανοίγω τα φτερά μου σαν άτομο και σαν ερευνήτρια, να το θέσουμε λίγο έτσι. Οπότε αυτός ο δρόμος ξεκίνησε από το Παρίσι, όπου επέστρεψα μετά ένα χρόνο αργότερα για να κάνω το μεταπτυχιακό μου, στο τέλος του οποίου άνοιξε μια θέση βοηθού στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Mm-hmm. Και εγώ ήθελα να κάνω τη διατριβή μου κάπου στο εξωτερικό, και αυτή ήταν η κατάλληλη ευκαιρία, γιατί μου επέτρεπε να συνδυάσω διδασκαλία και έρευνα και να έχω τον πρώτο μου μισθό. Ναι. Έτσι βρέθηκα στη Γενέβη το 2010, περίπου 10-11, ξεκίνησε η διατριβή μου. Όλο αυτό κράτησε περίπου 5-6 χρόνια, ήταν έτσι ένα πρώτο συμβόλαιο. Λάτρευα τη Γενέβη από την αρχή. Νομίζω ότι μου ταιριάζουν πιο πολύ οι μικρές πόλεις τελικά. Αγαπώ τις πρωτεύουσες, αλλά νομίζω ότι στις μικρές πόλεις έχεις τη δυνατότητα να βρεις τα στέκια σου πιο εύκολα, να συναντάς αυθόρμητα τους ανθρώπους στο δρόμο. Και ήμουν πολύ χαρούμενη έτσι που βρέθηκα εκεί και μετά εξελίχθηκα στην πορεία της δουλειάς και mm-hmm. της ζωής μου εκεί πέρα.
0: Πρώτες στιγμές δηλαδή στη Γενέβη, πρώτα χρόνια στη Γενέβη. Σαφώς φαντάζομαι θα υπήρχαν και δυσκολίες, αλλά γενικώς, όπως ήταν η πόλη, γνωρίζεις πολύ καλά και τη γλώσσα, είχε προηγηθεί και η Γαλλία. Όπως ήταν έτσι η πόλη φτιαγμένη και οι επαφές που έκανες, ήταν όλα θετικά.
1: Στη Γενέβη ήταν όλα θετικά, γιατί ακριβώς υπήρχε η προεργασία του Παρισιού. Δηλαδή στο Παρίσι ήμουν πιο μαζεμένη, ανακάλυπτα κυρίως με τρόπο εσωτερικό. Δηλαδή ήμουν εγώ που πήγαινα προς τα πράγματα, προς τα μουσεία. Έκανα μια πιο μοναχική, η πορεία μου ήταν λίγο πιο μοναχική στη Γαλλία. Όταν έφτασα πια στη Γενέβη και γλωσσικά ήμουν πιο έτοιμη για να ανοιχτώ σε φιλίες, παρέες. Υπήρχε εκεί και η κατάλληλη υποδοχή. Οπότε ήταν ένα πραγματικό άνοιγμα. Μάλιστα. Άνοιγμα ζωής, πολύ, πολύ όμορφο. Και συνέβη και σε μια δύσκολη περίοδο. Ήταν η εποχή που έχασα τον μπαμπά μου. Και παρόλα αυτά όλο αυτό ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν κάτι διαφορετικό.
1: Ήταν κάτι διαφορετικό και πολύ ανθρώπινο. Το λέω πολλές φορές. Υπάρχει έτσι πολλές φορές συναντάμε στον απόδημο ελληνισμό μια σχετική γκρίνια σχετικά με το ότι δεν έχουμε τον ήλιο της Ελλάδας. Για τον καιρό κυρίως νομίζω.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Η Γενέβη, ας πούμε, είναι μια πόλη που έχει χαμηλά κτίρια, βλέπει ουρανό και έχει πολύ συχνά ηλιοφάνεια. Οπότε είναι έτσι πραγματικά σαν ανοιχτή αγκαλιά. Δηλαδή δεν βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά. Προφανώς το φως δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι πολύ όμορφα και εκεί.
0: Ομογένεια.
1: Ναι.
0: Η παροικία μας στη Γενέβη. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ φιλέλληνες οι Ελβετοί. Είναι και το κομμάτι του Καποδίστρια που έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Πώς είναι? Κάνεις παρέα, συμμετέχεις στις δράσεις τους, έχουμε την ελληνική κοινότητα, ή είσαι πιο πολύ με τη δική σου ομάδα και τη δική σου πορεία, ας πούμε, στη Γενέβη? Έχεις φιλίες με τους Έλληνες εκεί?
1: Λοιπόν, αυτό και αυτό το κομμάτι ήταν κάπως εξελικτικό σε ό,τι με αφορά. Στην αρχή ομολογώ ότι ήμουν κάπως διστακτική. Αρχικά μάλλον γιατί υπήρχε μία ενδόμηχη ανάγκη μέσα μου να ανοιχτώ στον κόσμο.
0: Να προσαρμοστώ
1: στο διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Να κάνω παρέα με ανθρώπους μιας άλλης καταγωγής, να δω πώς ζουν. Υπάρχουν πράγματα συνειδητά και λιγότερο συνειδητά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και δεύτερον, γιατί σε κάποιες τυπικές επαφές με τον ελληνικό κόσμο συναντούσα και στερεοτυπικές στάσεις ζωής που δεν με βρίσκαν ιδιαίτερα σύμφωνοι. Οπότε αυτό αρχικά μου είχε δημιουργήσει μια σχετική αποστροφή. Νομίζω όμως ότι και εγώ ήμουν μερικώς λάθος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή έδωσα το χώρο που χρειαζόταν στην ανακάλυψη του διαφορετικού και μετά από κάποια χρόνια, θα έλεγα μετά από τα πρώτα 6 χρόνια παραμονής που απέφευγα αυτή την επαφή, λειτουργήσε μέσα μου η συνειδητοποίηση του ότι εκπροσωπώ ένα τμήμα νέων ελληνικών και ότι είναι δύσκολο και μάλλον λάθος να απέχω από αυτή την επαφή, και αποφάσισα να το προσπαθήσω και να δοκιμάσω. Και προς μεγάλη μου έκπληξη τότε συνάντησα και πολύ πολύ ουσία στους κύκλους αυτούς, και είναι και λιγάκι συγκινητικό γιατί ένιωσα και λίγο οικογενειακά. Δηλαδή υπάρχουν φορείς πολύ, πολύ, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως ένας κύκλος βιβλιοφίλων, του οποίου έτσι εκπρόσωπος είναι η κυρία Βάντα Σιούαρτ, η Ελληνίδα του εξωτερικού. Και το...
0: Έχω πολλά χρόνια να μιλήσω μαζί της, αλλά αν μας ακούει της στέλνω πολλές ευχές.
1: Πολλές ευχές.
0: Είναι και συγγραφέας.
1: Είναι και συγγραφέας η ίδια.
0: Ναι.
1: Είναι εξαιρετική στο ρόλο της και συντονίζει περίπου 35 γυναίκες, γιατί είναι αποκλειστικά γυναικείος ο κύκλος. Μελετάμε περίπου, θα έλεγα, 8 με 10 βιβλία το χρόνο. Γίνονται παρουσιάσεις, καλούμε συγγραφείς και κλασικούς διαβάζουμε και κάνουμε έτσι αναλύσεις, αλλά και σύγχρονους προφανώς. Και κάθε φορά που συναντιόμαστε νιώθω λίγο σαν να είμαι στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου το ελληνικό.
0: Ναι, εννοώ. Βέβαια. Στο σπίτι στο ελληνικό.
1: Αυτό, και πάει και παραπέρα αυτό. Έτσι. Αυτός είναι ένας πρώτος κύκλος, αλλά υπάρχει και ο κύκλος Ελληνίδων κυριών που διοργανώνει διάφορα εκεί, με κόσμο από την Ελλάδα αλλά και με κόσμο από τη Γενέβη. Και μετά πάμε και στην ελληνική κοινότητα που είναι ένας άλλος κύκλος. Υπάρχουν πολλές αγκαλιές. Υπάρχουν έτσι πολλά επίπεδα. Και τελικά συνειδητοποίησα ότι και αυτή η επαφή έχει τη θέση της. Και είναι σημαντικό και για το τμήμα, αλλά και για μένα προσωπικά να υπάρχει.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, νομίζω, να ισορροπήσεις στο εξωτερικό. Είναι οι άνθρωποι όπως και εσύ, αισθάνονται, φαντάζομαι, έτσι, λίγο πολίτες του κόσμου. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πω. Σαφώς υπάρχει η Ελλάδα μέσα τους. Αλλά μου θύμισες τώρα που είπες, απήχα 6 χρόνια από το να αρχίσω να κάνω παρέα, ας πούμε, με την παροικία την ελληνική στη Γενέβη. Όταν πρώτο ξεκίνησα εκπομπές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, ο καλύτερός μου φίλος σπούδαζε στη Γερμανία και του έλεγα, μα καλά, δεν ακούς τις εκπομπές, δεν με ακούς, άσε τις άλλες εκπομπές, εμένα δεν με ακούς. Παιδικός μου φίλος, είχαμε μεγαλώσει μαζί. Και μου λέγε, δεν μπορώ, δεν κάνω παρέα ούτε με τους Έλληνες. Νομίζω ότι αν κάνω παρέα με τους Έλληνες θα με πιάσει κατάθλιψη και θα μου λείπει πάρα πολύ η Ελλάδα.
1: Είναι νοσταλγικό δηλαδή. Ήταν
0: ένας άλλος λόγος. Δεν θέλω, μου λέει. Θέλω να κάνω ό,τι είναι να κάνω. Επέστρεψε στην Ελλάδα. Ήταν μόνο για σπουδές. Έμεινε εκεί 8 χρόνια και επέστρεψε. Ήταν μια άλλη λογική.
1: Αυτό το συναντάμε και λίγο στην πολιτική κουζίνα, θυμάμαι. Που σου λέει, νομίζω κάποια στιγμή στην ταινία, υπάρχει έτσι η συμβουλή του ότι όταν φεύγεις από έναν τόπο, μην κοιτάξεις πίσω σου. Μην κοιτάς, γιατί ακριβώς αυτό μετά δεν σε αφήνει να ολοκληρωθείς εκεί που πας. Αλλά συμφωνώ με αυτό που λες, ότι πάντα σε όλα αυτά, δηλαδή δεν είναι ένα κουμπί. Γιατί ακριβώς αυτό μετά δεν σε αφήνει να ολοκληρωθείς εκεί που πας. Αλλά συμφωνώ με αυτό που λες, ότι πάντα σε όλα αυτά, δηλαδή δεν είναι ένα κουμπί.

0: που είχε το στίγμα του να ανοιχτώ στον κόσμο, ένα θετικό στίγμα δηλαδή, και να γνωρίσω το καινούριο και να μεταφέρω κάτι εκεί και να πάρω κάτι και από εκεί. Και νομίζω ότι το κλειδί σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να αποφεύγει κανείς τις συγκρίσεις. Αυτό που λέγαμε πριν και για τον καιρό. Δηλαδή, άλλη είναι η ζωή
1: εκεί.
0: Εκεί, άλλη είναι η ζωή στην Ελλάδα. Σίγουρα μας λείπουν πολλά, αλλά όλα εξαρτώνται και από το τι δυνατότητες σου δίνει η δουλειά σου. Εγώ, ας πούμε, μετακινούμαι συχνά. Οπότε δεν έχω προλάβει να νιώσω αυτή την νοσταλγία. Όταν έρχομαι, μου έχει, στην Ελλάδα εννοώ, μου έχει προκύψει να αναρωτηθώ, θα γυρνούσες?
1: Ναι, θα γυρνούσες.
0: Νομίζω ότι όχι, για πολλούς λόγους. Τώρα έχω κάνει και οικογένεια εκεί και ταιριάζει έτσι πολύ το προφίλ αυτό στο προφίλ της χώρας που ζω. Μας αρέσει πολύ και είναι, υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο οργάνωσης, θεωρώ, κρατικό, αλλά τουλάχιστον σε πλαίσιο οικογενειακό. Μετά περνάμε και σε άλλους όρους συζήτησης, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια μικρή παγίδα. Όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα ως κάτοικοι εξωτερικού πια, ζούμε την Ελλάδα ως τόπος διακοπών.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε ζούμε μόνο τα θετικά χαρακτηριστικά της και εκεί μπορεί να προκύψει μια δεύτερη, τρίτη σκέψη ότι α,
1: ναι,
0: ναι. Όχι ακριβώς νοσταλγική, αλλά μια σκέψη που λέει α, αν ήμουν εδώ θα ζούσα αυτό κάθε μέρα.
1: Βάλια, το σκεφτόμαστε εμείς. Δηλαδή πάω διακοπές.
0: Να ορίστε, ναι.
1: Βέβαια, πάω διακοπές το καλοκαίρι σε όποιο νησί και λέω
0: να ζούσα εδώ.
1: Να ζούσα εδώ. Μήπως θα μπορούσα να βρω έναν τρόπο, και όχι μόνο σε νησί, σε επαρχία, κάπου μακριά από την Αθήνα, σε μία πιο μικρή, ας πούμε.
0: Πιο ανθρώπινη. Πιο,
1: ναι. Μήπως θα μπορούσα εδώ, πώς θα γινότανε. Α, υπάρχει αέρα ζακύνθου. Δηλαδή, ναι, κάνω σκέψεις τέτοιες.
0: Είναι μία εξειδανίκευση, πιστεύω.
1: Είναι μία εξειδανίκευση όμως. Γιατί όταν μετά τα βλέπεις από μία άλλη ματιά, λες, ναι, ίσως τελικώς μπορεί να μην μπορούσα και να μου
0: υπάρχουν πρακτικότητες. Ναι, ναι, που δεν τις αντιμετωπίζουμε αν δεν εγκατασταθούμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Οπότε ναι, νομίζω ότι εγώ απαντάω. Υπάρχουν ποσοστά νομίζω στο μυαλό μου σχετικά με αυτή την ερώτηση. Είμαι σε ένα 80-20, δηλαδή θα έπρεπε να προκύψει κάτι εξαιρετικό.
1: Ναι, τώρα απαντάς οποίο όχι, αλλά δεν ξέρουμε πώς
0: ποτέ
1: μπορεί
0: στη
1: να
0: ζωή
1: εξελιχθεί.
0: Δεν ξέρουμε. Ναι. Αλλά ναι, μάλλον λέω μάλλον όχι.
1: Ωραία. Αλλιώς η ζωή στη Γενέβη, αλλιώς η ζωή στην Ελλάδα. Καλό είναι και να μην τη συγκρίνουμε, αλλά πώς είναι η ζωή στη Γενέβη?
0: Λοιπόν,
1: ή τι είναι αυτό που σε μαγεύει, που σου μάγεψε εξ αρχής? Είπες εδώ μου αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, αυτό το πρώτο στοιχείο που είναι και το βασικό για μένα είναι ότι είναι μια μικρή πόλη. Είναι μια πόλη στην οποία πάρα πολύ εύκολα βρίσκεις στέκια, βρίσκεις τα καφέ που αγαπάς. Αν μένεις και στο κέντρο, υπάρχουν οι μικρές γειτονιές όπως παλιά, κάτι που θεωρώ ότι δίνει πολύ αξία στην καθημερινότητά μας. Έχεις το φούρναρι το δικό σου, την κυρία που έχει το καθαριστήριο, το καφέ της γωνίας, το σχολείο των παιδιών, κάτι που νομίζω ότι λείπει σε όλους. Δεν ξέρω αν συνειδητά το βλέπουμε όλοι, αλλά ειδικά σε μεγαλοπόλεις θεωρώ ότι κάπως χανόμαστε και αυτό μας κοστίζει. Εγώ το αγαπώ πολύ αυτό και στη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά το εξηγώ και λίγο λέγοντας ότι έχω λίγο το σύνδρομο της Θεσσαλονίκης, που είναι βέβαια μια μεγάλη πόλη, αλλά η Θεσσαλονίκη έχει ένα κέντρο. Και εγώ μεγάλωσα κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέχρι τα 12 μου περίπου και έβλεπα αυτές τις γειτονιές. Τις γειτονιές που κάθε τετράγωνο, ας πούμε, έχει ό,τι χρειάζεται για να οργανωθείς στο κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Οπότε στη Γενέβη με κέρδισε αυτό. Μετά τη Μεγαλούπολη, το Παρίσι, στο οποίο πέρασα πολύ όμορφα και πολύ δημιουργικά, είχα πολύ ανάγκη να βρεθώ σε μια μικρότερη κοινωνία και στο πλαίσιο του θανάτου του μπαμπά μου. Είχα ανάγκη από μια αγκαλιά. Η Γενέβη μου το έδωσε αυτό πολύ, πολύ, με πολύ σημαντικό τρόπο. Είμαι πολύ συγκινημένη κάθε φορά που το σκέφτομαι. Δεν είμαι και ο άνθρωπος που αγαπώ την πολύ βαθιά νυχτερινή ζωή. Δηλαδή, ναι, μου αρέσουν πιο πολύ τα μπαράκια, μου αρέσουν τα μέρη στα οποία μπορείς να συζητήσεις με ανθρώπους που αγαπάς. Και η Γενέβη το έχει αυτό. Δηλαδή, αν θέλεις να ξενυχτάς μέχρι τις 5-6 το πρωί, φαντάζομαι και εκεί βρίσκεις τρόπους, αλλά σίγουρα όχι τους ελληνικούς.
1: Και όσον αφορά στην οργάνωση, είναι όλα όπως θα φανταζόμαστε πάνω κάτω στην Ελβετία, δηλαδή ένα οργανωμένο κράτος?
0: Λοιπόν, εδώ υπάρχουν διάφορες παράμετροι. Η Ελβετία είναι πολύ οργανωμένο κράτος, έχει ίδια όμως πολλά διαφορετικά καντόνια, το καθένα από τα οποία είναι επηρεασμένο από τις γειτονικές χώρες. Δηλαδή, ένα γερμανικό καντόνι, θεωρώ, και έτσι όπως το έχω δει έτσι και λίγο από κοντά, είναι χίλιες φορές πιο οργανωμένο
1: σε σχέση με ένα,
0: σε σχέση

0: Με τη Γενέβη, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Η Γενέβη γειτονεύει με τη Γαλλία, τα πράγματα είναι πιο χαλαρά και νομίζω ότι και γι' αυτό το λόγο με εκφράζει περισσότερο. Θα δυσκολευόμουν, πιστεύω, να ζήσω στη Βόρεια Ελβετία. Είναι πολύ ανακουφιστικό. Δηλαδή, σκεφτόμουν, θα ξεκινήσω από κάτι πάρα πολύ απλό. Για να έρθω στην Αθήνα, η πτήση μου έφευγε στις 6 ώρα το πρωί. Εκείνη την ώρα δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα λεωφορείο που μπορεί να σε πάει, δεν υπάρχει τρένο, για παράδειγμα. Και ήξερα ακριβώς τι ώρα θα περάσει, ακριβώς τι ώρα θα είμαι στο αεροδρόμιο. Και όταν πήγα και το διαπίστωσα, είναι μια ανακούφιση. Δηλαδή, είναι μια χώρα που σου προσφέρει αυτή την ανακούφιση. Πολύ οργανωμένη στο ότι δεν θα συμβεί κάτι το οποίο θα σε βγάλει εκτός προγράμματος.
1: Ναι.
0: Αυτό και γραφειοκρατικά είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Για το κάθε. Δηλαδή, πιστεύω αυτό έχει αρχίσει να οργανώνεται, νομίζω, και στην Ελλάδα.
1: Ναι, σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι.
1: Στις μεγάλες πόλεις, τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι στο κάθε μέρα είναι σημαντικό. Σε οικογενειακό πλαίσιο και σε επαγγελματικό πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Και τα υπόλοιπα, δηλαδή τα μαγαζιά, τα καταστήματα, από εκεί και πέρα εξαρτάται από το τι συζητάμε κάθε φορά. Για παράδειγμα, το ότι κλείνει τα σούπερ μάρκετ στις 7 η ώρα αυστηρά κάθε μέρα είναι ένα πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αλλά το λες και.
1: Το ξέρεις όμως.
0: Το ξέρεις, ναι, οργανώνεσαι διαφορετικά. Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Πάμε στο τμήμα των νέων ελληνικών. Είναι στο Πανεπιστημίο της Γενέβης.
0: Ναι.
1: Στη Φιλοσοφική Σχολή.
0: Ναι.
1: Πόσοι φοιτητές παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα και είναι φοιτητές που έχουν απλώς ενδιαφέρον για την Ελλάδα, έχουν κάποια ελληνική καταγωγή κάπου κάποτε?
0: Ναι, είναι, θα συζητήσουμε έτσι για την ταυτότητα του τμήματος, νομίζω είναι η κατάλληλη λέξη. Καταρχήν, το τμήμα εντάσσεται στη Φιλοσοφική Σχολή, αλλά σε ένα συγκεκριμένο department, θα το πούμε έτσι, που λέγεται Μεσλό. Είναι σπουδές μεσογειακές, σλαβικές και ανατολικές.
1: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε, αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί, γιατί κάποια στιγμή είχε προκύψει ως δίλημα, δεν έχουμε καμία σχέση με τα αρχαία ελληνικά.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ανήκουμε στο ίδιο τμήμα. Και αυτό έγινε σκόπιμα κάποια στιγμή στο παρελθόν ως επιλογή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κάθε χρόνο το προφίλ του τμήματος αλλάζει. Δηλαδή, από το 2011 που διδάσκω εκεί, μου έχει συμβεί να έχω φοιτητές οι οποίοι έχουν κάποιον στην οικογένειά τους ο οποίος είναι Έλληνας ή ελληνόφωνος. Και γι' αυτό το λόγο θέλουν να μάθουν ελληνικά και ξεκινούν μαζί μας, γιατί εμείς ξεκινάμε από το μηδέν τη διδασκαλία της γλώσσας.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε φοιτητές οι οποίοι ακολουθούν σπουδές μεταφραστικές, οπότε θέλουν να προσθέσουν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα στο πορτφόλιο και μάλιστα ως γλώσσα πιο εξωτική που μετράει περισσότερο αργότερα στο βιογραφικό τους. Το ίδιο ισχύει και με τη διερμηνία, έτσι, δηλαδή έχουμε κόσμο που έρχεται από εκεί. Έχουμε φοιτητές που λατρεύουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, έχουν κάνει αρχαία στα κολέγια, στα σχολεία, κάνουν αρχαία στη συνέχεια και το παίρνουν συνδυαστικά ως μάθημα. Έχουμε φοιτητές από άλλες γλώσσες. Το καλό στη Γενέβη είναι ότι για να κάνει κάποιος το bachelor πρέπει στη Φιλοσοφική Σχολή να διαλέξει δύο κλάδους. Δηλαδή κάποιος μπορεί να κάνει κινέζικα και ελληνικά.
1: Μάλιστα.
0: Ή ιστορία και ελληνικά. Οπότε έχουμε πολλά παιδιά που κάνουν γλώσσες. Για διάφορους λόγους. Ο καθένας μετά το προσαρμόζει στην πορεία του την επαγγελματική με μεγάλη ποικιλία. Αυτό κάθε χρόνο σε εμάς είναι κάτι που το ανακαλύπτουμε μέσα Σεπτέμβρη. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση από πριν. Τα τμήματα διαμορφώνονται όταν συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Υπάρχει ενδιαφέρον. Είμαστε ένα μικρό τμήμα σχετικά με άλλα του Πανεπιστημίου που μπορεί να έχουν και 250 άτομα. Εμείς έχουμε γύρω στα 15 με 20 κάθε χρόνο. Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και το ωραίο είναι ότι λειτουργούμε σαν οικογένεια και είναι συνήθως πολύ συνειδητή επιλογή αυτή των ανθρώπων που γράφονται σε μας. Οπότε πάντα προχωράμε θετικά και με ουσία, δηλαδή προοδεύουν τα άτομα που γράφονται σε μας. Τώρα είναι σημαντικό να πούμε ότι εμείς είμαστε το μόνο τμήμα στην Ελβετία που προσθέτει ολοκληρωμένο bachelor στα ελληνικά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνουμε μόνο γλώσσα. Η γλώσσα είναι ο βασικός άξονας, γιατί αυτή δίνει πρόσβαση στα κείμενα και στην επικοινωνία. Αλλά εγώ έχω και δύο μαθήματα νέας ελληνικής λογοτεχνίας. Έχω μία συνάδελφο, τη Μερόπη Αναστασία Δουντζιμόν, η οποία είναι ιστορικός και κάνει τα μαθήματα ιστορίας. Και φροντίζουμε να καλούμε και κόσμο που έρχεται από την Ελλάδα συχνά για να κάνει και σεμινάρια ή διαλέξεις πάνω σε άλλα θέματα που αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά το κομμάτι της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, τι διδάσκεις? Γιατί σαφώς φαντάζομαι, το είπες και πριν, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός προσελκύει.
0: Βέβαια.
1: Και πάρα πολλοί γνωρίζουν ούτως ή άλλως από τις σπουδές τους πολλά πράγματα για την αρχαία Ελλάδα και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Εκεί που πολλές φορές λέμε ή έχω μια αίσθηση ότι πάσχουμε εντός εισαγωγικών είναι στο σύγχρονο νέο ελληνικό πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Και σαφώς τα μεγάλα ονόματα είναι γνωστά. Δηλαδή
0: Βεβαίως.
1: Καβάφης,
0: Ελίτης,
1: Εφέρης, Καζαντζάκης. Ναι. Υπάρχει έτσι μια μεγάλη γενιά που είναι γνωστή σε αυτούς που έχουν το ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι γίνεται στο κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.
0: Ναι.
1: Και πώς το προσεγγίζεις? Είναι πραγματικά, θεωρώ, δύσκολο. Και έχουμε και πολύ αξιόλογα ονόματα.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της χώρας να, το πούμε λαϊκά κάπως, να βγάζει φωνές λογοτεχνικές πολύ σπουδαίες ακόμα και σήμερα. Και εκδοτικά νομίζω είμαστε πολύ ψηλά. Μπορεί να υποφέρει ο κλάδος, αλλά φαίνεται στο εξωτερικό το ότι η λογοτεχνική παραγωγή της Ελλάδας είναι σπουδαία ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα είχα να πω σχετικά με αυτό, καταρχήν εμένα η νέα ελληνική λογοτεχνία είναι η εξειδίκευσή μου κατά κάποιο τρόπο. Οπότε πολλές φορές, τουλάχιστον στην αρχή, πριν αποκτήσω την πείρα της διδασκαλίας, ένιωθα πιο άνετα με αυτά τα μαθήματα παρά με το μάθημα διδασκαλίας της γλώσσας που είναι καθαρά τεχνικό. Εμείς μαθαίνουμε στο Πανεπιστήμιο ότι η νέα ελληνική λογοτεχνία ξεκινάει το 12ο αιώνα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με το Διγενή και τα λοιπά. Και η αλήθεια είναι ότι στο πρόγραμμα σπουδών, όταν κάποιος φοιτητής, φοιτήτρια επιλέγει αυτό το μάθημα σε εμάς, στο τέλος της εξετάσης είναι υποχρεωμένος να διαλέξει κείμενα από διαφορετικές εποχές αυτού του φάσματος. Δηλαδή δεν μπορεί να επικεντρωθεί μόνο στον 21ο αιώνα και να εξεταστεί σε αυτό.
1: Όχι.
0: Απλά εγώ αυτό που κάνω πλέον, και γιατί εγώ έχω περισσότερες γνώσεις πάνω στην πιο σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, αλλά και επειδή θεωρώ ότι κάποιος που δεν ακολουθεί άλλες γλωσσικές μορφές ή τα αρχαία ή τα βυζαντινά ή τέλος πάντων πιο πρώιμες εκδοχές της γλώσσας, συνήθως τους δίνω κάποια δείγματα, ας πούμε, από τον Ερωτόκριτο και τα λοιπά. Δηλαδή ξεκινάμε 15ο, 16ο αιώνα και μετά προχωράμε πιο γοργά στα πιο σύγχρονα κείμενα. Αυτό για τις εξετάσεις. Αλλά στο μάθημα εγώ πάντα επιλέγω είτε ποιητικά έργα είτε πρόζα, δηλαδή μυθιστορήματα και τα λοιπά, του 20ου 21ου αιώνα.
1: Ναι.
0: Και αυτό αλλάζει κάθε χρόνο, μερικές φορές και κάθε εξάμηνο. Έχουμε αυτή την απόλυτη ελευθερία να διαλέξουμε τι θα διδάξουμε κάθε φορά. Προσπαθώ να δω και λίγο το κοινό. Συνήθως αυτοί που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά είναι προχωρημένοι, δηλαδή μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια ανάγνωση και κατανόηση κειμένου
1: γραμμένου, πιο δύσκολου.
0: Πιο δύσκολου και νοητικά και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχει αυτό το υπόβαθρο συνήθως. Δεν στεκόμαστε σε καθόλου σε ζητήματα γλώσσας. Και κυρίως, νομίζω ότι σχετικά με την ερώτησή σου, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Κάπου εκεί, όταν ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα, γύρω στο 2010-11, που ξεκίνησα και εγώ να διδάσκω, είχαμε διαπιστώσει παραδόξως μία αύξηση εγγραφών στο τμήμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η δυσκολία που ζούσε η Ελλάδα τότε λειτουργήσε, τουλάχιστον στη Γενέβη, αλλά νομίζω και αλλού, βάσει κάποιες συζητήσεις που έχω κάνει με συναδέλφους, ως αρνητική διαφήμιση ή θετική διαφήμιση. Δηλαδή προκάλεσε το ενδιαφέρον του νέου κόσμου στο εξωτερικό να καταλάβει τι συμβαίνει τέλος πάντων αυτή τη στιγμή με αυτή τη χώρα. Τα παιδιά που γράφτηκαν τότε, κάποια γνώριζαν κείμενα του Καβάφη, κείμενα του Ελίτη, όπως είπες και πριν, κείμενα του Ρίτσου και του Καζαντζάκη προφανώς, γιατί εκεί υπάρχει και η πολύ μεγάλη έτσι, κοινότητα των φίλων του Καζαντζάκη.
1: Είναι η διεθνής εταιρεία.
0: Μπράβο, ναι. Με τον κύριο Στασινάκη και τη Ροσμή, ναι, που είναι πολύ οργανωμένη και με άλλες εστίες του εξωτερικού σε όλο τον κόσμο,
1: από ό,τι ξέρω.
0: Οπότε αυτά είναι πολύ γνωστά και είναι και μεταφρασμένα. Δηλαδή υπάρχει εύκολη πρόσβαση και στα γαλλικά και σε άλλες γλώσσες. Όμως εγώ είχα διαπιστώσει ότι αυτοί οι άνθρωποι διψούν να καταλάβουν το τι γράφεται σήμερα στην Ελλάδα. Και τότε μέσα μου δημιουργήθηκε η συνειδητοποίηση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους δώσουμε πρόσβαση σε νέες φωνές συγγραφέων ποιητριών, ποιητών.
1: Έτσι είναι.
0: Και αυτό κάνω. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια τελικά, επειδή έχω δύο μαθήματα, στο ένα τις περισσότερες φορές επιλέγω να διδάξω ποιήση και στο άλλο πεζογραφία. Ή όταν διαλέγω πεζογραφία, στο δεύτερο μάθημα, κάτι που έκανα από πέρυσι και είδα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ήταν ότι βασίστηκα πάνω σε άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στον λογοτεχνικό τύπο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και συζητάμε και αναλύουμε κείμενα που αφορούν τον συγγραφέα, τον αναγνώστη, την ερμηνεία. Και έτσι είναι, ανοίγει και ορίζοντες με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή έρχονται σε επαφή με κάτι που γράφεται και προβληματίζει το πεδίο αυτό στην Ελλάδα του σήμερα και ταυτόχρονα κάνουν προβολές με τις συνθήκες της πραγματικότητας εκεί, στην Ελβετία ή και αλλού στο εξωτερικό.
1: Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως έλεγες πριν ότι για τους Έλληνες του εξωτερικού η Ελλάδα είναι ένας τόπος διακοπών, άρα πολλές φορές εξιδανικεύουν καταστάσεις και δεν βλέπουν, ή και το αντίθετο, έρχονται και γκρινιάζουν γιατί υπάρχει μια οργάνωση Χ στον τόπο που μένουν και εδώ δεν τις βρίσκουν στον ίδιο βαθμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ξενόγλωσσους που έχουν ένα όποιο ενδιαφέρον για την πατρίδα μας να τους δώσουμε να καταλάβουν τι σήμερα τι γίνεται.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Γιατί μέσα από τη φωνή των σύγχρονων νέων Ελλήνων ποιητών, σύγχρονων νέων Ελλήνων πεζογράφων, βλέπουν με τι καταπιάνονται, με τι ασχολούνται, παρουσιάζουν, φαίνεται μια Ελλάδα... Η σημερινή είναι σαν να το βιώνουν, σαν να, έτσι.
0: Και εξέλιξη.
1: Και την εξέλιξη.
0: Υπάρχει
1: βέβαια
0: αυτό. Και ακριβώς επειδή υπάρχει λίγο αυτή η στερεοτυπική σύγκριση πολλές φορές, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβάλλουμε αυτή την εξελικτική σκέψη που προκύπτει και μέσα από την κρίση. Έτσι. Η κρίση είναι ένα πεδίο που προκαλεί πολλά βαθιά ερωτήματα. Κατά κάποιο τρόπο επιβάλλει συνθήκες αλλαγής. Αυτό είναι το θετικό της πρόσημο. Μέσα σε όλη αυτή τη ζήμωση και τη δυσκολία, γιατί αυτό δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το αφήσουμε κάπου απ' έξω από όλη αυτή τη διαδικασία, έχουν προκύψει φωνές πολύ σημαντικές για τον κόσμο όλο, όχι για την Ελλάδα μόνο. Θέλω να πω ότι και η κοινωνία της Ελβετίας, γιατί μιλάμε για την Ελβετία σήμερα, θα μπορούσαμε να μιλάμε και για τη Γαλλία και για την Ιταλία, γιατί αυτό ίσως πρέπει να προσθέσω. Το κοινό μας δεν είναι αμιγώς ελβετικό. Δηλαδή έχουμε φοιτητές που είναι από την Ελβετία, έχουμε φοιτητές που είναι από την Ιταλία, που είναι από τη Γαλλία. Η Γενέβη είναι πάρα πολύ διεθνής πόλη. Έχει τους οργανισμούς.
1: Είναι πολύ πολιτισμική.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή έχει κόσμο από παντού. Οπότε οι φοιτητές μας προέρχονται από διαφορετικά μέρη, δεν είναι, είναι γαλλόφωνοι, αλλά από διαφορετικά μέρη του κόσμου πολλές φορές. Και η Ελλάδα έχει να κοινωνήσει πολλά, δηλαδή να τους δώσει πολλά σχετικά με αυτή την εξελικτική πορεία, σκέψεις, επινόησης. Και αυτός ο διάλογος, εμένα μου έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ πολύ γόνιμος. Δηλαδή περνάμε πολύ καλά στην τάξη, η ανάλυση είναι πάντα πολύ βαθιά και αυτό αυξάνει και το ενδιαφέρον, έτσι, δηλαδή. Τι θέλω να πω με αυτό. Εντάξει, υπάρχουν οι διαλέξεις που είπαμε πριν, υπάρχουν προβολές ταινιών που διοργανώνουμε, πράγματα που ανοίγουν κάπως το πεδίο, αλλά το να φέρνουμε σε επαφή το κοινό του Πανεπιστημίου της Γενέβης με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα είναι κάτι που έχει και μία... Πώς θα το πω αυτό, φαίνεται στο Πανεπιστήμιο ότι είναι ένας ζωτικός πυρήνας διαλόγου και πλέον μας υπολογίζουν πιο πολύ. Δηλαδή από πέρυσι πρόπερσι εγώ εξελίσσομαι, καταρχήν κάτι που δεν είναι δεδομένο για ένα μικρό τμήμα εξωτερικού. Με έχουν καλέσει να τους μιλήσω, να τους πω περισσότερα πράγματα σχετικά με το πώς λειτουργούμε και αυτό είναι μια μεγάλη δικαίωση.
1: Ναι, είναι μια αναγνώριση.
0: Είναι μια αναγνώριση και είναι κάτι που κάνει καλό και στην Ελλάδα.
1: Έτσι, ναι.
0: Αυτά και σε συνδυασμό με την κοινότητα, το προξενείο, έτσι, όλα. Ναι, βέβαια. Και για το προξενείο να πούμε κιόλας ότι τα τελευταία χρόνια με τον κύριο Αλέξανδρο Γεννηματά αυτές οι σχέσεις, οι επαφές διευκολύνθηκαν πάρα πολύ που ήταν πρόξενος της Ελλάδας στη Γενέβη.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές βλέπουμε ο άνθρωπος, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι που κινεί τα πράγματα.
0: Ο άνθρωπος είναι.
1: Ποια είναι η προσωπικότητα λοιπόν που συναντούμε σε ένα προξενείο, σε μια πρεσβεία, οπουδήποτε, αλλά σε γενικές γραμμές, το έχουμε διαπιστώσει και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, μιλώντας με Ελλήνες του εξωτερικού, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση στις πρεσβείες, στα προξενεία μας. Έχουν μάθει λίγο καλύτερα οι διπλωμάτες μας πώς να έρχονται σε επαφή με τον απόδημο ελληνισμό πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
1: Έτσι, και όχι μόνο με τους ξενόγλωσσους, ας πούμε, στη χώρα που μένουν, αλλά να κάνουν και το συνδυασμό.
0: Ακριβώς. Είναι και οι ίδιοι παιδιά, και θα το πω έτσι, βέβαια, τα οποία έχουν μετακινηθεί, έχουν ζήσει το εξωτερικό, ξέρουν τι σημαίνει. Οπότε δεν ξέρω αν τους είναι εύκολο ή δύσκολο, αλλά έχουν μέσα τους τη φλόγα του ενδιαφέροντος.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ, πολύ. Εγώ έχω δει ξεκάθαρα τη διαφορά. Δηλαδή, περνώντας τα χρόνια, το διαπιστώνεις αυτό, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση.
1: Από την πρώτη ποιητική συλλογή σου, Βάλια, Τσαΐτα, Τσιλιμένη, τα άγρια χόρτα, μέχρι να βγουν τα είδη πρώτης ανάγκης, πέρασαν 7 χρόνια.
0: Ναι, πέρασαν 7 χρόνια. Εντάξει, το κατάλαβα και δεν το κατάλαβα. Αυτό σε σχέση και με το τι κάνει κανείς άλλο στη ζωή του, πέρα από το να γράφει, είναι κάτι που το διαπιστώνει. Δηλαδή, εγώ έχω και καλή σχέση με το χρόνο, νιώθω το χρόνο που περνάει, δηλαδή δεν θα πω εύκολα πώς πέρασε ο καιρός. Εντάξει, τώρα οι λόγοι γι' αυτό είναι πολλοί. Καταρχήν είμαι μητέρα 3 παιδιών.
1: Ναι, οπότε είναι
0: αρχικά
1: σαφώς,
0: ναι. Κατά δεύτερον, συνειδητά ή υποσυνείδητα, υπήρξε μια περίοδος σιωπής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 2 χρόνια πέρασαν χωρίς να γράψω περίπου τίποτα. Δεν ήξερα αν θα βγει ένα δεύτερο βιβλίο. Είχα πάντα την επιθυμία, αλλά αυτό δεν είναι και κάτι που το παραγγέλνει κανείς. Δηλαδή έπρεπε να προκύψει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και όταν τελικά προέκυψε το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, όχι με αυτή τη σειρά, όχι 100% με αυτή τη μορφή, αλλά τέλος πάντων άρχισε έτσι να γράφω πάλι, μετά προκύπτει και το εκδοτικό ζήτημα που επιβάλλει μια αναμονή. Δηλαδή από τη στιγμή που κάποιος καταθέτει ένα βιβλίο σε έναν εκδότη, μπορεί να πάρει και 2 και 3 χρόνια
1: βέβαια.
0: Μέχρι το βιβλίο να βγει. Οπότε έτσι κάπως, ναι, αυτό δικαιολογεί το πέρασμα των 7 χρόνων.
1: Ποια είναι αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης, γιατί καταλαβαίνω, διαβάζοντας λίγο, δεν αναφέρεσαι στο νερό και στην τροφή.
0: Ναι, αυτή ήταν μια σκέψη που μου προέκυψε τη στιγμή που έπρεπε να επιλέξω τον τίτλο και σκέφτηκα πολλά πράγματα. Είναι σκόπιμα ένας τίτλος αντιποιητικός, για να πω την αλήθεια, μέσα σε ένα πλαίσιο κρίσης στον κόσμο, ανθρωπιστικής, χρηματοοικονομικής, κοινωνικής κτλ. Μιλώντας πολύ συχνά για είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι το νερό,
1: βέβαια,
0: η τροφή, το αλεύρι, τα φάρμακα, κάπου άρχισα να σκέφτομαι ότι υπάρχει αυτό και είναι ζωτικό, αλλά είναι αντίστοιχα ζωτικό το θέμα της σκέψης, της επικοινωνίας και του κατά πόσο είμαστε συνδεδεμένοι με τον άλλον και με το βαθύτερο εαυτό μας. Ότι δίχως αυτό ο κόσμος αυτός ως σε κρίση δεν μπορεί να εξελιχθεί. Οπότε όταν κοιτούσα το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου που μιλάει για το παραμύθι, μιλάει για την αφήγηση, μιλάει για τις... δεν θα πω τα συναισθήματα γιατί δεν ξεκινάει έτσι, αλλά μιλάει, αναφέρεται σε ό,τι δομεί τον εσωτερικό μας πυρήνα. Ο οποίος μπορεί να είναι σε δυσκολία, σε ενθουσιασμό, σε ανάγκη, σε έκφραση, σε εκφραστική διαδικασία. Όλα αυτά αποτελούν ένα πυρήνα. Και αυτό για μένα είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης, το να μπορείς να το πιάσεις στα χέρια σου και να το πλάσεις, να του δώσεις τη σημασία που χρειάζεται.
1: Ουσιαστικά να κάνεις μια βουτιά.
0: Να κάνεις μια βουτιά, αλλά όχι να μείνεις εκεί.
1: Ναι.
0: Να κάνεις μια βουτιά συνειδητοποιώντας το ότι σε περιβάλλει μια σειρά από στοιχεία και αυτά τα στοιχεία θέλεις να τα πιάσεις στα χέρια σου και να τα μεταδώσεις και στον άνθρωπο με τον οποίο επικοινωνείς. Χωρίς τον άλλον δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να υπάρξουμε.
1: Υπάρχουν φωνές ποιητικές που σε έχουν γενικότερα επηρεάσει, που θα πεις πολύ αγαπημένοι μου ποιητές, ή που διάβασες ένα ποίημα και είπες αχ, αυτό θα ήθελα να το έχω γράψει, και μπήκε σε μια διαδικασία να γράφεις, και από πότε άρχισες να γράφεις?
0: Λοιπόν, φωνές υπάρχουν πολλές. Την ποιήση την αγαπώ πολύ βαθιά. Υπάρχουν άνθρωποι που σε διάφορες χρονικές στιγμές της ζωής μου με έχουν επηρεάσει, δεν ξέρω συνειδητά, αλλά εμπνεύσει σίγουρα πολύ και μου έχουν δώσει και απαντήσεις. Δηλαδή, σκεφτόμουν και προχθές ότι πόσο σημαντικό είναι να διαβάζουμε και ότι σε δύσκολες στιγμές της ζωής τα βιβλία μπορούν να μας σώσουν. Μας δίνουν απαντήσεις. Δηλαδή, εγώ σε φάσεις που περνούσα δύσκολα, στα βιβλία βρήκα απαντήσεις σε ερωτήματα που μου είχαν προκύψει και στην ποίηση συγκεκριμένα που τόσο πολύ τη φοβόμαστε. Στις μέρες του Σεφέρη βρήκα απαντήσεις, στο Άξιονες του Ελίτη βρήκα απαντήσεις, σε πολύ μικρότερους ποιητές επίσης, και σύγχρονους και καινούριους. Και το θεωρώ αυτό την πιο βαθιά και σημαντική κληρονομιά του ανθρώπου κατά κάποιο τρόπο. Το να μπορείς δηλαδή να είσαι σε επαφή με αυτά τα κείμενα που προκύπτουν, είτε τα κλασικά είτε τα καινούρια. Οπότε ναι, λοιπόν, έμενα μου... δεν ξέρω κατά πόσο, το έχω διαπιστώσει πολύ αργότερα, έτσι μου έχουν αναφέρει 2-3 συνάδελφοι ότι βλέπουν επιρροή από το Μεσοπόλεμο. Εγώ δεν την βλέπω λεκτικά. Έχω μελετήσει πολύ γιατί ήταν το θέμα της διατριβής μου, οπότε δεν θα μπορούσε να είναι εντελώς, να είμαι εντελώς ανεπηρέαστη. Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ συμβολικά προκύπτει η επιρροή αυτή, δηλαδή από το πώς βιώθηκε τότε μια κοινωνική δυσκολία. Ναι. Σε διάλογο ή σαν ηχό σε σχέση με το σήμερα. Και αυτό σίγουρα φαίνεται στα ποίηματά μου κάπως, με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Τώρα για συγκεκριμένους ποιητές δεν ξέρω, εγώ έχω ασχοληθεί πολύ με τον Κέσσερα Εμμανουήλ, με τον Λαπαθιώτη, με τον Φιλίρα, οπότε σίγουρα υπάρχει έτσι, υπάρχουν μικρές φλόγες,
1: ναι, ναι,
0: που κάτι έχουν δώσει. Τώρα είναι πραγματικά τελείωτο έτσι,
1: δηλαδή, ναι,
0: για την ποιήση του Μπουκάλα υπάρχουν άνθρωποι που τους διαβάζω και θεωρώ ότι δονούμε ολόκληροι, δηλαδή, ναι, μέσα μου προκύπτει μεγάλη αναστάτωση.
1: Θα μείνω σε αυτό το κομμάτι το οποίο είπες, ότι μέσα από βιβλία και μέσα από βιβλία ποίησης ειδικά έχεις βρει απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά σπουδαίο.
0: Μα είναι ένας τρόπος να συναντάς τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το βιβλίο.
1: Και πραγματικά θεωρώ, ναι, ότι οι ποιητές, ναι, ότι περιμένουμε πολλά πράγματα από τους ποιητές. Έτσι, να μας δώσουν την έμπνευση, να μας δώσουν τη δύναμη, να μας δώσουν τον τρόπο, την ιδέα, να αλλάξουν πράγματα.
0: Πιστεύω μας τα δίνουν. Αυτά που περιμένουμε οι ποιητές, μας τα δίνουν και
1: εμείς
0: οι ποιητρίες. Η μεγάλη παρεξήγηση, πήγα σήμερα στο Public να αγοράσω ένα βιβλίο και τους ρώτησα, αυτό θα το ξαναφέρετε αν το πάρω, γιατί είχε ένα αντίτυπο, και μου λέει, ξέρετε, εξαρτάται. Η ποιήση δεν πουλάει και πολύ, οπότε μερικές φορές ξαφνικά μετά βρισκόμαστε στριμωγμένοι μπροστά σε ένα πλαίσιο επαναφοράς ενός βιβλίου. Η μεγάλη παρεξήγηση για μένα βρίσκεται στο θέμα το σχετικό με την κατανόηση. Μπλοκάρουμε τους αναγνώστες μπροστά σε έναν τοίχο που λέει ότι πρέπει να καταλάβουν κάτι συγκεκριμένο. Η δουλειά του ποιητή δεν είναι αυτή. Είναι να ανοίξει δρόμους. Είναι ό,τι αφορά την τέχνη ολόκληρη επί της ουσίας.
1: Έτσι
0: να δώσει αφορμές. Κάτι που επικοινωνώ εγώ μέσα από ένα δικό μου ποίημα. Εγώ μπορώ να το έχω βιώσει με ένα συγκεκριμένο προσωπικό τρόπο. Δεν είναι αυτός ο τρόπος του άλλου που θα διαβάσει. Ναι, ή εσύ το ποίημα μου. Και αυτός είναι και ο πλούτος. Ναι. Αυτός ο τείχος πρέπει να πέσει μια μέρα. Αλλιώς θα μένουμε με δεμένη χειροπόδαρα.
1: Ακόμη και το πώς το διαβάζει κανείς δίνει ένα άλλο χρώμα. Και γι' αυτό, αν θες, είχε γεννηθεί και το project, το ποιητής ή ποιήτρια της εβδομάδας, με στόχο να διαβάζουν οι ίδιοι ποιητές. Γιατί πολλές φορές, ακόμα και αν ο άλλος δεν έχει τη σωστή άρθρωση, ακόμα και αν ο άλλος δεν έχει να κάνει με την ορθοφωνία, πολλές φορές ο ίδιος ο ποιητής το διαβάζει με τον τρόπο που θέλει να μεταδώσει τι έχει ο ίδιος
0: είναι
1: γράψει.
0: Μια κατάθεση.
1: Είναι μια κατάθεση.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Και είναι η προσωπική του κατάθεση, είναι η δική του ματιά.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Ενώ όταν το διαβάζει ένας ηθοποιός ή κάποιος άλλος, μπορεί να είναι πολύ ωραιότερο, αλλά είναι μια άλλη ματιά.
0: Είναι μια άλλη ματιά, η οποία προσθέτει κάτι άλλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι πλέον που η ποίηση μας χαρίζει ως έξτρα. Δηλαδή, μπροστά σε ένα πίνακα ζωγραφικής υπάρχει η ματιά του ζωγράφου, είναι ήδη δοσμένη, δεν μπορεί να διαβαστεί,
1: ναι,
0: ως κείμενο. Αλλά και εκεί, μπροστά σε ένα πίνακα ζωγραφικής, δεν έχουμε όλοι το ίδιο βλέμμα.
1: Βέβαια,
0: και δεν είναι αυτός ο σκοπός.
1: Έτσι είναι. Αυτό συμβαίνει παντού. Ακόμη και στο θέατρο, σε όλα τα είδη τέχνης.
0: Παντού.
1: Θέλω λοιπόν να μας διαβάσεις ένα ποίημά σου.
0: Με είχα πολύ χαρά.
1: Μην επηρεάστης από τα κίτρινα χαρτάκια.
0: Όχι.
1: Που έχω βάλει εγώ. Είδη πρώτης αντάγκης λοιπόν. Βάλια Τσαΐτα Τσιλιμμένη, εκδόσεις Κέδρος.
0: Ναι, εκδόσεις Κέδρος.
1: Και η Κέλλη ήξερε τις επαφές που έχω με την διασπορά και τον ελληνισμό
0: του
1: εξωτερικού και μου το είχε
0: στείλει. Ναι, μπράβο στην Κέλλη. Ναι, πραγματικά αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Χωρίς να γνωρίζει καν ότι έχουμε προγραμματίσει κάποια συνέντευξη.
0: Συνάντηση, ναι.
1: Και κάποια συνάντηση εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι, θεωρώ πραγματικά ότι έχουμε μια πολύ σημαντική γενιά ποιητών και χαίρομαι που ιδιαίτερα στη Γαλλία, και πολύ πιθανό να το γνωρίσεις και εσύ, Βάλια Τσάιτα Τσιλιμμένη, έχουμε αγάπη μεγάλη. Mm-hmm. Και έχουμε τον Μισελ Βόλκοβιτς,
0: τις
1: εκδόσεις Δεσμός,
0: ναι,
1: που μεταφράζουν τις σύγχρονες φωνές.
0: Ο Βόλκοβιτς είχε έρθει και στο τμήμα μας και είχε κάνει σεμινάριο για τη μεταφραστική διαδικασία. Ναι. Ήταν έτσι μια πολύ σημαντική συνάντηση.
1: Πολύ δύσκολο να μεταφραστεί ούτως ή άλλως η ποιήση, από όποια γλώσσα σε μια άλλη γλώσσα. Mm-hmm. Αλλά οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή ο Γιάννης Μαυροϊδάκος, εκδόσεις Δεσμός,
0: που έχει και το βιβλιοπωλείο στο Παρίσι.
1: Έχει και το βιβλιοπωλείο στο Παρίσι, και ο Μισελ Βόλκοβιτς από την άλλη, έχουν έτσι μεταφράσει σύγχρονη ελληνική ποίηση στα γαλλικά και είναι πολύ σημαντικό πραγματικά.
0: Πραγματικά. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Λοιπόν, βρήκα ένα το οποίο είναι outsider, αλλά για κάποιο λόγο μου αρέσει πολύ, και ο τίτλος του είναι «Επαφή». Αγαπούσε πάντα την εξοχή. Όπου βουνό, άνοιγε τα σπλάχνα της και έκλεβε αέρα. Όπου χωράφι, άπλωνε τα πόδια της να τραφούν τα ζωντανά. Όπου ποτάμι, βύθιζε τους ώμους της να ρυθμίσει τη ροή. Δεν είχε σπίτι. Ζούσε πάνω στα κλαδιά ενός αιωνόβιου δέντρου. Τα πουλιά την ξέρανε πια. Της είχαν μάθει τη γλώσσα τους, της βρήκαν και φτερά για να τους μοιάζει. Μια μέρα περπάτησε ως το μεγάλο δρόμο. Ένιωθε μόνη, χωρίς αλφάβητο. Βρήκε αφορμή, μπήκε στο πρώτο διαθέσιμο διαμέρισμα, τράβηξε την κουρτίνα με μία κίνηση να τρυπώσει μέσα μυστικά όλη η πόλη.
1: Είδη πρώτης ανάγκης, Βάλια Τσάιτα Τσιλιμμένη, ήταν εδώ στη συντροφιά μας, στη Φωνή της Ελλάδας, στις Κουβέντες Μακρινές, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Νέων Ελληνικών, στη Φιλοσοφική Σχολή, στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, και ποιήτρια στη Γενέβη πλέον 15 χρόνια και Βάλια.
0: Ναι, 20 νομίζω.
1: 20.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην παρέα μας.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ, πέρασα πολύ όμορφα και θεωρώ τόσο σημαντικές αυτές τις συναντήσεις. Μπράβο σας για τη δουλειά σας, είναι πολύ σπουδαία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, και η δική σου δουλειά στο εξωτερικό είναι πολύ σπουδαία πραγματικά, για το πώς δημιουργείς φιλέλληνες και τους δείχνεις την Ελλάδα, την ελληνική γλώσσα, την ελληνική λογοτεχνία. Σας αποχαιρετούμε, αν δεν κάνω λάθος, με Κώστα Ουράνη. Νομίζω αυτό είναι το
0: υπέροχα
1: τραγούδι που ακολουθεί. Ναι, από τα διάφορα Κρίνα, Θάνος Ανεστόπουλος. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

θυμό του φθινόπωρου δειλή. Μες στην κρύα μου κάμαρα, όπως έζησα μόνος, στη στερμή αγωνία μου τη βροχή δεν ακούω, και τους γνώριμους θόρυβους που σκορπάει ο δρόμος.

σαν άνθρωπο που δεν είχε ιστορία. Απ' τους φίλους που παίζαμε

τα χαρτιά τους κρατώντας θα κουνήσουν περίλυπα και σιγά το κεφάλι

Κάποιος θα είναι συνάδελφος στα ψηλά που θα γράψει πως προώρος απέθανε ο ουρανής στην ξένη. Νέος γνωστός εις τους κύκλους μας

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10. Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Εντείνεται η ανησυχία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η απουσία συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τα στενά του Ορμούζ διατηρούν την πίεση στις αγορές. Το Brent διαμορφώνεται πλέον στα $107 το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 18% μέσα στο Σεπτέμβριο. Οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ενώ η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ. Έχουμε διαθέσει 800 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 0,30% του ΑΕΠ για τη στήριξη των πολιτών, υπογράμμισε ο κύριος Μαρκόπουλος. Η λογική της κυβέρνησης να περιμένει να γίνει πρώτα η ζημιά και μετά να πάρει μέτρα είναι λάθος, υποστήριξε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη για την ακρίβεια στα καύσιμα και τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τις δυνατότητες παρέμβασης στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και η έλεγχη στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσιερός. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Σημειώνεται ότι στο ίδιο καφέ, πριν από περίπου 3 χρόνια, είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας άντρας. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 5 κινητά τηλέφωνα και συνομιλίες πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται η εισαγγελική άδεια για την άρση του απορρίτου. Σήμερα καταθέτει στον ανακριτή ακόμη ένα άτομο, πιθανότατα η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προφυλακισμένη γιατρός υποστηρίζει ότι δεν χορήγησε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ ο επίσης προφυλακισμένος γιατρός αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεωνάρδου, έθεσε μέσω του Earth News ερωτήματα για το πού πραγματοποιήθηκε η υδροθεραπεία που φέρεται να προηγήθηκε πριν την πλασμαφαίρεση, καθώς κατά τον έλεγχο στο ιατρείο, μία μέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή, δεν εντοπίστηκε σχετικό μηχάνημα. Επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το κυβερνών κόμμα, πρόκειται για την τρίτη επίθεση μέσα σε ένα 24ωρο μετά τα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη και το πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τις επιθέσεις και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα με περισσότερα πλοία, ζήτησε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Πρότεινε μάλιστα να αξιοποιηθούν προσωρινά πλοία που έχουν προσφερθεί στον υποσαουδαραβικό ηγεσία ναυτικό συνασπισμό, ο οποίος δεν είναι ακόμη επιχειρησιακός. Για την Ουκρανία, κάλεσε τα κράτη-μέλη να διαθέσουν άμεσα αντιαεροπορικά συστήματα από τα αποθέματά τους, ζητώντας ειδικότερα την αποστολή πυράβλων αναχέτησης Patriot, οι οποίοι θα μπορούσαν να αναπληρωθούν αργότερα από νέες παραγγελίες στις ΗΠΑ. Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέων ρωσικών ενεργειών σαμποτάζ και υβριδικών επιθέσεων στην Ευρώπη.
1: Ο καιρός.
2: Βελτιωμένος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

Καλησπέρα σας από τη Φωνή της Ελλάδος της ΕΡΤ. Αν πλησιάσεις την Ίσυρο από τη θάλασσα, στην αρχή βλέπεις απλώς ένα μικρό νησί να σηκώνεται από το Αιγαίο. Μόνο που η Ίσυρος δεν είναι ακριβώς ένα νησί που κάθεται ήσυχα πάνω στη θάλασσα. Είναι ένα νησί που αναπνέει.

κάτω από τα πόδια του υπάρχει φωτιά. Στον κρατήρα η γη αχνίζει. Στα νικιά τα σπίτια στέκονται ψηλά, σχεδόν πάνω στο χείλος της καλδέρας. Στον εμποριό, πέτρινα σοκάκια σκαρφαλώνουν στην πλαγιά. Στο μανδράκι, λευκή τύχη, σκούρα ηφαιστιακή πέτρα και βοτσαλωτές αυλές συναντούν το βαθύ μπλε του Αιγαίου. Και αν σταθείς για λίγο χωρίς να μιλήσεις, ακούς πολλά. Τον αέρα στα στενά, μία πόρτα που ανοίγει, καρέκλες που βγαίνουν στην πλατεία και κάπου ένα βιολί.

Ίσως τελικά αυτός να είναι ο καλύτερος τρόπος να γνωρίσεις την Ίσυρο. Όχι μόνο κοιτάζοντάς την, αλλά προσπαθώντας να καταλάβεις πώς κατοικείται και πώς ακούγεται. Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε στο ίδιο νησί με δύο εντελώς διαφορετικούς οδηγούς. Με την αρχιτέκτονα Άννα Χαρτοφίλη, που ζει και εργάζεται στην Ίσυρο και γνωρίζει τα σπίτια της όχι μόνο από τις προσώψεις, αλλά από μέσα, από τους τοίχους, τις αυλές, τα υλικά και τις μνήμες τους, και με το βιολιστή Γλάυκο Σμαριανάκη, που έκανε τα πρώτα μουσικά του βήματα στα παραδοσιακά γλέντια της Νησίρου και κουβαλά σήμερα αυτή τη μουσική πολύ πέρα από το νησί. Δύο διαφορετικοί τρόποι να διαβάσεις έναν τόπο, ο ένας μέσα από την πέτρα, ο άλλος μέσα από τον ήχο. Και κάπου ανάμεσά τους ίσως βρίσκεται η πραγματική Νησίρος. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδος της ΕΡΤ, στον ήχο η Ελπίδα Παπουτσή. Αυτά είναι τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα και σήμερα κατεβαίνουμε σε ένα νησί που κάτω από την επιφάνειά του εξακολουθεί να βράζει.

0: Ας αφήσουμε για λίγο τη θάλασσα πίσω μας. Μπαίνουμε στο μανδράκι. Το φως χτυπά πάνω στους ασβεστομένους τοίχους, αλλά το βλέμμα πέφτει χαμηλά. Στα βότσαλα, στην πέτρα, στα σκαλοπάτια που ακολουθούν τη μορφολογία του τόπου αντί να προσπαθούν να την υποτάξουν. Και ύστερα ο δρόμος ανηφορίζει. Προς το εμποριό, προς τα νοικιά. Και κάπου εκεί αντιλαμβάνεσαι κάτι παράξενο. Στην Ίσυρο η αρχιτεκτονική δεν μοιάζει να έχει τοποθετηθεί πάνω στο τοπίο. Μοιάζει να έχει βγει από αυτό. Για να καταλάβουμε λοιπόν ένα νησί χτισμένο πάνω σε ένα ηφαίστειο, χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο που ξέρει να διαβάζει τους χώρους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν είναι η αρχιτέκτον Άννα Χαρτοφίλη. Άννα, καλώς ήρθες στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Άννα, θα ξεκινήσω λίγο ανορθόδοξα.
1: Okay.
0: Αν σου έδινα ένα μολύβι και σου ζητούσα να σχεδιάσεις την Ίσυρο με τρεις μόνο γραμμές, ποιες θα ήταν? Η γραμμή του ηφαιστείου, η γραμμή των σπιτιών, η γραμμή της θάλασσας ή κάτι που εμείς οι μη αρχιτέκτονες δεν βλέπουμε?
1: Καταρχήν, το συνέστημα που έχει ο κάθε άνθρωπος δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα. Οπότε θα μιλήσω καθαρά με συναισθηματικό τρόπο. Εγώ θα επέλεγα την καλδέρα του ηφαιστείου. Οπότε νομίζω θα έκανα έτσι μια γραμμή όταν περπατάω μέσα σε αυτήν, επειδή με συγκλονίζει. Θα έκανα μια γραμμή λοιπόν, τα βουνά που βλέπω να ορθώνονται και τους κρατήρες που σχηματίζονται. Αυτή θα ήταν η απάντησή μου.
0: Έχεις σπουδάσει και δουλέψει με πολύ σύγχρονα εργαλεία αρχιτεκτονικής και ψηφιακού σχεδιασμού και όμως επέλεξες να έχεις γραφείο στην Ίσυρο και να ασχοληθείς με παραδοσιακά κτίρια. Τι μπορεί να διδάξει ένα παλιό νησίρικο σπίτι σε ένα σύγχρονο αρχιτέκτονα? Μήπως ήξερε ήδη πράγματα για το κλίμα, τη σκιά, τον αέρα και την οικονομία των υλικών που εμείς σήμερα ξαναβαφτίζουμε βιώσιμη αρχιτεκτονική?
1: Καταρχήν η παραδοσιακή αρχιτεκτονική συνεχώς μας διδάσκει, γιατί και ο ψηφιακός σχεδιασμός έχει βασιστεί στις αρχές της. Σε αρχές της εξέλιξης της φύσης και άλλων τρόπων. Εξάλλου, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική ουσιαστικά ήταν η ανάγκη για επιβίωση του ανθρώπου που τον ρώθησε να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις για να χτίσει το σπίτι του αρχικά, με βασικά υλικά. Στην Ίσυρο, λόγω του ηφαιστείου, έχουμε ποικιλία αυτών, αλλά ξεκινάμε με την πέτρα, τη λιθοδομή, για να εξασφαλίσει την αντισεισμικότητα και τη μόνωση στο κρύο και τη ζέστη. Η εξοικονόμηση των υλικών. Τα σπίτια χτίζονταν με τέτοιο τρόπο, ώστε το επόμενο θα έρθει να κουμπώσει στο παλιό. Μετά έχουμε το θέμα της λειψιδρίας στο νησί. Εξοικονόμηση του νερού. Είναι πολύ σημαντικό. Γινόταν μέσω των δωμάτων, τα επίπεδα δώματα, κυρίως στο μανδράκι και στον εμποριό και στους φάλους. Στα νοικιά έχουμε μια ιδιαιτερότητα που έχουν στέγες με κεραμίδια. Παρόλα αυτά, από όλα τα δώματα μαζευόταν το νερό και με σωλήνες κυρίως κεραμικούς, είτε με εισοχές στον τοίχο, οδηγούνταν στις τέρνες που βρισκόντουσαν στο υπόγειο του σπιτιού. Πολύ πολύτιμο το νερό, ακόμα και σήμερα. Μετά έχουμε να κάνουμε με το βιδαλώδες δίκτυο των δρόμων, το οποίο για να μπορέσουν να προστατευτούν οι άνθρωποι από τους δυνατούς ανέμους το χειμώνα, αυτά ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα. Και το καλοκαίρι δημιουργούν μια ανακουφιστική σκιά, αλλά και πολύ δροσιά. Έτσι, αυτόν τον τρόπο η αρχιτεκτονική παραδοσιακή έχει δώσει τα βασικά υλικά και πρότυπα για την βιώσιμη που λέμε τώρα αρχιτεκτονική.
0: Να μείνουμε λίγο στους δρόμους που ανέφερες προηγουμένως, για να το καταλάβουν και οι ακροατές και όσοι δεν έχουν πάει στην Ίσυρο. Οι δρόμοι λοιπόν εδώ δεν είναι ευθείες, στρίβουν, ανεβαίνουν, στενεύουν, γίνονται σκαλοπάτια και ξαφνικά ανοίγουν σε μια πλατεία. Πόσο από αυτό είναι αισθητική και πόσο είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής? Και μπορεί η αρχιτεκτονική ενός χωριού να καθορίσει ακόμη και το πόσο συχνά συναντιούνται οι άνθρωποι?
1: Διπλή ερώτηση. Λοιπόν, καταρχήν η αισθητική είναι κάτι που έχει έρθει μετέπειτα στη ζωή μας. Θα έλεγα ότι είναι λίγο εμπορικός όρος. Οπότε θα μείνω στο γεγονός ότι είναι η ανάγκη που μας οδήγησε στο αποτέλεσμα αυτό. Δηλαδή η ζωή στο νησί, στην Ίσυρο, είχε πάντα έντονα δημοσίου χαρακτήρα. Οι αυλές ήταν περιορισμένες. Έτσι οι άνθρωποι, ακόμα και σήμερα, παίρνουν τις καρέκλες τους και κάθονται έξω από τα σπίτια τους και αποσπερίζουν, όπως λέμε. Κάθονται μέχρι το βράδυ και συζητάνε. Παλαιότερα οι γυναίκες βγαίνανε στα πλατήσκαλα και κάνουν τις δουλειές ταυτόχρονα. Καθαρίζαν τα φασολάκια η μία απέναντι από την άλλη και με πειράγματα. Ένα βασικό στοιχείο του χωριού, ίσως γι' αυτό και οι άνθρωποι είναι τόσο ζεστοί και με τους ανθρώπους που επισκέπτονται τον τόπο. Τώρα όσον αφορά την αρχιτεκτονική και το πώς μπορεί να επηρεάσει τη ζωή του ανθρώπου, είναι μια επιστήμη που είναι βασισμένη στον άνθρωπο, έτσι πάντα δημιουργεί ένα σκηνοθετημένο σκηνικό. Δηλαδή το πώς θα εισέλθει ο άνθρωπος στον χώρο, πώς θα αισθανθεί, ανάλογα με το φωτισμό, με τους ήχους που θα τον υποδεχτούν. Όλα έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο και τι θέλουμε να αισθανθεί και να βιώσει τελικά.
0: Οι δρόμοι γιατί δεν είναι ευθείες, γιατί έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό στην Ίσυρο?
1: Γιατί οι δρόμοι προέκυψαν από τη δημιουργία των σπιτιών. Δηλαδή σχηματίστηκαν τα σπίτια, χτίστηκαν, όπως είπαμε, με εξοικονόμηση υλικών. Δηλαδή υπήρχαν πέτρες κλειδιά που προεξήχαν ώστε το επόμενο σπίτι θα ερχόταν να χτιστεί πάνω σε αυτό και έτσι δημιουργήθηκε ένα δίκτυο το οποίο στο παρελθόν βοηθούσε τους ανθρώπους να καταφέρουν να ξεφύγουν από τους πειρατές, από τα δώματα που επικοινωνούσαν και κάπως έτσι δημιουργήθηκαν οι δημόσιοι, οι δρόμοι από κάτω, η κυκλοφορία, το οποίο βέβαια ήταν πολύ σεβαστό στον κόσμο και προσπαθούσαν να μην τη διακόψουν. Γι' αυτό συναντούμε σε πολλά σημεία καμάρες, οι οποίες από πάνω συνεχίζουν τα σπίτια.
0: Mm-hmm.
1: Είπες από κάτω μπορούμε και προχωρούμε και χωρίς να διακόπτεται η δημόσια κυκλοφορία.
0: Είπες ότι η αισθητική είναι εμπορικός όρος. Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί παλαιότερα οι άνθρωποι δεν είχαν κάτι τέτοιο στο νου τους. Δηλαδή βλέποντας τώρα, καθώς ανεπαλαιώνουμε τα σπίτια, μια άλλη οπτική. Για παράδειγμα στα νικιά, τα οποία βρίσκονται στο χείλος της καλδέρας του ηφαιστείου, δεν υπήρχαν ποτέ παράθυρα, πόρτες, ανοίγματα προς τα εκεί. Ήταν κλειστά τα σπίτια, υπήρχαν τείχοι στιβαροί. Δεν τους ενδιέφεραν. Όταν τώρα κάποιος πάει να αγοράσει ένα σπίτι στα νικιά, θέλει οπωσδήποτε να έχει θέα στο ηφαίστειο. Και στο Μανδράκι, σπίτια πάνω στη θάλασσα, δεν υπήρχαν ανοίγματα, γιατί η θάλασσα ήταν άγρια, είχε κύματα, δημιουργήσε ζημιές. Οπότε όλα ήταν εσωτερικά στο χωριό. Τώρα όμως θέλουμε τη θέα στη θάλασσα. Mm. Οπότε είναι, θεωρώ ότι είναι θέμα αισθητικής, αυτό ότι είναι εμπορικό, διότι μας έχουν βολιτοσκοπήσει πάρα πολύ τα περιοδικά με το τι πρέπει να μας αρέσει και πώς πρέπει να είναι ένα νησί ελληνικό.
0: Δηλαδή ότι ήταν απειλή, ότι το θεωρούσαν έτσι δύσκολο, έτσι κλείναν τα παράθυρα. Τα σφραγίδια ουσιαστικά δεν αφήναν παράθυρα να ανοιχτούν. Είτε ήταν η θάλασσα, είτε ήταν το ηφαίστειο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Κάτι που τώρα δεν ισχύει, γιατί τώρα εμείς ερχόμαστε για να το απολαύσουμε όλο αυτό. Mm-hmm. Δεν ερχόμαστε να ζήσουμε μέσα στο νησί αυτό, να δουλέψουμε με τη γη, να δουλέψουμε με το θιάφι. Mm-hmm. Ερχόμαστε καθαρά για να απολαύσουμε το νησί, την ηρεμία του, το τοπίο του, τη φύση του, όλα αυτά.
0: Θέλω να μπούμε, Άννα Νοεράς, μαζί σε ένα παλιό νησίρικο σπίτι. Ανοίγουμε λοιπόν την πόρτα, τι βλέπουμε, τι μυρίζουμε, τι υλικά αγγίζουμε, ποια μικρή λεπτομέρεια θα μας έλεγες να προσέξουμε, γιατί εκεί κρύβεται κάτι ουσιαστικό από τη ζωή του νησιού.

0: Δίπλα από τη Στέρνα είναι το Τζάκι και η Παραστιά. Η Παραστιά ήταν που μαγειρεύανε. Όλα αυτά τώρα είναι χτισμένα και δεμένα στο τόξο, στην καμάρα, ας πούμε, που είναι και το θεμέλιο του σπιτιού. Οι καμάρες αυτές επαναλαμβάνονται κάθε σχεδόν ένα μέτρο, ενάμιση. Αν κοιτάξουμε στην οροφή, θα δούμε ότι δένονται με επίπεδες μαύρες πλάκες, πέτρες υφιστιακές που πλέον δεν συναντώνται. Στο βάθος βρίσκουμε τον πέτρινο ξυλόφουρνο, ο οποίος καταλαμβάνει μεγάλο χώρο του ισογείου. Γιατί κάθε σπίτι είχε τον ξυλόφουρνο του και ψήναν το ψωμί του. Το χαρακτηριστικό του σπιτιού αυτού που ξεχωρίζει για μένα είναι η λιθόκτιστη κλίμακα, η οποία είναι ανοιχτή και οδηγεί στον πάνω όροφο, αλλά στην αυλή του πάνω όροφου. Διότι ήταν, ας πούμε, σήμερα θα τη λέγαμε, θα την ονομάζαμε βεράντα. Τότε την ονομάζανε αυλή. Και από εκεί υπάρχουν οι πόρτες, από τις οποίες ερχόμαστε στα υπόλοιπα δωμάτια του σπιτιού, τη σάλα, τα υπνοδωμάτια. Αυτά. Mm.
1: Στις αναπαλαιώσεις υπάρχει πάντα ένα δύσκολο όριο. Από τη μία θέλεις ένα σπίτι να συνεχίσει να ζει και από την άλλη δεν θέλεις να μετατραπεί σε μια όμορφη απομίμηση του εαυτού του. Πότε μια αναπαλαίωση σώζει τη μνήμη ενός τόπου και πότε αρχίζει να την σκηνοθετεί?
0: Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τους ιδιοκτήτες. Το λέω αυτό διότι από τη μία όταν αγοράζουν ένα κτίσμα στο νησί τέτοιο παλαιό και κατά βάση ερυπωμένο γοητεύονται από τα στοιχεία που έχει τα μορφολογικά, παρασύρονται ταυτόχρονα από τις εικόνες που έχουν, όπως προείπαμε, από τις εικόνες των νησιωτικών σπιτιών, το πώς θα έπρεπε να είναι. Πιστεύω ότι πάνω απ' όλα είναι ο σεβασμός στο υπάρχον κτίριο και στη ζωή που είχε πριν. Ένα σπίτι μας καθοδηγεί πώς να το επισκευάσουμε και να το αναστήσουμε. Οπότε είναι η βασική αρχή αυτή, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να έρθουν και οι νέοι ιδιοκτήτες, ίσως να περιορίσουν λίγο τις ανάγκες τους, και να μπορέσουν και εκείνοι να αποδεχθούν αυτά που τους δίνει το σπίτι για να υπάρξει ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Εσείς αντιμετωπίζετε τις ίδιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άλλα νησιά όπου υπάρχει παράνομη δόμηση ή δεν γίνονται σεβαστά αυτά τα κριτήρια? Φαντάζομαι υπάρχουν κάποια κριτήρια για την αναπαλαίωση ενός σπιτιού, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτά γίνονται σεβαστά?
0: Κοιτάξτε, γενικά στην Ίσυρο οι αρχιτέκτονες που δραστηριοποιούμαστε εδώ πέρα προσπαθούμε να είμαστε σε συνεννόηση και σε συνεργασία πάντα με την εφορία αρχαιοτήτων Βουδεκανήσων και το τμήμα νεωτέρων μνημείων Βουδεκανήσων. Προσπαθούμε πάρα πολύ να προστατεύσουμε την αυθεντικότητα των κτηρίων. Άρα νομίζω ότι θα υπάρχει πάντα, γιατί έχει να κάνει με το άτομο πάντα. Ούτε μπορούμε να κυνηγούμε τους ανθρώπους, ούτε υπάρχει περίπτωση να τα ελέγξουμε όλα. Παρ' όλα αυτά, μέσα της δουλειάς μας προσπαθούμε όσο μπορούμε και να διδάξουμε τους νέους ιδιοκτήτες και να μπορέσουμε να τους εξηγήσουμε για ποιο λόγο πρέπει και οφείλουμε να σεβαστούμε τα πράγματα όσα έχουν και να συνεπάρξουμε με αυτά.
1: Και εδώ μπαίνει βέβαια ο τουρισμός. Υπάρχει σήμερα σε πολλά ελληνικά νησιά ο κίνδυνος η παραδοσιακή αρχιτεκτονική να γίνει τελικά ένα συγκεκριμένο αισθητικό προϊόν για τον επισκέπτη. Τι πρέπει να προσέξει η Νήσυρος για να εξελιχθεί χωρίς να γίνει μια εξοραϊσμένη εκδοχή του εαυτού της?
0: Νομίζω ότι η Νήσυρος δεν είναι κοσμικό νησί, οπότε δεν αποτελεί βιτρίνα για αυτούς που έρχονται. Έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα είναι φυσιολάτρες, αγαπούν τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την μυθολογία. Είναι άνθρωποι που έχουν κληρονομήσει τα σπίτια από τις οικογένειές τους. Άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό πια, στην Αμερική, στην Αυστραλία και έρχονται με αγάπη για να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους ή αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Οπότε δεν τους ενδιαφέρει και πολύ να φτιάξουν κάτι που θα εντυπωσιάσει. Θέλουν πραγματικά να παραμείνει το νησί ως έχει.

0: Γιατί... Νομίζω μετά από τόσα χρόνια που έχουν περάσει και ενώ ο τουρισμός αυξάνεται διαρκώς, η Μύσηρος παραμένει σχεδόν αναλύωτη. Σχεδόν.
1: Αυτό είναι πολύ όμορφο να το ακούει κανείς, γιατί και άλλα νησιά δεν ξεκίνησαν κοσμικά, αλλά έγιναν στην πορεία.
0: Και αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, ίσως με προσπάθεια, με τον τρόπο που δουλεύουμε και εμείς και οι τεχνίτες του νησιού, να προσπαθήσουμε να το περιορίσουμε.
1: Υπάρχουν οι αρχιτέκτονες που δεν είναι στο νησί και αναλαμβάνουν την αναπαλαίωση ενός σπιτιού και ίσως να μην την κάνουν όπως θα έπρεπε.
0: Σίγουρα έχουν αναλάβει έργα και αρχιτέκτονες που δεν ζουν εδώ πέρα. Τώρα αυτό που με ρωτάτε, τι να πω. Καμιά φορά δεν εξαρτάται και από εμάς. Δυστυχώς έχει να κάνει και με τους ιδιοκτήτες.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Γιατί όταν εμείς πια ολοκληρώσουμε το έργο μας και αποσυρθούμε, αναλαμβάνουν εκείνοι και κάνουν ό,τι θεωρούν απαραίτητο. Οπότε έχει να κάνει με την παιδεία του κάθε ανθρώπου τελικά.
1: Βέβαια. Η διπλωματική σου εργασία έχει ως θέμα τα ιαματικά λουτρά της Νησίρου και την πορεία εξαγνισμού. Ανέφερε στο νερό ως πολύ σημαντικό στοιχείο στην Νησίρο. Εδώ λοιπόν το νερό, η πέτρα και η θερμότητα έρχονται κυριολεκτικά από το εσωτερικό της γης. Πώς σχεδιάζεις έναν χώρο όταν το ίδιο το τοπίο είναι ήδη τόσο ισχυρό ώστε σχεδόν σου λέει μην προσπαθήσεις να με ξεπεράσεις?
0: Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Δεν το ξεπερνάς, χορεύεις γύρω του. Δεν βγαίνεις, δεν κατεβαίνεις. Είχαμε δουλέψει με τη συμφοιτήτριά μου, την Αλίκτη Ματζουράνη, στην διπλωματική. Δουλέψαμε πάρα πολύ με τη μελέτη του τοπίου. Ουσιαστικά ακολουθήσαμε τις ισοϋψείς καμπύλες, οι οποίες είναι πραγματικά σαν μια χυμένη λάβα. Έτσι, αυτό που κάναμε ήταν να εισάγουμε υπόσκαφους χώρους, να ενσωματώσουμε λουτήρες, φυσικές πισίνες με θαλασσινό νερό. Πάντα όλα αυτά στην αγκαλιά των καμπύλων αυτών. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο και δεν χρειαζόταν ακριβώς για αυτό το λόγο. Είναι το τοπίο τόσο έντονο. Και πάλι επανερχόμαστε στο σεβασμό αυτού που ήδη υπάρχει.
1: Και θέλω να κλείσουμε, Άννα, με κάτι προσωπικό. Έπειτα από τόσα χρόνια που σχεδιάζεις, αναπαλαιώνεις και παρατηρείς την Ίσυρο, υπάρχει ακόμα ένα σημείο του νησιού που μπορεί να σε κάνει να σταματήσεις και να το κοιτάξεις, σαν να το βλέπεις πρώτη φορά, και πού θα μας πήγαινες?
0: Λοιπόν, παρόλο που ζω στο Μαυράκι, αγαπώ τα νοικιά. Οπότε εγώ θα σας πήγαινα στο μοναστήρι του Αγίου Θεολόγου, έξω από τα νοικιά, το οποίο βρίσκεται πάνω από την καλδέρα του ηφαιστείου, και λίγο πριν εισέλθεις στο χώρο του μοναστηριού και κοιτάξεις κάτω, απλώνεται όλη η καλδέρα. Αριστερά βλέπεις λίγο τα σπίτια, τα νοικιά που σκαρφαλώνουν στο βουνό, βλέπεις θάλασσα. Αν κοιτάξεις δεξιά, βλέπεις πάλι θάλασσα ως την Κο. Και όταν έχει και φεγγάρι, είσαι ο πλουσιότερος άνθρωπος στη γη.
1: Άννα Χαρτοφίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το χρόνο
0: εγώ,
1: σου και για όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που μας μοιράστηκες.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και ίσως αυτό είναι ένα από τα μυστικά της Νησίρου. Τα σπίτια της δεν είναι απλώς όμορφα. Είναι απαντήσεις. Απαντήσεις στον ήλιο, στον άνεμο, στην ανηφόρα, στην έλλειψη χώρου, στη ζέστη, στην πέτρα και τελικά στην ανάγκη των ανθρώπων να ζήσουν μαζί. Γιατί ένα στενό δεν είναι μόνο ένας δρόμος, ένα σκολοπάτι μπορεί να γίνει κάθισμα, ένα κατόφλι γίνεται τόπος συνάντησης και μια πλατεία όταν αδειάσει το κέντρο της αφήνει χώρο για κάτι που κανένα αρχιτεκτονικό σχέδιο δεν μπορεί να σχεδιάσει εκ των προτέρων, τον χορό. Και κάπως έτσι περνάμε από την αρχιτεκτονική στη μουσική, γιατί η Άννα μας έδειξε πώς χτίζεται η Νήσυρος, ο επόμενος καλεσμένος μας θα μας δείξει πώς ακούγεται.

πλησιάσεις, όπως ακούσαμε νωρίτερα και είπαμε ότι πολύ σημαντική είναι και η μουσική στην σημερινή μας εκπομπή. Είναι βράδυ τώρα, κάνουμε έτσι μια εικόνα πάλι. Οι άσπροι τείχοι έχουν χάσει τη λάμψη του μεσημεριού, η πλατεία γεμίζει, τα τραπέζια μετακινούνται λίγο πιο πίσω. Κάποιος σηκώνεται, ένας δεύτερος πιάνει το χέρι του, η παρέα μεγαλώνει και το βιολί κάνει εκείνο που η μουσική κάνει εδώ και αιώνες στα νησιά, δίνει στους ανθρώπους ένα λόγο να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον.

0: Ο βιολιστής που ακούτε αυτή τη στιγμή και που είναι αυτή τη στιγμή στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γλάφκος Σμαριανάκης. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε κλασικό και παραδοσιακό βιολί, ταξίδεψε μουσικά από την Ελλάδα μέχρι πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όμως τα πρώτα του μουσικά βήματα έγιναν στο παραδοσιακά γλέντια της Νησίρου. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Γλάφκο, καλησπέρα και καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδος.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, καταρχά, και με τιμάτε και είμαι στη διάθεσή σας να τα συζητήσουμε όλα.
0: Καταρχήν, πες μας λίγο τι ακούμε αυτή τη στιγμή. Η ελπίδα το έχει χαμηλώσει, αλλά συνεχίζουμε να ακούμε το σκοπό αυτό.
1: Αυτός είναι ένας σκοπός ο οποίος ονομάζεται Λέρικος και τον βρίσκουμε μέσα στα Δωδεκάνησα σε διάφορες παραλλαγές. Λόγω του ονόματος, μάλλον η αφετηρία του είναι στη Λέρο. Αν δεν ξέρετε, αυτές οι μελωδίες ταξιδεύουν και δεν είναι δύσκολο να πούμε ποιο είναι το σημείο στο οποίο γεννήθηκαν, γιατί στην πραγματικότητα η γεννησιουργός τους δύναμη είναι ακριβώς και το ότι έχουν πλαστεί μέσα από τη μεταφορά τους στο κάθε νησί. Στο νησί μας, την Ίσυρο, το συναντάμε λοιπόν και με το όνομα Αποστολίτικα. Και είναι ένας χορός ο οποίος προηγείται της Γρήγορης Ούστας, προετοιμάζει γι' αυτό και ζητιέται πολύ. Όλοι οι γλεντιστές το ζητάνε και είναι ένας όμορφος χορός, τον παίζουμε πολύ.
0: Οι συντελεστές είναι, είσαι εσύ που παίζεις βιολί και...
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα καλά κάτι.
0: Λέω, οι συντελεστές είναι ποιοι, λέω, παίζεις εσύ βιολί και...
1: Βέβαια, να τους αναφέρω. Αυτό ήταν από μια συμπραγματικότητα παρουσίαση εντός του ακαδημαϊκού πλαισίου του ΠΑΜΑΚ, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που είχα σπουδάσει. Και με συνοδεύουν οι Κατσιμάνη η Άννα στο Λαούτο και στο Σαντούριο Βαγγέλης ο Πασχαλίδης.
0: Μάλιστα. Έχεις πει ουσιαστικά ότι τα πρώτα μουσικά σου βήματα έγιναν στα γλέντια της Νησίρου. Θέλω να γυρίσουμε σε εκείνο το παιδί. Θυμάσαι την πρώτη στιγμή που κατάλαβες ότι το βιολί δεν είναι απλώς ένα όργανο που παίζει μουσική, αλλά μπορεί να κινήσει μια ολόκληρη πλατεία.
1: Βέβαια, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Βέβαια, να συμπληρώσω ότι όχι μόνο το βιολί, σίγουρα σε παρέα με το λαούτο και το σαντούρι αν υπάρχει, γιατί χωρίς αυτούς τους σταθερούς συνοδοιπόρους δεν μπορεί το βιολί να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Mm-hmm. Αλλά ναι, το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Ήταν τα πανηγύρια κυρίως του 15 Αύγουστου, που άκουγα τους τοπικούς βιολιστές τότε και κυρίως τον Γιώργο Χατζηνικόλα, ο οποίος όταν μεγάλωνα εγώ πρωτοστατούσε στα πανηγύρια, αλλά και άλλοι βιολιστές και άλλοι παίκτες περνούσαν. Σε αυτή τη μικρή ηλικία λοιπόν που όσο θυμάμαι και τον ίδιο μου τον εαυτό, γιατί πηγαίναμε από παιδιά εκεί, είναι ένα συνοθήλευμα έτσι μυρωδιών από τα καζάνια που βράζουν και προσφέρεται το φαγητό, ο ήχος που όταν έρχεται όλοι ξαφνικά θέλουν να έρθουν κοντά και να χορέψουν. Και ναι, είναι όμορφες αναμνήσεις. Είναι όλες, Κατερίνα, αν μου επιτρέπεις, είναι όλες μαζί. Δεν μπορώ να βάλω το βιολί μόνο του, χωρίς να μυρίσω τις μυρωδιές, χωρίς να ακούσω το λαούτο, χωρίς να δω τους ανθρώπους να χορεύουν και να έρχονται κοντά.
0: Ναι. Γλάφω, εσύ έχεις και κλασική παιδεία από ό,τι είδα και βαθιά σχέση με την παραδοσιακή μουσική. Στο 2 μαθαίνεις βέβαια να διαβάζεις την παρτιτούρα και εσύ έχεις αποφυτείς και από ένα αρκετά αυστηρό 2 που έχει τύχει να αποφυτήσω και εγώ, το 2 Αθηνών. Στο πανηγύρι όμως πρέπει να διαβάσεις τον άνθρωπο απέναντί σου. Τι πρέπει να βλέπει ένας καλός βιολιστής πάνω στους χορευτές?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Σίγουρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να βλέπει είναι τον μπροστάρι που λέμε, τα μπροστάρια, αυτούς που χορεύουν μπροστά, ο τρόπος τους, ο ρυθμός τους, αν θέλουν να πας γρήγορα, αν θέλουν να πας αργά, αν θέλουν να είσαι πιο να αλλάξεις τον σκοπό, να προχωρήσεις, είναι ένα πράγμα το οποίο κατά κάποιο τρόπο γεννιέται κάθε φορά καινούριο, είναι διαφορετικό, γιατί ο κάθε χορευτής θέλει και το σαν έτσι να εκφράσει την προσωπικότητά του, οπότε πρέπει να είσαι έτοιμος να δεις τον χορευτή κυρίως στα πόδια, στην έκφραση και το πώς σε κοιτάει και το τι εντολές σου δίνει στην πραγματικότητα για να εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό. Βέβαια, επειδή έκανες την αντιστοιχία με το οδείο, να πω ότι τελικά μέσα στα χρόνια συνειδητοποιώ ότι οι διαφορές δεν είναι τόσο πολλές όσο ίσως φαίνονται.
0: Αλήθεια,
1: Ναι, γιατί στην πραγματικότητα και σε ένα πανηγύρι που μπορεί να μην είναι το τοπικό σου πανηγύρι, ενδεχομένως να πρέπει να κρατάς μία παρτιτούρα μαζί σου για να θυμηθείς τις νότες από κάποιον χορό ο οποίος δεν τον έχεις παίξει πολλές φορές, οπότε δεν τον ξέρεις απ' έξω. Τώρα πρέπει να θυμηθείς, ας πούμε, μία φράση, οπότε δεν είναι κακό να την έχεις γραμμένη κάπου. Πολλοί συνάδελφοι το κάνουν και εγώ καμιά φορά το κάνω. Και αντίστροφα και στο κλασικό ρεπερτόριο, ας μην ξεχνάμε ότι έχει στηθεί και αυτό πολλές φορές πάνω σε χορούς. Δηλαδή και ο Μπαχ έχει γράψει χορούς. Σωστά. Και όλοι οι μεγάλοι συνθέτες. Οπότε είναι καλό να κρατάς αυτήν την αίσθηση ότι κάποιος αυτό το πράγμα το χορεύει. Δεν είναι απλά ένα χαρτί, ας πούμε, για ένα κοινό καθιστό. Είναι κάτι το οποίο κάλλιστα έχει έναν εσωτερικό χορευτικό ρυθμό. Οπότε εκεί το ένα συναντά το άλλο πολλές φορές.
0: Αν ακούγαμε λοιπόν ένα ανησύρικο κομμάτι χωρίς να μας πεις από πού είναι, τι θα μπορούσε να το προδώσει? Υπάρχει μια μουσική προφορά της νησίρου στο ρυθμό, στο δοξάρι, στο ύφος ή στον τρόπο που στέκεται η μελωδία?
1: Ναι, είναι μια ερώτηση η οποία η αλήθεια είναι θα μπορούσε να την ξεχωρίσει κάποιος ο οποίος έχει με δύο τρόπους. Είτε έχει εντρυφήσει στο δωδεκανησιακό ρεπερτόριο, είτε έχει αναμνήσεις από το συγκεκριμένο ρεπερτόριο. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, το ρεπερτόριο της νησίρου έχει κάποια συγκεκριμένα αμιγώς νησίρικα κομμάτια και μετά δανείζεται από μια, ας το πούμε, γκάμα τραγουδιών που ακούγονται πολύ και στη Ρόδο και στην Λέρο και στην Κο και στην Σίμη και στην Τήλο. Τώρα για να μπούμε ακόμα πιο βαθιά στο νησίρικο ιδίωμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει το εξής χαρακτηριστικό. Επειδή υπήρξε ένας βιολογιστής ονόματι ο Γιώργος Μακρυγιάννης, ο οποίος έδρασε εκτός των ορίων της Ελλάδας αρκετά στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και έφερε ρεπερτόριο από τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, αλλά και την Ισμύρνη και τη Μικρά Ασία, υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία μπορούμε να δούμε αυτή την μίξη τριών σχολών, αν το θέλεις, δηλαδή της Βαλκανικής, της Δυτικής και της Ανατολικής, ας το πούμε, της Οθωμανικής. Και αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο πράγμα που συμβαίνει στην νησίρικη μουσική. Τεχνικά, λίγο έτσι να δώσω μια γεύση, μιλάμε για κοφτές δοξαριές, κυριαρχεί το στακάτο, όχι το λεγκάτο, όχι οι ενωμένες νότες. Και η χορευτική διάθεση, θα έλεγα. Δηλαδή όλα τα κομμάτια έχουν μια χορευτική διάθεση. Αυτά.
0: Είπες έτσι, ότι οι επιρροές είναι και είναι από διάφορα μέρη. Πόσο απομονωμένη είναι πραγματικά μια νησιωτική μουσική? Εσύ ασχολείσαι με τον ευρύτερο ελληνικό, μεσογειακό και βαλκανικό χώρο. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν μια μελωδία από την Ίσυρο προς τα έξω, πού μπορεί να μας ταξιδέψει, στη Μικρά Ασία, στα άλλα Δωδεκάνησα ή ακόμη πιο μακριά?
1: Και πολύ πιο μακριά. Σίγουρα, και αυτό οφείλεται στους επαγγελματίες μουσικούς του παρελθόντος, οι οποίοι για το βιοπορισμό τους ταξίδευαν. Οπότε αναπόφευκτα λειτουργούσαν και σαν περιπλανόμενα jukebox, ας πούμε, κάποιος που θα έπαιζε σε ένα μέρος της Ελλάδος ή του εξωτερικού ή της Μικράς Ασίας ή των Βαλκανίων, όπως ανέφερα ο Μακρυγιάννης, ερχόμενος πίσω, έφερνε και κάτι καινούργιο, το οποίο το έπαιρνε από το μέρος που είχε ταξιδέψει και το έκανε hit στην Ίσυρο ή στα ευρύτερα Δωδεκάνησα. Οπότε το πράγμα άνοιξε πολύ, γιατί έχουμε μουσικούς της Ισύρου που δουλεύουν από τις αρχές του αιώνα εκτός συνόρων, και στην Αμερική, τους Τσοπανάκηδες, μια οικογένεια άλλη μουσικών, και στα Δωδεκάνησα, αλλά και στα Βαλκάνια. Οπότε το πράγμα έχει ανοίξει από νωρίς και ακούμε όλα αυτά τα ιδιώματα.
0: Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον στην παράδοση. Για να μείνει ζωντανή πρέπει να αλλάζει, αλλά αν αλλάξει υπερβολικά μπορεί να χάσει τη φυσιογνωμία της. Mm-hmm. Πού βρίσκεται για σένα η γραμμή ανάμεσα στην εξέλιξη και στην αλλίωση, και τι επιτρέπεται να κάνεις σε μια παλιά μελωδία και τι αισθάνεσαι ότι δεν σου ανήκει για να το πειράξεις?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει συνέχεια να κάνεις αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου που μόλις μου έκανες και να το επανααξιολογείς. Αν με ρωτάς, σίγουρα πριν να αποδομήσεις κάτι πρέπει να το έχεις καταλάβει στην ουσία του. Δηλαδή να έχεις από ένα σκοπό, ας πούμε, για να μην φύγουμε πολύ μακριά, αν θέλεις να τον αξιοποιήσεις με οποιονδήποτε τρόπο, νομίζω ότι αρχικά θα πρέπει να ακούσεις πώς τον έχουν εκφράσει όλοι οι προηγούμενοι από σένα. Να δεις τι έχει συμβεί, να δεις σε τι πατήματα πάτησαν, πώς το έπαιξαν, και αφού κατακτήσεις αυτό, τότε ναι, μπορείς να βάλεις και τις δικές σου πινελιές και να πας τα πράγματα παρακάτω, και σε ένα βαθμό οφείλεις να τα πας και παρακάτω, γιατί αλλιώς το πράγμα θα γίνει μουσιακό.
0: Ναι, πολύ σωστά.
1: Ναι.
0: Έχεις επίσης συμμετάσχει και στη δισκογραφική παραγωγή «Ίσυρος χορεύει και τραγουδά». Ναι. Όταν καταγράφεις μια μουσική που γεννήθηκε για να παιχτεί ζωντανά μέσα σε γλέντι, τι χάνεται τη στιγμή που μπαίνεις στο στούντιο και τι κερδίζεται επειδή καταγράφεται?
1: Ναι, το στούντιο είναι μια εμπειρία η οποία όντως σε βγάζει έξω από το πανηγύρι, έξω από το γλέντι, έξω από αυτή τη διάθεση, αλλά πάντα προσπαθείς να επιστρέψεις εκεί, να, όσο μπορείς, ανάμεσα στα μηχανήματα, δηλαδή να κλείνεις τα μάτια και να φαντάζεσαι ότι είσαι εκεί. Και επίσης, ναι, το καλό είναι ότι αφενός αποτυπώνεις κάτι το οποίο καλό είναι να μην χαθεί, αλλά αφετέρου του δίνεις και την ευκαιρία να αναγεννηθεί και να υπάρξει στο μέλλον και να δώσει την ευκαιρία σε ανθρώπους που δεν μπορούν να βρίσκονται κοντά σου ανά πάσα στιγμή να χορέψουν, να τραγουδήσουν και να συμβεί το γλέντι κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να υπάρχει εκεί η φυσική παρουσία του μουσικού. Αυτό.
0: Θέλω να σε ρωτήσω επίσης κάτι που ίσως δεν απαντιέται μουσικολογικά. Γιατί χορεύουμε? Γιατί σε έναν τόπο όπως η Ίσυρος το γλέντι εξακολουθεί να είναι κάτι περισσότερο από ψυχαγωγία, και τι συμβαίνει σε μια κοινότητα όταν οι άνθρωποι πιάνονται ακόμη από το χέρι και μπαίνουν στον ίδιο κύκλο?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μουσικολογικά δεν ξέρω αν απαντιέται όντως. Νομίζω ότι προκύπτει σαν φυσική ανάγκη. Είναι η φυσική ανάγκη για ένωση, είναι η φυσική ανάγκη για συμφιλίωση, για γνωριμία, για όλα τα όμορφα που μπορούν να συμβούν εντός του πανηγυριού. από το φλερτ ως τις αναμνήσεις των ανθρώπων που έχουν φύγει και δεν βρίσκονται πια μαζί μας. Είναι ένας κοινός τόπος αναφοράς, ένα σημείο συνάντησης των απανταχού μυσίδιων, ας το πούμε, που μπορούν να ζουν σε όλα τα μέρη του πλανήτη. Είναι το ραντεβού, σαν να λέμε, το αναγκαίο ραντεβού για να κλείσει όμορφα ίσως ο χρόνος και να συνεχίσει ο επόμενος. Γι' αυτό και εγώ καμιά φορά νιώθω ότι τα πανηγύρια του καλοκαιριού στην πραγματικότητα είναι η πρωτοχρονιά για μένα. Δηλαδή είναι εκεί που ολοκληρώνεται, δίνεται το μεγάλο ραντεβού όλων. Κοιτάμε πώς είμαστε, κοιτάμε πώς ήμασταν και δίνουμε το ραντεβού για την επόμενη χρονιά. Και όλα αυτά σίγουρα δεν μπορούν να μην ενωθούν και με τον χορό. Οπότε νομίζω ότι είναι μια συνολικότερη ανάγκη για συνέβρεση.
0: Πόσοι κάτοικοι είναι το χειμώνα στην Ίσυρο, Γλαύκο, περίπου, ξέρεις? Πόσοι κάτοικοι είναι το χειμώνα στην Ίσυρο, έχεις μια εικόνα?
1: Ναι, είναι λίγο παραπάνω από 1000 κάτοικοι. Ναι.
0: Μάλιστα. Και θέλω μια τελευταία εικόνα. Έχει αδειάσει πλατεία, είναι πολύ αργά τη νύχτα και σου ζητούν Γλαύκο ένα τελευταίο και κλείσαμε. Ναι. Ποιο κομμάτι θα ήθελες να παίξεις για να αποχαιρετήσεις την Ίσυρο και τι θα ήθελες να αισθανθεί ο άνθρωπος που το ακούει χωρίς να έχει πατήσει ποτέ στο νησί? Εμένα βέβαια μου στείλει ένα που δεν ξέρω αν είναι το ίδιο, αλλά θα δούμε. Αν...
1: Ποιο σου έχω στείλει?
0: Μου έχει στείλει το πηδηχτό της Ρόδου.
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι, ξέρεις τι, θα μπορούσε να είναι το Ανκόρ ο πηδηχτός της Ρόδου και όχι το τελευταίο. Το τελευταίο το οποίο υπάρχει και είναι ένα πανδωδεκανησιακό κομμάτι, δεν θα μπορούσα να κάνω κι αλλιώς να μην το παίξω, γιατί είναι κατά κάποιο τρόπο, υπάρχει ένα πρωτόκολλο εντός εισαγωγικών. Όταν ξημερώσει και όταν τελειώνει το πανηγύρι και το γλέντι, ήθιστε να παίζετε το «Μέρα μέρωσε». Είναι ένα τραγούδι το οποίο πάει πολύ βαθιά. Στην πραγματικότητα αναφέρεται στον διγενή, στον διγενή Ακρίτα. Και ναι, είναι το σινιάλο του κλεισίματος του πανηγυριού πάντα, οπότε νομίζω αναπόφευκτα θα έπαιζε αυτό το κομμάτι και δεν θα ήθελα να αισθανθεί αυτός που ακούει τίποτα παραπέρα από την ίδια τη στιγμή αυτή που έρχεται το γλυκό φως της αυγής και νιώθεις όλη αυτή την πληρότητα που έχεις μετά από ένα ωραίο γλέντι. Αυτό.
0: Μάλιστα. Δεν το έχουμε βέβαια αυτό το κομμάτι, γιατί δεν με... Δηλαδή, μπακάρι να μου το είχε στείλει να το βάλουμε. Βέβαια, εγώ θα επιμείνω με το Γλαύκο, με το πηδηχτό της Ρόδου, Γλαύκο.
1: Ακριβώς και θα μου επιτρέψει, ναι. Ότι μετά θα υπάρξει και ένα encore, γιατί είναι και λίγο θλιμμένο κομμάτι. Οπότε μπορούμε να κλείσουμε και με ένα χορό, με ένα ροδίτικο.
0: Ωραία, τέλεια. Γλαύκο, σε ευχαριστούμε πολύ, Σμαριανάκη. Και τώρα, αντί να μιλήσουμε άλλο για τη μουσική της Νησίρου, καλύτερα να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνει κάποια στιγμή κάθε ραδιοφωνική εκπομπή, να σοπάσουμε και να την ακούσουμε και με αυτό που
1: πολύ
0: μας έστειλες.
1: Ήταν χαρά μου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Υπάρχουν λοιπόν τόποι που τους θυμόμαστε από ένα μνημείο, άλλους από μία παραλία. Την Ίσυρο ίσως τη θυμάσαι περισσότερο από μία αίσθηση, από το παράξενο συνέστημα ότι περπατάς πάνω σε κάτι ζωντανό. Στα νικιά κοιτάζεις από ψηλά την καλδέρα και για μια στιγμή αλλάζει η κλίμακα των πραγμάτων, ο χρόνος ενός ανθρώπου μοιάζει ξαφνικά μικρός μπροστά στο χρόνο της γης. Ύστερα επιστρέφεις στο χωριό, μια πόρτα ανοίγει, κάποιος σε χαιρετά, ακούγονται ποτήρια από το καφενείο και καταλαβαίνεις ότι ένας τόπος δεν είναι μόνο η γεωλογία που τον δημιούργησε, είναι όλα όσα έχτισαν οι άνθρωποι πάνω της και όλα όσα τραγούδησαν για να μπορέσουν να ζήσουν μαζί της. Σήμερα λοιπόν ταξιδέψαμε σε ένα από τα μικρότερα νησιά του Αιγαίου και όμως χρειάστηκε να κοιτάξουμε πολύ βαθιά για να το γνωρίσουμε. Περπατήσαμε στο Μανδράκι, ανεβήκαμε στα νικιά και στο εμποριό, κοιτάξαμε μέσα στην καλδέρα, αγγίξαμε νοερά την πέτρα των παλιών σπιτιών και όταν έπεσε ο ήλιος βγάλαμε τις καρέκλες στην πλατεία και αφήσαμε το βιολί να κάνει τα υπόλοιπα. Η αρχιτέκτονα Άννα Χαρτοφίλη μας βοήθησε να δούμε ότι η αρχιτεκτονική ενός τόπου δεν είναι απλώς τα χτίρια του, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι έμαθαν να συνυπάρχουν, με το έδαφος, το κλίμα, τα υλικά και μεταξύ τους. Και ο βιολιστής Γλαύκος Σμαριανάκης μας θύμισε ότι η παράδοση δεν είναι κάτι που φυλάσσεται ακίνητο σε μια προθήκη, για να παραμείνει ζωντανή πρέπει να παιχτεί, να περάσει από χέρι σε χέρι, από αυτή σε αυτή, από γενιά σε γενιά. Ίσως τελικά αρχιτεκτονική και μουσική να μην απέχουν τόσο πολύ. Η μία οργανώνει το χώρο για να μπορέσουν οι άνθρωποι να συναντηθούν, η άλλη τους δίνει ένα λόγο να μείνουν μαζί και ανάμεσά τους βρίσκεται η Νήσυρος. Ένα μικρό κομμάτι γης μέσα στο Αιγαίο, με μια καρδιά που εξακολουθεί να είναι ζεστή και με ανθρώπους που εξακολουθούν να χτίζουν, να θυμούνται, να παίζουν, να χορεύουν. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ήταν η Ελπίδα Παπουτσή. Ακούσατε τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα από τη Φωνή της Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Γιατί μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις πολύ μακριά για να αλλάξει το βλέμμα. Χρειάζεται απλώς να σταθείς σε έναν τόπο αρκετή ώρα ώστε να αρχίσεις να τον ακούς.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Συντονισμένη με τον Νίκο Σκλαβενίτη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

αρχείο μας, το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τη σπουδαία δουλειά που έχουν αφήσει η παραγωγή μέσα στα χρόνια στην ελληνική ραδιοφωνία. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στη συνέχεια με τους λαλιτάδες εκεί στην Ήπειρο.

Ένας λεβέντικος με την ορχήστρα του Θήμιου Γκοκίδη, την ορχήστρα Κάλκινων Πνευστών, εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, να μείνουμε στη Μακεδονία και να ακούσουμε τους Μπρόντζα Μπάντα στο τραγούδι «Ιάννα Μπιλιλή», σε ένα καθιστικό τραγούδι που μας έρχεται από τη Μακεδονία σε ελεύθερο ρυθμό, και το δίσκο τους «Μακεδονάσματα».

Ο Λεωνίδας ονομάζεται αυτός ο σκοπός από τις πιο αγαπημένες βαριές μελωδίες σε όλα τα βλαχοχώρια και στα χωριά του Βοΐου. Παίρνει το όνομά του από το νουμπέτι του Λεωνίδα που ήταν επιτραπέζιο τραγούδι και εξελίχθηκε αργότερα σε χορευτικό. Αναφέρεται στο Λεωνίδα Χατζιμπύρο, ο οποίος καταγόταν από γνωστή και πλούσια οικογένεια της Σαμαρίνας και έδρασε ως κλέφτης. Πήρε μέρος στην εξέγερση του 1878 στη Θεσσαλία, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να νομιμοποιήσει τη ληστερική του δράση, αλλά και να ελευθερώσει τους συμπατριώτες του από τους Τούρκους. Από τα νάματα μας ήρθε αυτή η εκτέλεση και τη συλλογή της Φιλοπροοδευτικής Ένωσης Ναμάτων ο Άγιος Νικόλαος, από την οποία συλλογή θα ακούσουμε και το επόμενο που μας έρχεται από τη Βλάστη και την Κλεισούρα εκτός άλλων, και το θέμα του τραγουδιού αναφέρεται στην κόρη που συναγωνίζεται σε Λάμψη τον Ήλιο.

Το επόμενο θέλω να το αφιερώσω στο φίλο κρατή Γιώργο Βλάχο, ο οποίος δίνει μεγάλο αγώνα για τη συναυλία που θα γίνει 9 Οκτωβρίου στις Κουριές, ενάντια στις εταιρείες που καταστρέφουν τον τόπο μας, βλάπτουν τον τόπο μας και βρωμίζουν το νερό μας. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους, να γίνει μια πολύ μεγάλη συναυλία εκεί. Με τον καιρό θα πούμε και όσους συμμετέχουν, που είναι πολλοί και είναι καλοί, και ευελπιστούμε να μπορέσουμε να είμαστε εκεί. Θα είμαστε σίγουρα νοερά, αν δεν τα καταφέρουμε, να είμαστε και με το σώμα μας και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια των κατοίκων.

Τα εξωτικά της παράδοσης σας αποχαιρετούν από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά σε όλους.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Νίκος Κλαβενίτης και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στο μικρόφωνο εγώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Έχουμε μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει, ελπίζω να είναι μια καλή εβδομάδα για όλους μας. Και βλέπω ότι γιορτάζει κόσμο σήμερα. Καταρχάς γιορτάζει ο Βαρούχ. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω κάποιον με αυτό το όνομα. Κοίταξα να δω την ετυμολογία της λέξης. Όπως υποψιαζόμουν, είναι και αυτό εξελληνισμένο εβραϊκό όνομα. Προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Μπαρούκ, αν το προφέρω σωστά, που σημαίνει ο ευλογημένος. Στη Νέα Υόρκη υπάρχει ένα κολέγιο, λέγεται Μπαρούκ College, γράφεται κάπως διαφορετικά φυσικά στο τέλος. Ο Μπαρούκ ήταν ένας μεγάλος Αμερικανός businessman, επιχειρηματίας, τη διάρκεια, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν στις αρχές του 20ου αιώνα, 1920-1930, και μάλιστα ήταν μαύρος. Αυτά όσον αφορά τη λέξη. Τώρα, νεόφυτος, γιορτάζει και ο νεόφυτος, γιορτάζει και ο Χαρίτων και γιορτάζει και η Χαριτό. Χρόνια τους πολλά. Από εκεί και πέρα έχουμε και πετίους, έχουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά της Λύσας, έχουμε επίσης την Διεθνή ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, στην μια ιστορική αναδρομή στα κυριότερα γεγονότα της σημερινής μέρας ιστορικά, θα πρέπει να σταθούμε ασφαλώς στο 480 π.Χ. Ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών, ο Ξέρξης, παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Γάλεο. Εγώ από εκείνη την ναυμαχία, πέρα από την οξυδέρκεια του Θεμιστοκλή, ο οποίος, να πούμε ότι οι Αθηναίοι είχαν εγκαταλείψει την πόλη, οι Πέρσες είχαν μπει στην πόλη, την κάψανε και υπήρχε ένας χρησμός, νομίζω, του Μαντίου των Δελφών που έλεγε ότι τα ξύλινα τείχη θα σώσουν την Αθήνα, και μερικοί Αθηναίοι, πολύ λίγοι να πω την αλήθεια, θεώρησαν ότι αν έφτιαχναν κάτι ξύλινα τείχη πάνω στην Ακρόπολη θα σωζόντουσαν. Δεν ήταν έτσι, τα ξύλινα τείχη ήταν τα πλοία. Ο Θεμιστοκλής πολύ έξυπνα είπε ότι θα πρέπει να ναυμαχίσουμε με τους Πέρσες, και η μόνη ευκαιρία που έχουμε λόγω του γεγονός είναι πάρα πολύ, είναι να το κατορθώσουμε στη θάλασσα, να τους νικήσουμε στη θάλασσα, και επέλεξε τα στενά της Σαλαμίνας που ήταν, όπως το λέει και η λέξη, στενά, και τα πολλά και μεγάλα πλοία των Περσών δεν θα ήταν εύκολο να κινηθούν όπως τα μικρότερα ελληνικά. Θα έπρεπε να έρθουν 5-5, 10-10, όχι όλα μαζί. Και κατευχήν, τουλάχιστον για τους Αθηναίους εκείνη την εποχή, ο Ξέρξης, ο βασιλιάς των Περσών, αποφάσισε να γίνει η ναυμαχία στα στενά της Σαλαμίνας. Συγκάλεσε για την ακρίβεια ένα πολεμικό συμβούλιο, πήγανε όλοι οι στρατηγοί του, και η μοναδική γυναίκα η οποία διαφώνησε με την επιλογή του Ξέρξη ήταν η Αρτεμισία. Η Αρτεμισία ήταν βασίλισσα, ας το πούμε έτσι, της Αλικαρνασσού. Ο άντρας της είχε πεθάνει, είχε αναλάβει αυτή. Νομίζω ο πατέρας της ή η μάνα της ήταν Έλληνας, Ελληνίδα. Ο άλλος ήταν Πέρσης. Ήταν η μόνη η οποία έφερε αντίρρηση, είπε στον Ξέρξη: έχεις καταλάβει την Αθήνα, έχεις καταλάβει όλη την Ελλάδα, ποιος ο λόγος να πας τώρα να ναυμαχίσεις με τους Έλληνες στα στενά της Σαλαμίνας. Και μάλιστα του είπε ότι οι Έλληνες είναι καλύτεροι, οι άντρες είναι καλύτεροι από τους δικούς σου άντρες, όπως οι άντρες είναι καλύτεροι, πιο δυνατοί από τις γυναίκες. Και μάλιστα η ίδια του είπε ότι οι καλοί βασιλείς έχουν κακούς δούλους, ενώ οι κακοί βασιλείς έχουν καλούς δούλους. Εσύ, του είπε, είσαι ένας άριστος ηγέτης και έχεις κακούς συμβούλους. Ήταν προφανές ότι ο Ξέρξης δεν την άκουσε. Άκουσε τους στρατηγούς του,
Η ιστορία είναι γνωστή. Η Αρτεμισία ήταν παρούσα στη μάχη με 5 πλοία και μάλιστα σε ένα σημείο όταν κινδύνευε να πιαστεί από τους Έλληνες έκανε κάτι το οποίο έδειχνε και τον αδίστακτο χαρακτήρα της. Δεν δίστασε να στραφεί εναντίον των περσικών, ενός περσικού πλοίου, ενώ και η ίδια ανήκε στον ίδιο στόλο, να το βυθίσει και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει στους Αθηναίους, στους Έλληνες που ήταν εκεί στο ελληνικά πλοία που την καταδίωκαν, να τους μπερδέψει τελείως, γιατί σου λέει αυτή εδώ βυθίζει περσικό πλοίο, άρα πρέπει να είναι δική μας. Εν πάση περιπτώσει κατόρθωσε να διαφύγει, αλλά μετά από αυτό όπως καταλαβαίνετε ο Ξέρξης την είχε σε μεγάλη υπόλοιψη και αποδέχτηκε την σύμβουλή της να φύγει από την Ελλάδα και να αφήσει εδώ ένα στρατό υπό τον Μαρδόνιο, ο οποίος θα αναλάμβανε να κυριαρχήσει. Όλοι ξέρουμε ότι έχασε ο Μαρδόνιος την μάχη των Πλατεών και μετά από αυτό έφυγε και ο εναπομείναν περσικός στρατός από την Ελλάδα, την τότε Ελλάδα. Λοιπόν, 1538 έχουμε μια άλλη ναυμαχία, την ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαραϊντίν Πασά, γνωστότερος ως Μπαρμπαρόσα, κατά ναυμαχή τον συμμαχικό στόλο με επικεφαλή τον Γενοβέζο Ναύαρχο Αντρέα Ντόρια. 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20.09. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο στίβο από το 1912 όταν ο Κωστής Τσικλιτήρας είχε πρωτεύσει στο μήκος άνευ φοράς. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σήμερα. 551 π.Χ. γεννιέται ο Κονφούκιος, είναι η εξελινισμένη ονομασία του Κουνγκ Φου Τζου, Κινέζου φιλόσοφου, έζησε περίπου την ίδια εποχή με τον Εσχύλο εδώ στην Ελλάδα. 1924 γεννιέται ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ο πολύ γνωστός Ιταλός ηθοποιός, ο οποίος πέθανε το 1996 και το 1934 γεννιέται η Μπριζίτ Μπαρντό, η Γαλλίδα ηθοποιός, πέθανε το 2025. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. Ο Μάικλ Ντέιβις, ο Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της jazz, φεύγει σαν σήμερα το 1991. Είχε γεννηθεί το 1926 και το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Ηλίας Καζάν. Το όνομά του, το πραγματικό όνομά του Ηλίας Καζατζόγλου, είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη από Έλληνες γονείς. Έφυγε 4 χρονών, πήγανε στη Γερμανία και από εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έγινε γνωστός ως σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, μεγάλα έργα του, Λεωφορείων ο Πόθος, Αμέρικα Αμέρικα, Ανατολικά της ΕΔΕΜ, Το λιμάνι της αγωνίας, μερικά από τα πολύ μεγάλα έργα του. Και το 2016, φύγει από τη ζωή ο Σιμών Πέρες, ο διακεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός, είχε γεννηθεί το 1923. Και νομίζω μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το αυτό που αποκαλώ καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε και νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει από τον Καναδά. Λοιπόν, για να πάμε εκεί έχει φροντίσει να βάλει ένα τραγούδι εδώ του Λέοναρντ Κοέν, ο Νίκος Σκλαβενίτης, πολύ γνωστό, First We Take Manhattan. Λοιπόν, και με αυτό το ωραίο τραγούδι θα πάμε στον Καναδά.

0: Και με αυτό το τραγούδι που τραγουδάει ο Καναδός Λέοναρντ Κοέν, αλλά ένας άνθρωπος που έχει και σχέση με την Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι για αρκετά χρόνια έζησε, δεκαετία του 50 νομίζω ή του 60, δεκαετία του 50 νομίζω έζησε στην Ύδρα, όπου είχε και την περίφημη σχέση με μια κοπέλα από την Σκανδιναβία και έγραψε και το τραγούδι Μαριάν, νομίζω προς τιμήν της. Καλωσορίζουμε από τον Καναδά, από το μακρινό Μόντρεαλ, τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Δημήτρη Κατσαούνη. Ο κύριος Κατσαούνης πήρε τη μεγάλη απόφαση να μεταναστεύσει οικογενειακώς στον Καναδά μέσα στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ξεκινώντας εκεί σχεδόν από το μηδέν. Σήμερα αποτελεί ένα καταξιωμένο στέλεχος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, εργάζεται στην Τέλας και εξειδικεύεται και ασχολείται ενεργά με την τεχνητή νοημοσύνη. Τον καλωσορίζω, αλλά είναι και στην πρώτη γραμμή των δρόμενων της ελληνικής ομογένειας, έτσι. Αγαπητέ Δημήτρη, κύριε Κατσαούνη, σε καλωσορίζω μάλλον στην εκπομπή.
1: Γεια σας κύριε Κοντογιάννη, γεια σας αγαπητέ Δημήτρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το 2015 μετανάστευσα στον Καναδά με την οικογένειά μου. Ήταν μια δύσκολη προσαρμογή. Καμία μετανάστευση δεν είναι εύκολη. Μετά από σχεδόν 12 χρόνια πλέον, όλα τα πράγματα έχουν πάρει μια σειρά. Ασχολούμαι, όπως είπες, με την τεχνητή νοημοσύνη. Δουλεύω σε μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Και το κυριότερο όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Ελλάδα είναι ότι είμαι πολύ ενεργό μέλος της εδώ ελληνικής κοινότητας, η οποία, όπως έχουμε πει και άλλες φορές που έχουμε βγει, έχει ημερήσει ελληνικά σχολεία, σαββατιανά σχολεία, εκκλησίες, πολιτιστικά κέντρα και κάνει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ δουλειά για να διατηρήσει το ελληνικό στοιχείο στον Καναδά.
0: Και μια και αναφέρθηκε στα σχολεία της παροικίας εκεί πέρα, ήθελα να σε ρωτήσω ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες και προκλήσεις, τουλάχιστον όσο αφορά τη διατήρηση των ελληνικών σχολείων και θεσμών, γιατί σε άλλα μέρη του κόσμου υπάρχουν προβλήματα χρηματοδότησης και ακόμη και παιδιών, δηλαδή δεν υπάρχουν πολλά παιδιά σε κάποιες χώρες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι η εξής. Να αρχίσουμε λίγο να βάλω λίγο μια εικόνα. Το Μόντρεαλ ή το Μοντρεάλ, ανάλογα με το να το πούμε την αγγλική ή τη γαλλική ονομασία, εδώ στο Μόντρεαλ είναι Μοντρεάλ και αυτό έχει σχέση με αυτό που θα πω για τα σχολεία. Στο Μόντρεαλ λοιπόν υπάρχουν περίπου 70.000 Έλληνες, μάλλον ελληνικής καταγωγής κάτοικοι. Κάποιοι είναι που είχαν έρθει από δεκαετίες του 50 του 60, κάποιοι άλλοι έχουν έρθει λίγο αργότερα, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι γενιές των μεταναστών πλέον εδώ έχουν περάσει στη δεύτερη και τρίτη γενιά. Δηλαδή τα παιδιά έχουν

0: γεννησία.
1: Και τέταρτη.
0: Και τέταρτη, ακριβώς. Ναι. Και τέταρτη, αν σκεφτεί κανείς ότι η ελληνική παροικία, η ελληνική κοινότητα γιορτάζεται 120 χρόνια, 120 χρόνια ζωής σημαίνει όχι μόνο 4, νομίζω είναι σχεδόν 5 γενιές, ναι, ναι. Εξαρτάται τώρα πώς.
1: Ναι, με τις
0: είναι, λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι τα παιδιά αυτά σιγά σιγά ενσωματώνονται στην εδώ κοινωνία, οι γάμοι πάβουν να είναι μόνο Ελληνοορθόδοξοι, δεν παντρεύονται μεταξύ τους μόνο, παντρεύονται και με ανθρώπους που έχουν γνωρίσει από άλλες κουλτούρες, με αποτέλεσμα οι μεικτοί αυτοί γάμοι να οδηγούν σε μια εισαγωγικά αφελληνοποίηση της καινούργιας οικογένειας. Γιατί η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο σπίτι πάβει να είναι αποκλειστικά τα ελληνικά, μπορεί να είναι πολύ συχνά τα γαλλικά, γιατί το Μόντριαλ βρίσκεται στο Κεμπέκ, το οποίο είναι η γαλλόφωνη επαρχία του Καναδά και έχει επίσημη γλώσσα τα γαλλικά, η οποία είναι υποχρεωτικά η πρώτη γλώσσα. Ακριβώς. σωστό το Κεμπεκουά, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα γαλλικά εδώ έχουν έναν ιδιωματισμό που αν έρθει κάποιος, ενώ θα μπορεί να μιλήσει και να τον καταλάβουν, όταν θα ξεκινήσει να ακούει τι του λένε, θα παραξενευθεί μέχρι να συνηθίσει πώς ακριβώς. Αλλά είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, αυτό γιατί είναι τόσο σημαντικό. Είναι σημαντικό διότι το Κεμπέκ, επειδή είναι η μόνη γαλλόφωνη επαρχία του Καναδά, έχει περάσει πάρα πολύ σημαντικούς νόμους επιβάλλοντας τη χρήση της γαλλικής γλώσσας σχεδόν σε όλους τους τομείς της ζωής. Δηλαδή, μια επιχείρηση που έχει από 50 εργαζομένους και πάνω, μόνο γαλλικά μπορεί να επικοινωνεί μεταξύ της. Μεταξύ τους εργαζόμενοι, έτσι. Ναι. Είναι δηλαδή πάρα πολύ αυστηρό και υπάρχει και το καταλαβαίνω από μια άποψη ότι είναι ο τρόπος να διατηρήσουν
1: την
0: κουλτούρα τους. Διότι βρίσκονται σε μια περιοχή όπως είναι η Βόρειος Αμερική με 400 εκατομμύρια πληθυσμό, μιλάω τώρα για τις ΗΠΑ και τον Καναδά που είναι στενά συνδεδεμένες, θα πούμε και γι' αυτό, αλλά από τα 400 αυτά εκατομμύρια τα 365, τα 380 μιλάνε αγγλικά. Οπότε είναι πολύ μικρό το ποσοστό των ανθρώπων εδώ στην περιοχή της Βόρειος Αμερικής που μιλάνε γαλλικά, με αποτέλεσμα το Κεμπέκ να έχει βγει να έχει κάνει μια εκστρατεία εδώ και τα τελευταία 30-40 χρόνια, η οποία εντείνεται όσο περνάει ο καιρός να διατηρήσει τη γλώσσα του. Και είναι λογικό, δεν είναι κακό. Γιατί δεν είναι κακό, διότι τα παιδιά εδώ στο Κεμπέκ όταν τελειώνουν το σχολείο, αγγλικά και γαλλικά, έτσι, δηλαδή είναι δίγλωσσα και τα δικά μας παιδιά τώρα στο ελληνικό μας σχολείο είναι τρίγλωσσα. Και όταν λέω είναι τρίγλωσσα, εννοώ ότι τελειώνουν στο δημοτικό την ίδια γραμματική που κάνουν και τα παιδιά στα ελληνικά σχολεία. Και πάμε τώρα να δούμε γιατί αυτό είναι δύσκολο. Αυτό είναι δύσκολο, διότι καταρχήν όπως είπαμε, δεν είναι τόσο θέμα δυσκολίας στα παιδιά ότι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, όσο ότι τα ελληνικά, αν δεν μιλούνται στο σπίτι, αν δεν έχεις παραστάσεις ελληνικών και έξω από το σχολείο, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να τα εμβαθύνεις και να φτάσεις. Και δεν είναι και η ευκολότερη γλώσσα του κόσμου, έτσι, μην το συζητάμε. Εντάξει. Άρα λοιπόν αυτό είναι μία από τις δυσκολίες. Μία δεύτερη δυσκολία είναι η χρηματοδότηση. Διότι το κράτος, η επαρχία του Κεμπέκ υποστηρίζει τα ελληνικά μας σχολεία μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν πάβει να είναι ένα ιδιωτικό σχολείο στο οποίο οι γονείς πρέπει να καταβάλουν ένα σημαντικό ποσό για δίδακτρα στα παιδιά. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν από μόνο του αποτελεί μερικές φορές έναν ανασταλτικό παράγοντα, διότι υπάρχουν πάρα πολλά δημόσια σχολεία εδώ τα οποία δεν πληρώνουν απολύτως τίποτα. Οπότε εκεί αρχίζει και γίνεται. Πολλές φορές θα φέρω ένα παράδειγμα, είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες οι οποίοι συνδράμουν ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να παρακολουθήσουν. Τώρα, το ελληνικό κράτος μας στέλνει δασκάλες, μας στέλνει βιβλία. Θα μπορούσαν να είχαμε λίγο περισσότερους δασκάλους, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω και τη δυσκολία που υπάρχει και στο ελληνικό κράτος. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό και είναι κάτι το οποίο είχαμε την ευκαιρία μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα να υποδεχθούμε την Υπουργό Παιδείας της Ελλάδας, τη Σοφία Τζαχαράκη, η οποία ήρθε, επισκέφτηκε τα σχολεία μας, Και όταν λέω σχολεία, γιατί λέω σχολεία, διότι είναι 5 παραρτήματα ενός σχολείου, τα οποία βρίσκονται σε 5 διαφορετικές περιοχές του ευρύτερου Μόντρεαλ και φιλοξενούν και φοιτούν σε αυτά περίπου 1.100 παιδιά το χρόνο. Δηλαδή σε 6 τάξεις δημοτικού.
1: Α, δημοτικό. Υπάρχουν,
0: δημοτικό. Και υπάρχει τώρα μια προσπάθεια να το αναπτύξουμε και στο γυμνάσιο. Αλλά στο γυμνάσιο αντιμετωπίζουμε ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες, διότι το γυμνάσιο δεν έχει καμία υποστήριξη από την επαρχία του Κεμπέκ, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση που υπάρχει εκεί. Το γυμνάσιο σε πολλές οικογένειες, για πολλές οικογένειες είναι ο χώρος στον οποίο θέλουν το παιδί τους να κοινωνικοποιηθεί, ώστε να γνωρίσει την κοινωνία του Κεμπέκ, με αποτέλεσμα να λένε ότι εντάξει, πήγε στο δημοτικό, στο ελληνικό σχολείο, έμαθε τα ελληνικά, οκ, έχει πάρει. Αλλά τώρα θέλω να κοινωνικοποιηθεί με τον κόσμο που θα
1: μεγαλώσει.
0: Δηλαδή να μην είναι μια. Να εσωματωθεί ακριβώς. Και αυτό είναι ακόμα μία από τις δυσκολίες. Είμαστε στα πρώτα βήματα που έχει ξεκινήσει το γυμνάσιο. Θα δούμε
1: ξεκίνησε.
0: Πώς θα προχωρήσει τα παιδιά που πάνε εκεί.
1: Ξεκίνησε.
0: Έχει ξεκινήσει, είναι γύρω στα 6-7 χρόνια. Απλά Μάλιστα. δεν έχει τόσα πολλά παιδιά όσα έχει το δημοτικό, έτσι.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι δεν έχει και 5 παραρτήματα, έτσι δεν είναι. Θα έχει 1, 2.
0: Όχι, ένα παραρτήμα. Ένα ακριβώς. Ένα είναι. Αυτό είναι, παίζει και ρόλο ότι δεν είναι εύκολο να έρχονται τα παιδιά όπως είναι στα 5 παραρτήματα, που στην ουσία έχει πάει το σχολείο κοντά στις γειτονιές τους και όχι το παιδί στο σχολείο. Οπότε εδώ υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία. Για να γυρίσω λίγο στην επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας, θεωρώ ότι είχαμε την ευκαιρία να της δείξουμε όλα αυτά τα οποία κάνουμε. Νομίζω ότι κατενθουσιάστηκε και νομίζω ότι αυτό που εμείς θα μπορούσαμε να κερδίσουμε λίγο περισσότερο από την στενή σχέση με την Ελλάδα, πέραν από την παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που κάνει, το online, όλα αυτά που έχουν γίνει τώρα που βοηθάνε, θα ήταν αν η Ελλάδα μπορούσε να μας βοηθήσει να οργανώνουμε πιο περισσότερες επισκέψεις στην Ελλάδα.
1: Παιδιών εννοείς, αυτά τα καλοκαιρινά camps που λέμε, τις κατασκηνώσεις κατά κάποιο τρόπο.
0: Όχι μόνο κατασκηνώσεις, θα έλεγα ναι, οι κατασκηνώσεις είναι το ένα κομμάτι, αλλά και ξεναγήσεις.
1: Ναι, είναι το πακέτο όλο. Είναι το πακέτο όλο. Δηλαδή έρχονται για διακοπές και ταυτόχρονα τους πηγαίνουν σε πολιτιστικά, σε μνημεία κτλ. Έτσι, όλο το πακέτο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, όταν ακούει ένα παιδί στην τάξη, μαθαίνει για την ιστορία, για τις Μυκήνες, για τη Σπάρτη, για τον Τροϊκό Πόλεμο, ακούει όλα αυτά, είναι άλλο μετά να το φέρεις στην Ελλάδα και να πας και να του δείξεις. Να, εδώ ήταν ο Λεωνίδας με τις Θερμοπύλες, εδώ ήταν ο τύπος του Μαραθώνα, εδώ είναι. Δηλαδή, αλλάζει, δημιουργεί παραστάσεις, δένεται με την κουλτούρα του και με την ταυτότητά του και νιώθει ότι είναι μέρος και αυτός αυτής της ιστορίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν βρίσκεσαι σε μία ξένη χώρα, διότι στην ουσία μην ξεχνάμε, ο Καναδάς και η Αμερική, αλλά ο Καναδάς κατά κόρον είναι ένα μοσαϊκό από κουλτούρες. Είναι δηλαδή μία χώρα στην οποία υπάρχουν από παντού.
1: Ναι, και εντείνεται αυτό, θα έλεγα. Εντείνεται, έτσι, γιατί ο Καναδάς έχει μία μεταναστευτική πολιτική, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω και από άλλους φίλους που μιλάμε. Πολύ ανοιχτή, υποδέχεται κόσμο από όλα τα μέρη του κόσμου και ειλικρινά δεν ξέρω σε 10, 20, 30 χρόνια από σήμερα πώς θα μοιάζει ο Καναδάς.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει και σφίγγει λίγο ο κλειός και εδώ, γιατί το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα με την ανοιχτή μεταναστευτική πολιτική είναι ότι ο Καναδάς είναι μια χώρα με αρκετά κοινωνικό κράτος. Το πρόβλημα του κοινωνικού κράτους είναι ότι οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρει το κράτος στους πολίτες της έχουν αρχίσει και πιέζονται από τον αριθμό των πολιτών σε σχέση με τη δυνατότητα των υπηρεσιών να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, τα νοσοκομεία παλιά στον Καναδά ήταν διαβόητα για το πόσο καλά είναι. Η ιατρική περίθαλψη στον Καναδά ήταν η καλύτερη περίθαλψη που ακουγόταν. Δυστυχώς, λόγω του αριθμού των ανθρώπων, ο Καναδάς έχει αυξηθεί σε 10 εκατομμύρια τα τελευταία 12 χρόνια.
1: Τόσο πολύ,
0: Τώρα αν δεν είναι 10 και είναι 7,
1: δεν έχει σημασία,
0: το νούμερο είναι εξωτερικό σε σύγκριση. Ναι, με αποτέλεσμα όμως να μην έχει, χωρίς όμως να έχει αυξηθεί και ο αριθμός κατά κεφαλήν, ας πούμε, των γιατρών που υπάρχει στο, ναι. στο γενικό πληθυσμό ακριβώς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρει γιατρό. Ένα μεγάλο κομμάτι των Καναδών δεν μπορεί να βρει γιατρό, δεν είναι εύκολο.
1: Δηλαδή για να κλείσεις έχει... ραντεβού χρειάζεσαι πόσο χρόνο?
0: Ακριβώς. Ξεκινάτε. Ανάλογα δηλαδή με το περιστατικό, για παράδειγμα. Ναι. Δηλαδή μπορεί να σου πάρει σε δερματολόγο ένα χρόνο.
1: Ένα χρόνο.
0: Εντάξει. Ένα χρόνο. Τώρα βέβαια, αν νιώθεις ότι έχεις κάτι σοβαρό, πας στο emergency,
1: ναι, στο
0: όπου
1: έκτορες.
0: Μέσα σε ένα 24ωρο θα σε δούνε. Αλλά εντάξει, δεν είναι το ίδιο έτσι. Δεν είναι όπως υπήρχε παλιά. Δηλαδή δεν υπάρχουν οι λεγόμενοι στον Καναδά. Αντίθεση με την Ελλάδα, εάν ένας γιατρός στην Ελλάδα σου πει πρέπει να πας να πάρεις ένα φάρμακο, πας στο φαρμακείο και σου το δίνουν.
1: Να, ναι.
0: Εδώ πρέπει να πάρεις μέσα συνταγή.
1: Πάντως και στη Δυτική Ευρώπη, αγαπητέ Δημήτρη, το ίδιο πράγμα γίνεται. Δεν μπορείς να πάρεις φάρμακο από το φαρμακείο εάν δεν στο γράψει ο γιατρός, έτσι. Στην Ελλάδα
0: ακριβώς,
1: είμαστε λίγο, θα έλεγα και καλύτερα θα έλεγα, γιατί εντάξει κάποια φάρμακα θα πρέπει να στα γράψει ο γιατρός, αντιβιωτικά κτλ.
0: Θα σου απαντήσω, είχα απόλυτο δίκιο. Θα σου πω τι έπαθα μια φορά. Μια φορά μου τελείωσε, πώς το λένε, εγώ παίρνω ένα χάπι για τη χοληστερίνη,
1: ναι.
0: Που μικρός έτσι. Λοιπόν, μου τελείωσαν τα χάπια, πάω να πάρω, πώς το λένε, το μου λέει ο φαρμακολόγος, έχει λήξει λέει η συνταγή σου. Παίρνω το γιατρό τηλέφωνο, είναι διακοπές. Και βρέθηκα τώρα να είμαι στο ενδιάμεσο μέχρι να γυρίσει ο γιατρός να μου δώσει την καινούργια συνταγή για να συνεχίσω να παίρνω το χάπι. Ο φαρμακοποιός δεν έχει δικαίωμα να σου δώσει κανονικά τη συνταγή σου έτσι. Πήγα λοιπόν σε έναν άλλο γιατρό και πήρα για μια προσωρινή συνταγή του, γιατί έχει πρόσβαση, αυτό είναι το μόνο καλό, έχει πρόσβαση στα ιατρικά σου δεδομένα, και βρήκα σε έναν άλλο γιατρό, πλήρωσα ιδιωτικό γιατρό αυτή τη φορά, για να μου γράψει μια συνταγή για ένα διάστημα μέχρι να επιστρέψει ο άλλος από τις διακοπές. Είναι διάφορα προβληματάκια, τα οποία όμως σε τελική ανάλυση ίσως έχουν και καλύτερο έλεγχο, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν παίρνει ο καθένας ότι φάρμακο να είναι όπως να είναι. Είναι πολύ, πολύ πιο ελεγχόμενο. Για να επιστρέψουμε τώρα στο κομμάτι της ελληνικότητας και των σχολείων. Εδώ λοιπόν αυτό που ζητάμε και θα μπορούσαμε αν είναι δυνατόν, θα ήταν την Ελλάδα να μας βοηθήσει να μας οργανώσει αυτές τις επισκέψεις. Δηλαδή, και αν θα μπορούσαμε να μας βοηθήσει να ανταπεξέλθουμε στο κόστος. Όπως εξηγώ, το να πάει ένα παιδί με το σχολείο στην Ελλάδα για 10 μέρες που οργανώνονται αυτές οι εκδρομές.
1: 10 μέρες, νομίζω παραπάνω θα πρέπει να μείνει, γιατί μόνο τα εισιτήρια να έρθεις και να πας πίσω στον Καναδά, πόσο είναι.
0: Αυτό λέω. Κι όμως. Είναι $1,200 Καναδά περίπου το να πας με το εισιτήριο, και είναι το οποίο, εντάξει, για να βάλω το όλο κόστος, γιατί ο γιος μου τελειώνει τώρα και θα ήθελα να τον στείλω το καλοκαίρι, αλλά είναι κάτι το συζητάμε αν αξίζει, γιατί πραγματικά για 10 μέρες δεν ξέρω αν αξίζει, είναι γύρω στις 4,000 με $4,500 για 10 μέρες. Αυτό είναι πάρα πολύ ακριβό για τα περισσότερα παιδιά που είναι στο σχολείο. Και σκεφτόμαστε με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να η Ελλάδα να μας προσφέρει, ξέρω εγώ, τις κατασκηνώσεις ή κάτι το οποίο να είναι κάπως πιο, ώστε αυτό το κόστος να πέσει, να γίνει πιο προσιτό το ταξίδι στην Ελλάδα. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά που είναι στο σχολείο πραγματικά είναι Ελληνόπουλα. Και θα πω ένα έτσι συγκινητικό περιστατικό. Πέρσι τους ζήτησε η δασκάλα να ζωγραφίσουν το σώμα τους. Και πήραν όλα χρώματα και ζωγραφίζανε. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να ζωγραφίσουν τα όργανα, ας πούμε, την καρδιά του σώματος, όλα τα ζωγράφισαν με μπλε, ελληνικό μπλε. Ενώ όταν ζωγραφίζαν το κεφάλι, όταν είναι πράσινο, κόκκινο, γιατί μεγαλώνουν στον Καναδά, νιώθουν ότι είναι, αλλά την καρδιά τους, η καρδιά τους νιώθουν ότι είναι ελληνική, ότι είναι μπλε. Αυτό λοιπόν για μένα ήταν πάρα πολύ συγκινητικό να το έμαθα. Γιατί εντάξει, τώρα παιδιά μιλάμε ηλικίας από 8 μέχρι 7 μέχρι 11, ναι, 12, ναι. Πότε είναι το δημοτικό ηλικίας.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς. Εγώ έτυχε πριν από πολλά χρόνια, έτσι, όταν ήμουν και εγώ φοιτητής στην Αμερική και τα λοιπά, που θυμάμαι σε κάποιες ομογενειακές εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη που ερχόντουσαν συγκροτήματα από το Μοντρεάλ, τον Καναδά, και χορεύανε. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Με τις,
0: ναι,
1: είχε κάνει μεγάλη εντύπωση.
0: Ναι,
1: είμαι σίγουρος.
0: Έχουμε μεγάλες, πώς το λένε, ειδικά στους χορούς εδώ, το Μόντρεαλ, νομίζω πρέπει να είναι κορυφαίο στη Βόρεια Αμερική, μιλάω για τους ελληνικούς χορούς και για τις ελληνικές. Τώρα, το άλλο το οποίο ζητήσαμε και ελπίζω, να μπορεί να γίνει, θα ήταν να έρχονται περισσότερα, να βοηθήσει η Ελλάδα περισσότερο πολιτιστικές εκδηλώσεις από την Ελλάδα να έρχονται για tour στον Καναδά. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να βλέπουμε, ας πούμε, ένα θέατρο. Mm-hmm. Ένα θέατρο ελληνικό να μπορούμε να το δούμε στο... Ναι, έχουμε δική μας θεατρική ομάδα, αλλά δεν είναι το ίδιο τώρα, έτσι, δεν είναι...
1: Τραγουδιστές δεν έρχονται, συγγνώμη που σε ρωτάω, τραγουδιστές έρχονται. Αυτοί πρέπει να έρχονται.
0: Αλλά έρχονται περισσότερο, ναι, έρχονται περισσότερο ως όχι τόσο ως πολιτιστικό γεγονός, περισσότερο γιατί οι νέοι άνθρωποι εδώ ακούνε τη μουσική στην Ελλάδα, τραγουδάνε, θέλουν να τους δούνε, ναι, αυτό γίνεται. Αλλά μιλάω και για, κάποιο πολιτιστικό...
1: Κάποιες εκθέσεις, κάποιες εκθέσεις, έτσι δεν είναι...
0: Και έχει γίνει αυτό, έτσι, δηλαδή, mm-hmm. εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ όμορφο εκθεσιακό κέντρο, το Point Acalliev, στο οποίο έχουν στείλει από την Ελλάδα θέματα που αφορούν τον Τροϊκό πόλεμο. Mm-hmm. Ήρωες του, ήρωες του Ομήρου, όπως έτσι νομίζω λέγεται η έκθεση, Ελλάδος. Αλλά είναι καταπληκτικό, πήγα και την είδα, τι να πω, ένιωθα ότι βρίσκομαι σε ένα ελληνικό μουσείο, έχουν στείλει καταπληκτικά εκθέματα, πράγματα δηλαδή τα οποία βλέπεις και λες, ρε παιδί μου, πώς φύγανε αυτά στην Ελλάδα. Είναι γιατί πράγματι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, επέκταση από το Υπουργείο Πολιτισμού από ό,τι καταλαβαίνω, να εκθέσει τον ελληνισμό και στο εξωτερικό. Και είμαστε τυχεροί που εδώ στο Μόντρεαλ είχαμε αυτή την ευκαιρία και έχουμε ακόμα, δηλαδή μέχρι το Μάρτιο κρατάει αυτή η έκθεση. Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή τα παιδιά που πάνε, και ευτυχώς όλα μας τα σχολεία έχουν κάνει επίσκεψη σε αυτή την έκθεση, το οποίο είναι φοβερό.
1: Ναι. Πολύ έτσι να πω, ενδιαφέροντα και σημαντικά αυτά που λες. Το έχουμε, τουλάχιστον εμείς εδώ στην εκπομπή, το έχουμε συναντήσει και σε άλλες χώρες αυτά τα αιτήματα, δηλαδή η μεγαλύτερη επαφή των παιδιών ιδίως, των νεότερων γενεών με την Ελλάδα και από τη Λατινική Αμερική, από πολλές χώρες. Μας έχουν πει πολλές φορές πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα, τα παιδιά αυτά γυρίζουν σε αυτές τις χώρες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες και ασφαλώς και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως τα εκθέματα, αρχαία εκθέματα και ούτω καθεξής. Τώρα, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος κυλάει λίγο, να έρθουμε λίγο στη σημερινή κατάσταση, γενικότερη κατάσταση στον Καναδά σήμερα. Ποιο είναι το κοινωνικό και οικονομικό κλίμα, πώς επηρεάζουν βασικά οι διεθνείς εξελίξεις, ο πληθωρισμός, οι πρόσφατες πολιτικές συζητήσεις?
0: Ναι. Ο Καναδάς βρέθηκε να έχει έναν οικονομικό εταίρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος ήταν τόσο συνδεδεμένος με την οικονομία του Καναδά που, τι να πω, σχεδόν το 80% της οικονομίας του Καναδά ασχολείται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, ό,τι παράγει ο Καναδάς εδώ πέρα ήταν τροφοδότης, ο κύριος τροφοδότης των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά παράλληλα και ο μεγαλύτερος εισαγωγέας προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι οι 39 από τις 51 πολιτείες έχουν τον Καναδά ως το νούμερο ένα εξαγωγικό τους συνεργάτη.
1: Προορισμό.
0: Ναι, προορισμό, ακριβώς. Στην ουσία λοιπόν, αυτές οι δύο οικονομίες ήταν πάρα πολύ συνδεδεμένες. Ένα αυτοκίνητο για να φτιαχτεί, ας πούμε, μπορεί να πήγαινε πέρα δόθε στα σύνορα για διάφορα
1: ανταλλακτικά
0: και 30
1: και
0: 40 φορές.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν τώρα αυτό με την έλευση έτσι των ταρυφών και αυτής της στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών ότι έχω έλλειμμα, δημοσιονομικό έλλειμμα σχετικά με το, μάλλον έχω έλλειμμα στο ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών με μία χώρα, άρα θα βάλω ταρύφες. Αυτό ξέχασε να κοιτάξει ότι ο λόγος που ο Καναδάς εξάγει περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι επειδή εξάγει πετρέλαιο. Αναφερέσουμε το πετρέλαιο, το οποίο εξάγει μάλιστα σε πολύ καλή τιμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες
1: και φυσικό αέριο, έτσι, και φυσικό αέριο.
0: Ναι, αλλά αυτό που θέλω να πω για να δείξω το... Δηλαδή ο Καναδάς, να το πω με μια απλή... Είχε σιγουριά ότι θα στέλνω στις Ηνωμένες Πολιτείες το πετρέλαιό μου και δεν υπάρχει λόγος να φτιάξω εγώ δηληστήρια ή να βρω άλλους αγοραστές. Αυτό, δυστυχώς, έχει αλλάξει. Και επειδή έχει αλλάξει, περνάμε μια δύσκολη περίοδο, στην οποία όμως έχουν ανοίξει τα μάτια τόσο της κυβέρνησης όσο και των Καναδών, και προσπαθεί να ανοίξει και να χτίσει νέους εμπορικούς διάβλους. Είδατε τώρα ότι με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να είναι η πρώτη, έγινε η πρόταση να είναι associate member. Τώρα τι σημαίνει αυτό και πώς θα προχωρήσει, μένει να το δούμε. Αλλά και μόνο που έγινε αυτό σαν συζήτηση, σαν πρόταση, θεωρώ ότι δείχνει ότι πλέον ο Καναδάς προσπαθεί να σταθεί ανεξάρτητος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα γίνει άμεσα. Δεν γίνεται αυτό να γίνει άμεσα. Και επειδή δεν γίνεται να γίνει άμεσα, αυτό επηρεάζει την καναδική οικονομία. Δεν το συζητάμε. Είναι πολύ πιο ακριβά ορισμένα πράγματα. Υπάρχει μια ανεργία η οποία σιγά σιγά αυξάνεται, όσο τα προϊόντα αυτά που πουλιόντουσαν στην Αμερική δεν πουλιούνται τόσο πολύ λόγω των αυξημένων ταρυφών. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια περίοδος στην οποία ο Καναδάς αναδιοργανώνεται και ανασυγκροτείται. Έχει ένα μεγάλο αβαντάζ. Είναι μια ενεργειακή υπερδύναμη. Ναι. Έχει τεράστια αποθέματα ενέργειας, είτε αυτά είναι φυσικό αέριο, είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι υδροηλεκτρική ενέργεια που έχει το Κεμπέκ πάρα πολύ. Έχει τεράστιες εκτάσεις καλλιέργειας, για παράδειγμα νομίζω είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ποτάσας. Ναι. Η οποία βέβαια είναι το μεγαλύτερο μέρος πάει στην Αμερική, έτσι, δηλαδή ναι. Το 70% της παραγωγής της ποτάσας του Καναδά που έγινε στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι ο Καναδάς μπορεί να γίνει ο οικονομικός συνέτερος σε πάρα πολλές οικονομίες οι οποίες θέλουν να διαφοροποιήσουν τους προμηθευτές τους. Yeah. Και αυτό προσπαθεί να χτίσει. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται λιμάνια, χρειάζεται και χρόνο. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αύριο το πρωί. Αλλά η στρατηγική έχει γίνει. Υπάρχει κοινή αποδοχή από όλο τον πολιτικό κόσμο του Καναδά ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνει ο Καναδάς. Έχει τεράστια δυνατότητα στην τεχνολογία. Στο AI έχει γίνει από τους πρωτοπόρους με data centers και βέβαια έχει και μία πώς έχουμε στην Ευρώπη μία στρατηγική για την προστασία των δεδομένων, η οποία είναι αντίστοιχα αυστηρή ή τέλος πάντων όχι αντίστοιχα, αλλά είναι πολύ πιο κοντά στην Ευρώπη. Δεν είναι όπως είναι στις ΗΠΑ που είναι λίγο πιο ανοιχτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν ο Καναδάς με την Ευρώπη θεωρώ ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για να βρούνε το καταλληλότερο μείγμα συνεργασίας να ωφεληθούν από κοινού.
1: Ναι, στο μέτρο φυσικά που αυτό χρειάζεται χρόνος, και στο χρόνο πάνω δεν ξέρει κανείς και τι γίνεται, γιατί μπορεί να αλλάξει και η ηγεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε πάμε πάλι τέλος πάντων.
0: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει πίσω όμως η στρατηγική αυτή, και θα σου πω γιατί. Διότι νομίζω ότι άπαξ την έπαθε μία φορά, δεν θα σταματήσει, θα συνεχίσει. Ο Καναδάς είναι ανοιχτός να συνεχίσει να κάνει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι δεν θέλει να έχει
1: εξάρτηση τόσο μεγάλη. Έτσι.
0: Ναι, ένα λόγος που κατέρευσε η συμφωνία, αν είναι αλήθεια αυτά που μαθαίνω, είναι ότι ζητούσε ένας όρος μέσα εκεί, έλεγε ότι δεν θα έχεις τη δυνατότητα να έχεις άλλες εμπορικές συμφωνίες. Εντάξει, αυτό δεν μπορούσε να το δεχθεί ο Καναδός Πρωθυπουργός, έτσι. Δεν ήταν. Οπότε νομίζω ότι αυτός ήταν ένας. Αλλά και πάλι δεν την έχω δει, δεν την ξέρω. Ξαναλέω ότι έχει
1: τελευταία, στο Καναδά, έτσι. Τελευταία ερώτηση, μάλλον δύο ερωτήσεις, αν μπορείς να τις απαντήσεις σε 2-3-4 λεπτά το πολύ. Το ένα αφορά τους Έλληνες επαγγελματίες, επιστήμονες του Καναδά που δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως εχμής, όπως είναι τηλεπικοινωνίες και AI, όπως εσύ. Αν μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα μεταφοράς τεχνογνωσίας προς την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, μια ελληνική οικογένεια που σκέφτεται σήμερα να κάνει το ίδιο βήμα και να μεταναστεύσει στον Καναδά. Ποια εφόδια χρειάζεται για να το κατορθώσει?
0: Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο. Νομίζω ότι αυτό είναι το κυριότερο. Οι Καναδοί επιστήμονες, όσοι είναι ελληνικής καταγωγής Καναδοί επιστήμονες σε τομείς, οι οποίοι είναι τομείς εχμής, είναι κατά τη γνώμη μου, οι άνθρωποι τους οποίους το ελληνικό κράτος πρέπει να προσεγγίσει. Γιατί πρέπει να τους προσεγγίσει όχι μόνο για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά και για τη δυνατότητα να μπορέσει να πάρει από αυτούς τον καλό λόγο. Είναι πολύ σημαντικό σε μια κοινωνία όταν ακούς Έλληνας να σκέφτεσαι κάτι θετικό. Yeah. Άρα λοιπόν, όσο αυτοί οι άνθρωποι περηφανεύονται που είναι Έλληνες, δεν είναι απαραίτητο να γυρίσουν στην Ελλάδα, μόνο και μόνο που περηφανεύονται, το λένε, το συζητάνε, μιλάνε με καλά λόγια για τη χώρα τους, αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τη χώρα παρά έξω. Και για να γίνει αυτό, μπορεί η Ελλάδα να προσεγγίσει αυτούς τους, να κάνει ένα μητρό, ποιοι είναι πού, να μπορέσει να φέρει σε επαφή νέους φοιτητές ή νέα παιδιά που θα θέλανε να έχουν μια εμπειρία στο εξωτερικό. Είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι που είναι σε πανεπιστήμια θα θέλανε να έχουν Έλληνες φοιτητές να έρθουν, ή τέλος πάντων αν υπήρχε και η δυνατότητα να εργαστούν ως φοιτητές δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πετυχημένοι, θα νομίζω ότι θα το κάνανε. Υπάρχει μια δυσκολία εκεί στο θέμα άδειας εργασίας, αλλά ας το αφήσουμε. Πάμε στο δεύτερο.
1: Στο δεύτερο για την ελληνική οικογένεια. Τι θα πρέπει να τι εφόδια και ιδίως για την αγορά εργασίας εκεί, δηλαδή γιατί θα πρέπει να βρει εργασία.
0: Ναι, λοιπόν, ο Καναδάς είναι μια οικονομία η οποία είναι τεράστια, προσφέρει όλων των ειδών τις εργασίες, αλλά για συγκεκριμένες εργασίες χρειάζεται να έχεις ένα πιστοποιητικό. Δηλαδή πρέπει να έρθεις εδώ, να πάρεις ένα πιστοποιητικό για να μπορέσεις να κάνεις τον οδοντίατρο, για να μπορέσεις να κάνεις το γιατρό. Δεν είναι ότι είναι ελεύθερο. Μπήκες μέσα, λες είμαι αυτό και ξεκινάς το κάθε. Σε άλλες εργασίες, περισσότερο χειρονακτικές, κάτι τέτοιο ίσως δεν είναι απαραίτητο. Τώρα, το Quebec ζητάει, πρέπει να ξέρεις γαλλικά. Αλλιώς αν δεν ξέρεις γαλλικά δεν μπορείς να έρθεις στο Quebec. Αλλά δεν είναι μόνο το Quebec, είναι και άλλες πολιτείες. Η αλήθεια είναι ότι ο Καναδάς έχει σφίξει λίγο τα λουριά όσον αφορά την μετανάστευση, αλλά δεν είναι ότι έχει κλείσει τις πόρτες. Ακριβώς, δεν είναι κλειστές οι πόρτες. Τώρα, αν μια οικογένεια θέλει να φύγει από την Ελλάδα και να έρθει στον Καναδά, είναι κάτι που γίνεται. Απλά πρέπει να έχει άνεση με τη γλώσσα, να είναι διατεθειμένη να αντέξει το κλίμα, το οποίο, δεν σας κρύβω, είναι διαφορετικό από της Ελλάδας, έτσι. Και να μπορεί τα πρώτα χρόνια να προσαρμοστεί με τις εργασιακές απαιτήσεις, ώστε σιγά σιγά να το ανοίξουν οι πόρτες. Αν όλα πάνε καλά τα πρώτα χρόνια, μετά ο Καναδάς σου δίνει τα εφόδια να πας πολύ καλά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη, κύριε Κατσαούνη, να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την, θα έλεγα, πολύπλευρη συνομιλία. Να ευχηθώ ότι το καλύτερο σε σένα, στην οικογένειά σου και σε όλους τους Έλληνες ασφαλώς του Καναδά. Κάθε επιτυχία στο έργο σας και στο επανειδήν που λέμε. Θα τα ξαναπούμε σε κάποιο σημείο και πάλι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να τα πούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για και χαρά σε σένα και στους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Yeah. Να είσαι καλά. Γεια, γεια. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Κατσαούνη από τον Καναδά, το Montreal συγκεκριμένα. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα, 4 με 5 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Γρίσα Μπιλάλη. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για απλειοδοσία μέτρων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει προτάσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και η έλεγχη συστατικότητα στο σημείο της φωνικής έκρηξης της περασμένης Παρασκευής στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στα γειτονικά ακίνητα προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δομικών βλαβών. Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης δήλωσε ότι υπάρχουν ήδη οι πρώτες ενδείξεις και εκτίμησε πως η έκθεση αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα. Για τα σενάρια περί διαρροής φυσικού αερίου παρέπεμψε στους ειδικούς και στις αρμόδιες αρχές που διενεργούν την μπουρανάκριση. Νέα στοιχεία στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε στην κατάθεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, η 61χρονη νοσηλεύτρια, η οποία δήλωσε ότι βρισκόταν στο ιατρείο όταν συνέβη το περιστατικό. Όπως ανέφερε, αρχικά είχε πει ότι έφυγε στις 4 και 4, επειδή δεν είχε συνέστηση του χρόνου. Ωστόσο, τελικά αποχώρησε αργότερα. Περιέγραψε ότι επικράτησε πανικός και υποστήριξε πως μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός τους είπε: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Πρόσθεσε ότι μετά το θάνατο του τραγουδιστή δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί και οι ίδιοι εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται ότι η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν χορήγησε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ ο επίσης προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και να αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Βρετανοί υπήκοοι περίπου 25 ετών και κάτοικοι Λονδίνου είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στη βρετανική αεροπορική βάση Fairford, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα στο Ιράν. Οι 5 συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έρευνα τις κινήσεις, τις γνώσεις και τα πιθανά κινητρά τους, επισημένοντας ότι είναι ακόμη πρόωρα τα συμπεράσματα για ενδεχόμενη σύνδεση με γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάντως το Ιράν, όπως μεταδίδει το Sky News, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση.
2: Ο καιρός.
3: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρεια ανεμία έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
5: Earth News Radio 105,8.

Φρέσκο, φρέσκο και γλυκό, σαν να γράφτηκε πριν από λίγα χρόνια ή πριν από λίγο καιρό. Σχετικό είναι το να ορίζεις τόσο πολύ το χρόνο. Τώρα που το θυμηθήκαμε έτσι, 1981 και συμπληρώθηκαν σαν χθες και προχθές 45 χρόνια, κυρίες και κύριοι, από τους πρώτους αγώνες ελληνικού τραγουδιού. Αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, αν θυμάστε καθόλου. Στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας διεξήχθησαν αυτό το διήμερο, δηλαδή 26 και 27 Σεπτεμβρίου του 1981, και μόλις προχθές η ΕΡΤ, στο ert.gr, στην ιστοσελίδα της, ανέβασε ένα σπάνιο οπτικοακουστικό ντοκουμέντο από το αρχείο της ΕΡΤ, για αυτό ακριβώς τον θεσμό, για τους αγώνες τραγουδιού, ελληνικού τραγουδιού. Φυσικά τους είχε διοργανώσει ο σπουδαίος Μάνος Χατζηδάκης, που εκείνη την περίοδο διεύθυνε και το τρίτο πρόγραμμα. Στο οπτικοακουστικό ντοκουμέντο θα δείτε τον, αν μπείτε και το ψάξετε και το δείτε, θα δείτε παρουσιαστή τον Άρη Δαβαράκη με αρκετή αμηχανία και τρακ, κριτές τους Ελένη Βλάχου, Νίκη Γουλανδρή, Νίκο Γκάτσο, Γιώργο Κουρουπό, Άλκη Κυριακίδου Νέστορος, Διονύση Σαββόπουλο, Κική Μορφωνιού, Γιάννη Τσαρούχη και τον πρόεδρο βέβαια της Επιτροπής και της Διοργάνωσης, Μάνο Χατζηδάκη, τον ίδιο. Αν το δείτε στο οπτικό του κομμάτι, ακόμα και χωρίς ήχο, δεν θα το πιστεύετε πόσο πέρασαν τα χρόνια. Όλοι αυτοί που σας αναφέρω και άλλες μορφές, αλλά πιο πολύ εστιάζω στον ίδιο του Χατζηδάκη, στο Σαββόπουλο και στον Τσαρούχη, δεν θα το πιστεύετε πόσο νέοι είναι, πόσο μάχημοι, τι να σας πω, είναι κάτι το συγκινητικό. Από άποψη καλλιτεχνική και τραγουδιστική, να το πω έτσι, μουσική, ήταν μια διοργάνωση που έβαλε το στίγμα της, άφησε το στίγμα και έβαλε πολύ καινούργια πράγματα τότε. Επελέγησαν 30 τραγούδια, πήρανε τα βραβεία οι συμμετέχοντες και ένας από αυτούς ήταν ο Βαγγέλης Γερμανός, που τον ακούσαμε στον περίφημο Λαθρόβιο. Ο Λαθρόβιος λοιπόν, που μιλούσε από τότε για ένα κόσμο υποκριτή, ψεύτη και χαμερπή.

0: Γεια σας λοιπόν, χαίρετε. Μπήκαμε ανορθόδοξα, όπως μας αρέσει καμιά φορά να γινόμαστε λίγο αιρετικοί και να μην ακολουθούμε τη συνήθη σειρά ενός ραδιοφωνικού προλόγου.
1: Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις και εσύ.
0: Και γενικά σήμερα κινούμαστε λίγο ελληνικά, αλλά σε πιο παλιά χρόνια. Τραγούδια όμως που έχουν δυναμική και εξακολουθούμε να τα αγαπάμε πολύ.

Και όταν βλέπεις απέναντί σου τα πρόσωπα των κοριτσιών με τα οποία είμαστε σήμερα, είναι πολύ γκέρλι σήμερα, εντελώς κοριτσίστικη η ομάδα, να χαίρονται και να λένε και διάφορα υπονοούμενα, λέει πω το τραγούδι του χωρισμού και κάτι τέτοια που το παίζαμε και το παίζουμε ανά πάσα στιγμή. Εμένα δεν πήγε ο νους μου στο χωρισμό, αλλά στο σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο λοιπόν, που μετράμε το χρόνο δυστυχώς σχεδόν σπρώχνοντάς τον. Αυτή εδώ είναι η τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη, ενώ Σεπτέμβρη που μας βγήκε ωραίος και φθινοπορεινός και χάρτινος, ο χάρτινος Σεπτέμβρης της καρδιάς μας, Ξανθούλης. Αυτή η τελευταία μέρα λοιπόν του Σεπτέμβρη, η τελευταία Δευτέρα, σήμερα 28, και έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο πολύ φθινοπορεινό, μετά από πολλή ειδησιογραφία, εμείς εδώ, σε εμάς εδώ, μια και πιάσαμε τα πιο δυνατά κομμάτια, τα λίγο πιο vintage τελικά, τα πιο παλιά δεκαετιών που τραγουδούσαμε και που αγαπούσαμε, ας πάω και λίγο στα της συναυλίας της Βύση, αφού τόσος ντόρος έγινε παντού. Συναυλία Άννας Βύση λοιπόν. Σκεφτόμουν ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας και ουσιαστικά σκεφτόμουν την υπερβολή και σκεφτόμουν και τη μαζική αυθυποβολή. Γιατί δεν είναι δυνατόν, όσο και καταπληκτικός καλλιτέχνης να είναι κάποιος, να κρατάει τόσες δεκαετίες χωρίς να είναι απαραίτητα αυτό που λέμε το πιο δυνατό, ξέρω εγώ, καλλιτεχνικά, μουσικά, τραγουδιστικά λαρίγκι. Αρέσει, φαίνεται πολύ. Έχει βρει αυτό που λέμε το μαγικό ραβδάκι. Αλλά μετά σκεφτόμουν ότι γιατί ένα καλό λαρίγκι, όσο καλό και να είναι, πρέπει να αμείβεται τόσο πολύ. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Άννα Βύση, αναφέρομαι σε πάρα πολλά και παλαιότερα και τωρινά ονόματα, αυτό που λέμε, του τραγουδιού, της πίστας, της νυχτερινής μουσικής ζωής, με αφορμή φυσικά και τον άτυχο και αδικοχαμένο Γιώργο Μαζονάκη. Το σκεφτόμουν μέρες τώρα, γιατί ένα όσο καλό λαρίγκι, εκτός αν είναι το λαρίγκι και οι φωνητικές χορδές, το σπάνιο θαύμα της φύσης, της Μαρίας Κάλλας. Αντεκεί να υποκληθείς. Γιατί πρέπει να αμείβεται τόσο πολύ? Γιατί μιλάμε για σύγχρονους μύδες? Γιατί δεν υπάρχει το θηλυκό του μύδα. Δεν μπορούμε να πούμε μύδισες, πάμε αλλού. Γιατί να υπάρχουν τόσοι σύγχρονοι μύδες επειδή τραγουδούν ή επειδή κλωτσάνε μια μπάλα ή επειδή κάνουν κάτι άλλο που εντάξει, στη συνέχεια μπορεί να κοπιάζουν, αλλά στη πραγματικότητα τους το έδωσε η φύση, τους ήρθε λίγο από μόνο τους αδώρο. Και από την άλλη σκεφτόμουν το πλήθος των υποαμοιβόμενων εργαζομένων σε πάρα πολλά πόστα και τι ρόλο παίζει το λεγόμενο σύστημα. Το σύστημα, το άστρο και πάει λέγοντας. Σκέψεις δικές μου, μην δίνετε σημασία. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. 5 με 6 είναι η ώρα μας, το δικό μας ραδιοφωνικό μερίδιο, εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Earth Echo και φυσικά στη Φωνή της Ελλάδας που συνδέεται τώρα μαζί μας. Και απέναντί μου λοιπόν η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Μένουμε εδώ.

0: Εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούτε αλλά και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News κενό Radio, Earth News Radio δύο λέξεις, και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, Messenger, Instagram, Facebook, email ή karagiannipapakier.gr και Viber, το Viber το είπα, το Viber του Radio, και προσπαθώ να πω και τις άλλες πλατφόρμες. Εδώ είμαστε λοιπόν, και σε πολύ λίγο θα πάμε να πιάσουμε αυτό που λέμε το νήμα της επικαιρότητας, από εκεί που το άφησαν οι προηγούμενες εκπομπές.
1: Ίσως μια μέρα νιώσει το λάθος και πει.
0: Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, πάω κατευθείαν στο θέμα. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Παναγιώτης Χαρλάφτης, για τις αυτοψίες που διενεργούνται στην Πλάκα και για την ευστάθεια των γειτονικών κτηρίων, επειδή είχαμε από την Παρασκευή που έχουμε να τα πούμε εμείς την υποψία ότι τα πράγματα δεν θα ήταν καλά σε ό,τι αφορά την απώλεια ανθρώπινων ζώων που καταπλακώθηκαν από τα συντρίμια, από αυτή την φοβερή έκρηξη που συνέβη στο γνωστό κτίριο της Λυσικράτους. Κύριε Χαρλάφτη, κύριε Αντιδήμαρχε, γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Θέλετε λίγο να μας βοηθήσετε, τι έχετε κάνει από το πρωί σχετικά με τις αυτοψίες στην ευρύτερη περιοχή?
2: Ναι, επί της ουσίας σήμερα έκλεισε ο κύκλος των αυτοψιών. Κάναμε μια την Παρασκευή. Απλά υπήρχαν επιχειρήσεις της περιοριστικής μαζί με τα οχήματα, τα αρρωστημένα του Δήμου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια δυσκολία. Σήμερα ολοκληρώσαμε αυτόν τον κύκλο των αυτοψιών. Τις επόμενες μέρες θα συνταχθεί και η έκθεση επικινδυνότητας. Ενδεχομένως τα δύο τα ακίνητα θα πάνε και για επιτροπή τιμωρόπου. Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό προς το παρόν.
0: Πώς την είπατε, δεν τη γνωρίζουμε, πώς την είπατε την επιτροπή?
2: Υπάρχει, πέρα από την επικινδυνότητα που είναι θέμα αμεγώσης πολυδομίας, υπάρχει μετά και τα επικινδύνωση τιμόρροπα, που αυτό είναι θέμα επιτροπής μετά. Δεν είναι μόνο του Δήμου.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτά είναι τα πρώτα βήματα τα οποία έχουμε κατά νου. Δεν σημαίνει τίποτα. Απλά θα πρέπει να συγκληθούν και οι επιτροπές, να τελειώσουμε και εμείς την εργασία μας, προκειμένου να δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Μπορείτε να μας πείτε κάτι από το πού βρισκόμαστε, χωρίς να σημαίνει ότι θα ανακοινώσετε επισήμως εσείς ένα πόρισμα, αν μας το περιγράψετε λίγο?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι αυτά που είπαμε. Δηλαδή, το πιο πιθανό είναι τα δύο να έχουν προβλήματα. Αυτό.
0: Τα όμορα.
2: Τα όμορα, ναι.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
2: Απλά είναι μεικτή η Επιτροπή, έχει μέσα και από το Υπουργείο Πολιτισμού επιδρόμους, έχει διατηρητές της όψης.
0: Ναι, λόγω της περιοχής,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι. Mm-hmm. Ξέρετε, κύριε Χαρλάφτη, αναρωτιόμουν με τις δικές μου βέβαια εκτιμήσεις και γνώσεις, ότι λόγω ακριβώς της περιοχής θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια φοβερή καταστροφή ή πάντως κάτι μη διαχειρίσιμο και σε κτίρια ή μάλλον σε κατασκευές, δεν ξέρω να το πω, σε οικίματα που είναι αρχαιολογικής αξίας. Ευτυχώς απεφεύχθη κάτι τέτοιο, πέρα από το ότι 6 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Δεν προσπερνιέται αυτό. Αλλά σκεφτόμουν ότι λόγω της περιοχής είναι εξαιρετικά πιθανό να φτάναμε και εκεί. Να τρωθεί δηλαδή κάποιο αρχαιολογικής βαρύτητας μνημείο.
2: Κοιτάξτε, τώρα το αρχαιολογικής βαρύτητας εννοείται να είναι χαρακτηρισμένο μνημείο γενικά σαν ακίνητο, γιατί υπάρχουν πολλά κίνητα.
0: Όχι σαν ακίνητο.
2: Δεν υπάρχει κάποιο, ναι, το οποίο να έχει αρχαιολογική αξία.
0: Ναι, το δεύτερο. Το δεύτερο εννοώ.
2: Αξία είναι. Όλα είναι πιθανά.
0: Όλα είναι πιθανά. Τώρα...
2: Δεν το λέω για το περιεκρήξεων ή τα λοιπά. Έτσι, αλλά όταν κάτι είναι 200, 300, 500, 700, 2000 ετών, καταλαβαίνετε ότι.
0: Είναι και ευάλωτο.
2: Ναι.
0: Τώρα, εσείς τι αντιληφθήκατε σε ό,τι αφορά, δεν θα ρωτήσω φυσικά τα αίτια, αυτό είναι θέμα της ανακριτικού, της πυροσβεστικής, αλλά εμείς μάθαμε ότι φαίνονται κάποιες εγκαταστάσεις που έχουν μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά το αέριο, είναι παλιές, δεν είχαν ελεγχθεί. Υπάρχουν καταγγελίες που αναφέρουν για διαρροή πιθανόν και αρκετό χρόνο πριν αερίου.
2: Το πόρισμα είναι κάτι που θα το εκδώσει η αρμόδια υπηρεσία. Ήδη διενεργούνται έρευνες, συνδράμουμε κι εμείς όπου χρειάζεται. Οπότε νομίζω ότι καλύτερα να μείνει στο στόμα των ειδικών το αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το μόνο που μπορώ να πω σαν μηχανικός προσωπική άποψη είναι ότι ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε μια πολύ μεγάλη έκρηξη.
0: Ναι.
2: Γιατί υπάρχει σε ακτίνα 2-3-4 οικοδομικών τετραγώνων. Βλέπουμε σφασμένες τζαμαρίες, πεσμένα ρολά, παραθυρόφυλλα. Σιγά σιγά οι περίοικοι έχουν ξεκινήσει και επισκευάζουν, οπότε έρχεται η περιοχή λίγο σε μια,
0: ηρεμία, κανονικότητα. Ναι.
2: Αλλά εκεί που έγινε η έκρηξη και στα κάποια μέτρα θα υπάρχει μια...
0: Συνήθως κύριε Χαρλάφη, κύριε Αντιδήμαρχε, ποια είναι τα επόμενα βήματα, αν και δεν έχει συμβεί εύκολα μια τέτοια φοβερή έκρηξη, μια τέτοια καταστροφή στη συγκεκριμένη περιοχή και σε άλλη, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας, αλλά τα επόμενα βήματα γενικά, δηλαδή τι θα γίνει τώρα με τους ενίκους των κτίριων που επλήγησαν?
2: Οι πρώτες πληροφορίες δεν αναφέρουν για ενίκους, δηλαδή πέρα από το ζευγάρι, νομίζω, που τους έδωσαν τις βοήθειες την πρώτη μέρα.
0: Ναι.
2: Δεν έχει εμφανιστεί να υπάρχει κάποιος άλλος κάτοικος. Δηλαδή, πέρα από την πολυκατοικία που έχει καταρρεύσει,
0: ναι,
2: με τα γνωστά δυστυχία αποτελέσματα,
0: ναι, ναι,
2: υπάρχει και ένα ζευγάρι, νομίζω, δίπλα που έμενε, το οποίο τραυματίστηκε και διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες. Αλλά τριγύρω δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άλλος διαμένος. Δηλαδή,
0: α, ναι. Αυτά τα κτίρια ήταν έρημα, δεν ήταν, δεν κατοικούνταν?
2: Εγώ πρώτες τις πρώτες βοήθειες. Αλλά τριγύρω δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άλλος διαμένος. Δηλαδή,
0: α, ναι. Αυτά τα κτίρια ήταν έρημα, δεν ήταν, δεν κατοικούνταν.

0: Άρα από αυτή την άποψη, ας πούμε, ότι γλιτώσαμε,
1: ναι, μάλλον δεν υπάρχουν,
0: τα επόμενα, ναι, χειρότερα, ναι, γιατί τα χειρότερα συνέβησαν. Γιατί ξέρετε, αυτά δυστυχώς κυκλοφορούν κιόλας, δηλαδή δεν ήταν ό,τι καλύτερο για την, για την τουριστική εικόνα της πόλης, έστω και αν ήταν τελικά ατύχημα, παύλα δυστύχημα, αλλά ξέρετε, τα νέα κυκλοφορούν και μεγιστοποιούνται κιόλας.
1: Ναι, ισχύει. Γι' αυτό συνιστούμε ψυχραιμία και η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό λέω και καλό θα είναι να από επίσημα χείλη να επιστώσουμε τα αίτημα του στοιχήματος,
0: ναι,
1: προκειμένου να μην επαναληφθεί.
0: Μάλιστα, μάλιστα, κύριε Χαλάφτη. Ωραία. Το ωραίο είναι σχετικό. Φαντάζομαι λοιπόν ότι ο Δήμος έχει αναλάβει με τις υπηρεσίες του και υπάρχει και συνέργεια και από τους υπόλοιπους φορείς, τους συνεργαζόμενους, και συνεχείς διαβουλεύσεις με τις επιτροπές που μας είπατε και με το Δήμαρχο προεξάρχοντα, για να δείτε από εδώ και πέρα τι πρόκειται να γίνει άλλο στην περιοχή.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος έχει δείξει πολύ καλά τα ανακλαστικά και εκ πρώτης ό,τι συμβαίνει είναι δίπλα.
0: Ναι.
1: Οπότε και όποιος άλλος κάτοικος έχει μια ανησυχία, κάτι για το ακινητό του, μπορεί να πάρει στο Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Πολυοδομίας.
0: Ναι.
1: Πολύ ευχαρίστως να κάνω μια αυτοψία, να δούμε αν έχει κάποια προβλήματα.
0: Άρα ουσιαστικά Δήμος Αθηναίων, Πολεοδομία και το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αυτοί είναι οι τρεις, ας πούμε, που πρέπει κάποιος να απευθυνθεί, άμα είναι.
1: Όχι, αυτοψίες κάνουμε συνήθως σαν Πολεοδομία. Το ΤΕΕ έχει ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα και επιστρατεύεται όποτε υπάρχει ανάγκη. Mm-hmm. Ας πούμε, στη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για την Κυψέλη.
0: Ναι, ναι.
1: Πραγματογνώμος είναι τεχνικό επιμελητήριο σύμβουλο του κράτου κιόλα.
0: Έχετε δίκιο, είναι λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαλάφη. Καλό σας απόγευμα.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

Παναγιώτη από την Πάτρα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Τουρνάς Θεός, λέει. Του αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια, μας έχεις καθυλώσει. Ναι, σήμερα εγώ. Είναι επιλογές δικές μου. Επειδή πάντοτε υπάρχει μια αφορμή, όπως το φεστιβάλ λοιπόν ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, οι αγώνες τραγουδιού, ακόμα και ο τίτλος ήταν πολύ ευρηματικός τότε, και λέει ο Ιωάννης, αγαπητή Έλενα καλησπέρα, θυμάμαι σαν τώρα, σαν να μην πέρασε μια μέρα, να παρακολουθούμε το φεστιβάλ της Κέρκυρας, τη μεγαλύτερη εντύπωση μου είχε κάνει η Ιδίλη Τσαλίκη, λέει ο Ιωάννης, και το «Μια βραδιά στο Λούκι των αδερφών Κατσιμίχα». Γιατί ήμουν θαμώνα του συγκεκριμένου μπαρ στη Χάριτος. Θα το ξαναδώ για να θυμηθώ τα νιάτα μου.

0: Συνομιλήσαμε λοιπόν με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Παναγιώτη Χαρλάφτη, για τις αυτοψίες και τους ελέγχους ευστάθειας των όμορων κτηρίων στην περιοχή της Πλάκας. Η ερώτηση είναι αν είχαν γίνει πρόσθετες επιβαρύνσεις στο συγκεκριμένο κτίριο δυνάμει επικίνδυνες εκεί στον πρώτο όροφο και αν αυτό μπορεί να οδήγησε στην έκρηξη τελικά. Πάρα πολύ σοβαρό. Πάμε στο Κεμισή, πάμε στους τίτλους ειδήσεων για να επανέλθουμε και με τα άλλα θέματα και με πολλά άλλα θέματα θα επικεντρωθούμε βέβαια και σε αυτό της Ισπανίας.
1: News Radio

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη αναμένονται τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για το μέτωπο της ακρίβειας στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Η κυβέρνηση έχει 11 μέρες τους πολίτες, το περίμενε.

0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι ελεγχοί στατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Η έκθεση της αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλάφτης, κατά τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου στα γειτονικά κίνητα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε: πέθανε ένας άνθρωπος και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή 69χρονη νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία, όπου υποστήριζε ότι είχε αποχωρήσει στις 4 και 4. Έκτακτη σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Εκτάκτων Αναγκών Κόμπρα στη Βρετανία για την υπόθεση με τους 5 συλληφθέντες Βρετανούς ύποπτους για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Μα δεν γίνεται. Ο Φίβος Δελιβοριάς, ένα από τα αγαπημένα μου του Φίβου, που μπορώ να πω ότι μέσα από αυτό και κάποια άλλα πιο παλιά τραγούδια τον είχα και εγώ ανακαλύψει, μέχρι που έμεινε για πάντα στην καρδιά μας και μένει με τα συνεχή τραγούδια που βγάζει. Εδώ είμαστε λοιπόν, Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί, 5 με 6, μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη, και απέναντι μου τώρα αλλάξαμε, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, πάντοτε Μαρία Σπυρόρα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Με ρωτάτε πού μπορείτε να δείτε το βίντεο από τους αγώνες τραγουδιού της Κέρκυρας. Στο ert.gr θα πάτε κάτω-κάτω που λέει ERT αρχείο αφιερώματα. Θα σκρολάρετε στη σελίδα ert.gr και θα βρείτε αφιερώματα. Θα βρείτε και την Έλλη Αλεξίου, τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Και το τρίτο θέμα είναι οι πρώτοι αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας 26 και 27 Σεπτεμβρίου του 1981. Γενικά, όχι μόνο το αρχείο, αλλά και όλη η ιστοσελίδα της ΕΡΤ έχει πολλά διαμαντάκια. Μην τα προσπερνάτε, είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, λέγαμε ότι θα πάμε πέρα από όλη την άλλη επικαιρότητα που πραγματικά, τι να σας πω, μας έχει φορτώσει και έχει επιβαρυνθεί, και πότε δεν είχε δηλαδή. Και εκτός από τα μηνύματά σας που θα μοιραστώ σε λίγο, πάμε λίγο στην Ισπανία. Πάμε στη Μαδρίτη για να συναντήσουμε από πρώτο χέρι, θα μας δώσει το ρεπορτάζ, τις κινητοποίησεις και τις μεγάλες ανταπόκρισεις του κόσμου στο στεγαστικό πρόβλημα ή παύλα δράμα που ζήσαμε και εμείς, ζούμε εδώ και μία εβδομάδα, μετά την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που φαίνεται με την περίπτωσή της να ευαισθητοποίησε όχι μόνο το λαό της Ισπανίας, το λαό της Μαδρίτης και αρκετών άλλων πόλεων, αλλά και σαν να έκανε την αρχή, σαν να ρίχτηκε ένας σπινθήρας σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση για το αν η κατοικία μπορεί να παραμένει προσιτή σε νέες, σε νέους, σε εργαζόμενους, ηλικιωμένους, ή αν μετατρέπεται σταδιακά σε πεδίο επενδύσεων. Αυτά θα τα συζητήσουμε και σε λίγο με κοινωνιολόγο. Αλλά σε πρώτη φάση πάμε να συναντήσουμε την κυρία Κατερίνα Δημαράκη, που είναι μέλος της ελληνικής κοινότητας Ισπανίας. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα, Ελένη.
0: Πώς είστε?
1: Είμαι καλά. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να με ακούτε καλά.
0: Πάρα πολύ καλά ακούμε και ευχαριστούμε. Ωραία. Πολύ για αυτή την επικοινωνία, αγαπητή Κατερίνα.
1: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ που με επιτρέπετε να πω τη γνώμη μου και τι συμβαίνει εδώ.
0: Και τι συμβαίνει λοιπόν, σου δίνω το λόγο να μας πεις πώς είναι τα πράγματα, τι λέει η κοινή γνώμη, οι πολίτες, πώς είναι δυνατόν να κάνουν επί τόσα μερόνυχτα διαδηλώσεις σε κεντρική πλατεία, από ό,τι βλέπουμε κι εμείς, και να υπάρχει ένα τέτοιο κύμα συμπαράστασης στη Μαρί Κάρμεν και σε όποιον άλλο πλήττεται από μια τέτοια περίπτωση.
1: Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα καταρχάς να σου πω είναι ότι παρόλο που χαιρόμαστε πάρα πολύ που στη συγκεκριμένη περίπτωση ακούστηκε στην κοινή γνώμη και έχει φτάσει σε όλη την Ευρώπη, δυστυχώς, παρόλο που θα το θέλαμε, δεν είναι για κανένα λόγο το πρώτο περιστατικό, ούτε είναι μεμονωμένο περιστατικό, ούτε ξεκίνησαν τώρα εδώ στην Ισπανία να κινητοποιούνται με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Γιατί δυστυχώς τα τελευταία κυρίως 4-5 χρόνια το πρόβλημα της στέγασης στην Ισπανία και κυρίως στη Μαδρίτη που είναι η πρωτεύουσα είναι ένα πρόβλημα το οποίο ακούμε κάθε φορά και περισσότερο. Με το πρόβλημα αυτό, το ότι πολύ μεγάλο μέρος των ακινήτων έχει αγοραστεί από ό,τι εδώ λέγεται φόντος Μπούιτρε. Προτιμώ να κάνω κατευθείαν τη μετάφραση, το ότι είναι fund λοιπόν, το οποίο ακριβώς εξηγεί ότι αφήσανε περιοχές να ξεπέσουν και να κατεβαίνουν οι τιμές, ώστε να κάνουν μαζικές αγορές και να ελέγξουν την αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που συναντάμε πιο καταμερισμένη ιδιοκτησία, δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί η τιμή, είναι αρκετά σε ιδιώτες. Εδώ δυστυχώς έχουν καταφέρει. Και σε αυτό έχει και το φταίξιμο, μιλώντας για τη Μαδρίτη, που είναι που εγώ έχω ζήσει εδώ περίπου και 20 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Οι τοπικές κυβερνήσεις που είχαν δημόσια κτίρια και σολάρες, εδάφη περιοχές για να χτίσουν, τα οποία πουλήθηκαν σε πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, όπως λέγονται funds λοιπόν,
0: ναι, ναι,
1: σε πολύ χαμηλές τιμές. Τα οποία τώρα όχι μόνο στην καλύτερη των περιπτώσεων τα νοικιάζουν ή τα πουλάνε σε υψηλές τιμές, είτε απλά τα κρατάνε άδεια για να μπορούν να ελέγξουν την τιμή που υπάρχει στην αγορά.
0: Άλλωστε, Άλλωστε, αγαπητή Κατερίνα, να συμπληρώσω ότι και οι ισπανικές εφημερίδες με κυριότερη την El País σημειώνουν ακριβώς αυτό που αναφέρεις εσύ, ότι όλη η υπόθεση με τη Μαρή Κάρμεν έχει αποκαλύψει μια αγορά κατοικίας που έχει απομακρυνθεί πλήρως από τα εισοδήματα των Ισπανών. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: μιλάμε για ενοίκια σύν 80% πάνω μέσα σε μια δεκαετία. Ομολογώ πως δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, δηλαδή. Ή πάντως αυτοί που δεν ασχολούνται ειδικά με τα θέματα, ξέρω εγώ, της Ισπανίας.
1: Το real estate, λογικό, ναι, της Ισπανίας. Ναι. Εγώ με τυχαία, είμαι 20 χρόνια στην Ελλάδα, λέγω είμαι από την Αθήνα, από την Καλυθέα, έχω ζήσει στα Χανιά 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και είχα την τύχη και στη Μαδρίτη και στην Αθήνα και στα Χανιά να ζήσω πριν από αυτή την κρίση. Άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι, θα πω ως παράδειγμα, το Airbnb, αλλά όλη η κατάσταση με τα τουριστικά διαμερίσματα. Αυτό το καλοκαίρι, τυχαία φεύγοντας από τη Μαδρίτη με φίλο μου Έλληνα, ο οποίος εμείς ζούμε στην περιοχή του Βαγέκας μέσα στη Μαδρίτη κοντά στο κέντρο, μετά από 20 χρόνια τον διώχνουν από το σπίτι του γιατί όλο το κτίριο ο ιδιοκτήτης θα το κάνει Airbnb. Mm-hmm. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Βλέπω το ίδιο στην Αθήνα και βλέπω το ίδιο στα Χανιά.
0: Ναι, δεν για έχουμε... τα Χανιά έχω και εγώ να σου πω. Χανιά, Ρέθυμνο, συμβαίνει όπου υπάρχουν φοιτητουπόλεις και φοιτητική στέγη, αλλά και, και φοβερός υπερτουρισμός, συμβαίνει αυτό που
1: ακριβώς.
0: Λες. Δεν μπορείς να βρεις στέγη ούτε για πλάκα.
1: Καταραίει. Δεν υπάρχουν σπίτια ούτε για αγορά, ούτε για ενοικίωση, όχι ότι δεν υπάρχουν, αλλά αντικειμενικά. Ένας Ισπανός με το βασικό μισθό που εδώ πέρα είναι 1.200 ευρώ και μπορεί να μας ακούγεται εμάς καλός μισθός για κάποιο που είναι στην Αθήνα, αλλά όταν τα ενίκια ξεκινάει ένα στούντιο από 900 ευρώ εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να ζήσει κάποιος με αυτές τις συνθήκες. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε ώστε να μπορέσει να χτίσει, υπάρχουν δύο modes, υπάρχουν κτίρια τα οποία πολλούνται σε ελεγχόμενη τιμή και κτίρια τα οποία νοικιάζονται. Πάντα φυσικά προσπαθούν να εστιάζουν σε ομάδες που είναι πιο ευαίσθητες, στους νέους, στους ηλικιωμένους, σε ανθρώπους που είναι στα ισπανικά είναι σε ριέσγωδες κλουσιών που έχουν κίνδυνο να είναι απομονωμένοι από την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αλλά φυσικά αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο με τις περιοχές που μπορούν ακόμη να αγοράσουν, γιατί τη στιγμή που όλα έχουν αγοραστεί και ελέγχονται από αυτά τα funds, γίνεται προσπάθεια, αλλά είναι αδύνατο. Είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή η ελεύθερη αγορά. Είναι φανερό ότι δεν έχει μπορέσει να ρεγουλάρει, να φέρει σε ισορροπία αυτό το θέμα. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ δεν ασχολούμαι, ούτε είμαι στον τομέα του real estate, ούτε έχω ασχοληθεί με αγοροπολισίες, ούτε είμαι μέσα σε κάποιο τομέα, αλλά το βλέπω γύρω-γύρω στους φίλους μου και είναι απίστευτο πραγματικά. Τις ίδιες ιστορίες που ακούω στο Μαδρίτη, στο Βαγέκας, ακούω στην Αθήνα, ακούω στα Χανιά, από φίλους μου, από γνωστούς μου. Είναι μια κοινή κατάσταση, ένα κοινό πρόβλημα.
0: Νομίζω, Κατερίνα, ότι δεν θα μπορούσες να μας τα περιγράψεις καλύτερα. Μείνε σε παρακαλώ στη γραμμή, γιατί στην άλλη τηλεφωνική γραμμή έχουμε την κυρία Ζωγραφιά Γιακουβάκη. Η κυρία Γιακουβάκη είναι κοινωνιολόγος, χωροτάκτης, ερευνήτρια. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Γιακουβάκη.
2: Καλησπέρα σας, χαίρομαι που μιλάμε μαζί.
0: Και εγώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Ακούτε και την κυρία Δημαράκη, που είναι μέλος της ελληνικής κοινότητας Ισπανίας. Μας έδωσε, νομίζω, το ρεπορτάζ, την εικόνα και τελικά το αδιέξοδο από όλες αυτές τις καταστάσεις που φαίνεται να είναι κοινό σε αρκετές ευρωπαϊκές και όχι μόνο πόλεις. Τι λέτε εσείς?
2: Πραγματικά και στην Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης και χωρικού σχεδιασμού πραγματικά είναι παρόμοιο και δημιουργεί πάρα πολλά αδιέξοδα. Ξεκινά από υποτίμηση των αξιών γης και μία μη ορθολογική λειτουργία των τραπεζών, σε τρομερό αδιέξοδο φέρνει τους κατοίκους και φυσικά αυτοί τελικά βρίσκονται στη θέση να εκδιωχθούν, να χάσουν τον τόπο κατοικία τους και φυσικά την επαγγελματική τους στέγη συχνά, προς όφελος μιας τουριστικοποίησης έντονης κυρίως και μία κρίση διαρκείας. Mm-hmm. Αυτό, η αλλαγή χρήσεων από κατοικία σε τουριστική εκμετάλλευση, κυρίως αυτό είναι που βλέπουμε, καταλήγει και στην έλλειψη κατοικίας και στις υψηλές τιμές των ενοικίων. Και πραγματικά και στην Ελλάδα η εξέλιξη οδεύει προς τα εκεί.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει, κυρία Γιακουβάκη, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ναι, κοίταξε να δεις όμως, έτσι προχωράει το real estate, έτσι προχωράνε η προσπάθεια για ακόμα μεγαλύτερη επικράτηση του κέρδους, όσο μπορεί να στύψει κανείς. Και όσο υπάρχει και το επιτρέπει, ας πούμε, η πολιτεία, το συγκεκριμένο πλαίσιο, γιατί και να μην το κάνει.
2: Νομίζω ότι οι κοινότητες, οι περιοχές, οι πόλεις είναι για τους ανθρώπους. Mm-hmm. Είναι δημιουργημένοι για τους ανθρώπους, από τους ανθρώπους. Και επειδή συνέβη να είχα κάνει και μια έρευνα στο Κουκάκι,
0: ναι,
2: στην περιοχή αυτή της Αθήνας που τώρα
0: πολύ
2: είναι χαρακτηρισμένη,
0: βέβαια,
2: από
0: βέβαια
2: το τουρισμό πραγματικά. Mm-hmm. Το διάστημα 2000-2018 ήταν αυτή η έρευνά μου, και πραγματικά είχε ένα άλλο μοντέλο πολύ διαφορετικό για την ανάπτυξη, ήταν βιώσιμη ανάπτυξη ακόμη, με πρωταγωνιστή την κοινωνία και τον άνθρωπο, με κυρίαρχα στοιχεία τις μικρές επιχειρήσεις, την αλληλεγγύη μεταξύ τους, τις προσωπικές σχέσεις, συνεργατικές αντιλήψεις γενικά και αλληλοσεβασμού, που πραγματικά κράτησαν την κοινωνία εκεί, δημιούργησαν στήριξη ειδικά για τα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, δημιούργησαν λειτουργία οικονομική που πραγματικά έδωσε στήριξη σε μεγάλο αριθμό επαγγελματιών, και ακόμη περισσότερο και από άλλες συνοικίες με κρίση, κατευθύνονταν σε εκείνη την περιοχή νέες επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν, γιατί αισθάνονταν ότι πραγματικά είχαν μία προστασία, μία φωλιά. Mm-hmm. Είχαμε δηλαδή έναρξη και νέων επιχειρήσεων σε αυτή την περιοχή. Και όχι μόνο ήταν επιχειρήσεις, αλλά ήταν οι περισσότεροι και κάτοικοι. Είχαμε δηλαδή μια χαρακτηριστική περιοχή, όπου στο δείγμα τουλάχιστον, και σημαντικό δείγμα της έρευνα που είχα κάνει στους επιχειρηματίες, το 76% ήταν και κάτοικοι. Και από γειτονικές περιοχές το 9,5%. Ελάχιστοι ήταν απομακρυσμένοι στην κατοικία τους. Οπότε σημαίνει αυτό ότι πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί ενδιαφέρονταν για τον τόπο τους και τον στήριζαν και κοινωνικά και οικονομικά. Ήταν ένα δείγμα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Γι' αυτό είχα επικεντρωθεί εκεί την
0: μελέτη
2: μου.
0: Μπράβο σας που το είχατε πιάσει από τόσο νωρίς. Το 2018 δεν φαινόταν ότι θα πηγαίνει προς τα εκεί το πράγμα. Οπότε εσείς βέβαια.
2: Το 2016 για την ακρίβεια, πραγματικά.
0: Νωρίς. Μια δεκαετία πριν το είχατε καταλάβει.
2: Ναι.
0: Κυρία Δημαράκη, ακούτε τι λέει η κυρία Γιακουβάκη, έτσι. Είναι μέσα ακριβώς στο κλίμα και στο πλαίσιο που και εσείς μας περιγράφετε.
1: Ναι. Εγώ δυστυχώς, αφού αναφερθήκαμε, αν μου επιτρέπεις, στο παράδειγμα της Μαδρίτης, που δυστυχώς αυτή τη στιγμή σε πολλά είναι παράδειγμα προς αποφυγή, ναι, αν και επιμένω ότι υπάρχουν προσπάθειες για να γίνουν κτίρια που είναι δημόσιο και ελεγχόμενο το ενίκιο, αλλά φυσικά, αφού ποτέ δεν θα φτάσουν να είναι η πλειοψηφία, δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους. Υπάρχει αντίστοιχα ένα πολύ θετικό παράδειγμα που πάλι είναι κοντά μας και είναι στη Βαρκελόνη. Mm. Στη Βαρκελόνη, περίπου τα τελευταία 6 με 7 χρόνια, ονειρευτήκανε και προσπαθούν να πραγματοποιήσουν αυτό που λέγεται, σίγουρα η ζωγραφιά θα μπορεί να μας το εξηγήσει μάλιστα καλύτερα, η πόλη των 15 λεπτών, η περιοχή των 15 λεπτών, μία ανθρώπινη πόλη. Σχεδιάζονται ώστε να μπορούν να μένουν οι άνθρωποι, να μπορούν να περπατάνε, να έχουν τα πάρκα τους, να έχουν το ιατρικό κέντρο, το σχολείο και τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες, το πολιτιστικό κέντρο, το δημόσιο γυμναστήριο που υπάρχει εδώ. Οπότε έχει δοθεί στις περιοχές που προσπαθήσαν να το κάνουν, έχει δοθεί βάρος. Και πέρα από την πραγματικά ανθρώπινη πλευρά, ότι σε αντίθεση με περιοχές Μαδρίτης, έτσι συνεχίζει να είναι μια περιοχή όπου οι άνθρωποι μπορούν και θέλουν να ζουν, στηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις, διατηρείται αυτό που λέμε γειτονιά, δεν χάνεται κάτι απρόσωπο, εδώ γίνεται με συγκροτήματα κτηρίων, πια δεν έχουν κάτω μαγαζιά, ναι, είναι απομονωμένο, είναι
0: μάλιστα
1: απάνθρωπο.
0: Ναι, ναι, Κατερίνα.
1: Εγώ θα το πω ακόμη και από τη δική μου ειδικότητα που είναι τα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Το κέρδος μακροπρόθεσμα και για τις επιχειρήσεις και για το κράτος. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος του τουρισμού έρχεται για να γνωρίσει τη Μαδρίτη, που είναι κάτι διαφορετικό.
0: Mm-hmm.
1: Όταν στη Μαδρίτη δεν μένουν Μαδριλένοι, πια τα εστιατόρια δεν υπάρχει ισπανικό φαγητό, και χάσει παντελώς το χρώμα της. Αυτό συμβαίνει και σε κάποια μέρη στην Ελλάδα. Εδώ λέγεται παν παραό ή άμπρε παραμανιάνα. Είναι ψωμί για σήμερα και πίνα για αύριο. Αυτή η μόδα θα περάσει. Αυτές οι πόλεις πια δεν μπορούν να κατοικηθούν. Εγώ αργώ σε μία απόσταση 15 λεπτών με το αυτοκίνητο, μία ώρα και ένα τέταρτο κάποιες φορές για να φτάσω στη δουλειά μου. Και άλλα τόσα προβλήματα που φαίνεται στην καθημερινότητα αυτή η εκμετάλλευση.
0: Ναι, Καταρίνα, καταλαβαίνω. Το είπες καταπληκτικά και συνοψισμένα με το ρητό. Πώς το είπες?
1: Παν παραόι, άμπρε παραμανιάνα. Ψωμί για σήμερα, πίνα αύριο. Δεν ξέρω τι θα ήταν αντίστοιχο, δεν θυμάμαι ποια τι θα ήταν αντίστοιχο στα ελληνικά, αλλά
0: ναι, όχι, μια
1: αυτό
0: χαρά.
1: Είναι το vision αυτή τη στιγμή.
0: Να πάμε στη ζωγραφιά, και εμένα μου αρέσει με το μικρό τη όνομα να τη λέμε, γιατί είναι πολύ ωραίο όνομα, σπάνιο.
1: Σίγουρα, και συγγνώμη, στην Ισπανία δεν χρησιμοποιούμε γενικά τα επίθετα των πληθυντικών, να ξέρετε, είναι μόνο και μόνο.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ο σεβασμός είναι ο ίδιος, είναι απλά άλλο στυλ.
0: Πάρα πολύ ωραία όλα. Χαίρομαι πολύ κι εγώ. Λοιπόν, ζωγραφιά, αγαπητή ζωγραφιά, υπάρχει διέξοδος, δηλαδή μπορούν οι πολίτες, όπως συμβαίνει τώρα στη Μαδρίτη ή όπως συμβαίνει σε άλλες πόλεις, ή ενδεχομένως εάν υπάρξει ένα τέτοιο ρεύμα συμπαράσταση και αλληλεγγύης, ξέρω εγώ, στην Αθήνα ή σε κάποιες γειτονιές της Αθήνας, υπάρχει διέξοδος και θα ευδοκιμήσει η πίεση που ασκούν οι πολίτες στην κυβέρνηση?
2: Πρέπει να συνεχιστεί η πίεση και πρέπει να έχει αποτέλεσμα, διότι πραγματικά ακόμα και για αυτούς που το επιδιώκουν θα είναι ένα boomerang αυτού του τύπου σε πολλά εισαγωγικά ανάπτυξη, διότι πραγματικά δεν θα έχει κανένα χαρακτήρα, καμία ελκυστικότητα, καμία προοπτική και κανένα μέλλον αυτό το απρόσωπο και τεχνητό κατασκεύασμα το οποίο δημιουργείται στην προοπτική ενός κέρδους ασαφούς και καταστροφικούς του σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή στην ουσία θα καταστραφούν περιοχές, θα καταστραφούν άνθρωποι και το μέλλον τους και το παρόν τους χωρίς καμία προοπτική. Και το μέλλον πραγματικά δεν θα υπάρχει.
0: Τώρα, όσον αφορά την περίπτωση της Μαδρίτης και γενικότερα, επειδή πιέζεται, αυτό βέβαια είναι και πολιτικό ζήτημα, αλλά άπτεται του αντικειμένου σας, κυρία Γιακουβάκη, αγαπητή ζωγραφιά. Όσον αφορά λοιπόν την πίεση που δέχεται ο ίδιος ο Σάντσεθ, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω ετοιμάζει νομοσχέδιο, δεν ξέρω αν θα βρει τη στήριξη που δεν έχει στη Βουλή, αλλά πιστεύεις ότι θα έχει κάποια τύχη υπό το βάρος των διαδηλώσεων?
2: Εγώ ευελπιστώ, όπως και για όλες τις περιοχές του κόσμου και στην Ευρώπη που δέχεται αυτή την πίεση και στην Ελλάδα φυσικά ευελπιστώ να έχει αποτέλεσμα. Η Ισπανία πραγματικά έχει πολλά υγιή στοιχεία, όπως και τώρα την κοινωνία της, που δείχνει το δρόμο. Και σε αυτό πρέπει να το αφουγκραστεί η κυβέρνησή τους και να το κάνει πραγματικότητα. Δεν γίνεται σχεδιασμός και προοπτική χωρίς να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών και χωρίς να είναι στο όνομά της η οποιαδήποτε ανάπτυξη.
0: Διότι
2: ανάπτυξη, αηφορία, μέλλον δεν υπάρχει χωρίς να συμμετέχει στο σχεδιασμό η γνώμη της κοινωνίας των πολιτών και η δική της προοπτική.
0: Κυρίες μου, ζωγραφιά και Κατερίνα και ζωγραφιά, χάρηκα πάρα πολύ που σας είχαμε και τις δύο στη γραμμή. Βγήκε νομίζω μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και από τις
2: και
0: δύο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ και την Κατερίνα που βρίσκεται μακριά, αλλά και την κυρία Γιακουβάκη, με την οποία είμαι σίγουρη θα τα ξαναπούμε, γιατί έχει αντικείμενα που πλησιάζουν πολύ και στα ενδιαφέροντα της εκπομπής.
2: Βεβαίως.
0: Να είστε
2: για
0: καλά.
2: Για την ευημερία πάντα. Να είμαστε καλά.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ και τις δύο. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
0: Ο Γιώργος τώρα το ζήτησε και είπε γιατί δεν βάζετε και το πρώτο βραβείο που πήρε τότε η περίφημη Ιδίλη Τσαλίκη από τους Αγώνες Τραγουδιού της Κέρκυρας. Η σύνθεση και η ερμηνεία είναι της Ιδίλης Τσαλίκη, αλλά η ποίηση είναι του Κώστα Καριωτάκη. Δικαίωση.

0: Δέσποινα, καλησπέρα. Η κόρη μου ζει στην Αγγλία κάποια χρόνια τώρα, λέει. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ για λίγο. Μόλις σήμερα την πήραν τηλέφωνο για να περάσει η αρμόδια υπηρεσία για έλεγχο της παροχής φυσικού αερίου και να της δώσουν το απαραίτητο πιστοποιητικό. Η Ζωή, καλησπέρα. Ο Γιάννης, καλησπέρα. Θανάση μου, καλησπέρα για την έξω στην Ισπανία, τις ιατρικές πράξεις επίσης ALS. You know who, Αντώνη, όλα για τα φανς και τους μεσίτες, μην απορείτε μετά, λέει, που ανεβαίνουν οι αντισυστημικοί. Ναι, αφήνω το τραγούδι, οκ. Okay. Μάλλον να πάμε σε κάτι ακόμα καλύτερο. Αφού πιάσαμε σήμερα τους αγώνες τραγουδιού, δεν πάμε και στο εμένα, στο δικό μου αγαπημένο δεύτερο βραβείο. Και δεν θα μιλήσω για την υπέροχη στίχη. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.
1: Που πάω και στριμωχνώ με στο κακούργο δικείο. Δεν είμαι κανάς διάσημος δαπεινή κολόγος. Καλά καλά δεν πρόλαβα να πάρω και πτυχίο. Χωρίς κανένα έλεος τρέχω στην κάθε δίκη. Η τρίχα μου σηκώνεται στη θέα του φωνιά.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Νίκος Κλαβενίτης. Στη σημερινή μας λοιπόν εκπομπή, στο πλαίσιο των αφιερωμάτων μας στις πιο φρέσκες, αληθινές και επιδραστικές φωνές της νέας γυναικείας μουσικής σκηνής, φιλοξενούμε μια δημιουργό που εκπροσωπεί επάξια το νέο κύμα της βαλκανικής και εναλλακτικής pop, hip-hop σκηνής, τη Σαβίνα. Σαβίνα, καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα. Είμαι πολύ χαρούμενη που με έχετε σήμερα εδώ πέρα.
0: Και εμείς το ίδιο. Θα τα πάρουμε λίγο από την αρχή, να σε γνωρίσουν και οι ακροατές μας, Σαβίνα. Γεννήθηκες λοιπόν το 2000.
1: Αμέ, ακριβώς.
0: Και μεγάλωσες στην Καλαμάτα, έχοντας καταγωγή από την Αλβανία.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να μας πεις, πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια στην Καλαμάτα και ποιες αναμνήσεις κρατάς από εκεί?
1: Από την Καλαμάτα, γεμάτα τα παιδικά μου χρόνια. Είχαμε όμως πολλά έτσι πηγενέλα, Αλβανία, Ελλάδα, τα οποία και αυτά τα χαιρόμουν πάρα πολύ. Πήγαινα στους παππούδες μου και έχω διάφορες αναμνήσεις.
0: Και πώς βίωσες το μεγάλωμα ανάμεσα σε δύο διαφορετικές κουλτούρες και παραδόσεις, θέλω να μας πεις?
1: Υπήρχε ωραία μετάβαση. Δεν μπορώ να πω ότι μου έκανε έτσι τρομερή εντύπωση το ένα με το άλλο. Υπάρχουν και οι δύο χώρες μέσα μου εισάξια.
0: Υπήρχαν ερεθίσματα στο σπίτι που σε έσπρωξαν από μικρή ηλικία προς τη μουσική, Σαβίνα?
1: Κι όμως όχι.
0: Όχι, ε.
1: Δεν το περίμενες, αλλά...
0: Ούτε ο μπαμπάς, ούτε η μαμά δεν ήταν
1: μουσικός? Κανείς, όχι, τίποτα. Όχι. Τίποτα. Κάπως λίγο από πολύ μικρή το είχαν παρατηρήσει. Θυμάμαι και αναμνήσεις μου να βγαίνω με ένα σκουπόξυλο στο μπαλκόνι. Πρέπει να τους είχα ξεσηκώσει όλους στη γειτονιά. Αλλά το είχα αυτό από μικρή. Το θυμούνται και οι δικοί μου πολύ χαρακτηριστικά, ότι τραγουδούσα σταθερά. Δεν είχα όμως κάποιο ερέθισμα. Ήταν πολύ αυτούσιο, ναι, δηλαδή. Ναι. Με έβγαλε.
0: Συνήθως αντιδράει το περιβάλλον όταν ανακοινώνεις ότι θα ασχοληθείς με το τραγούδι ή με τη μουσική. Εσένα, οι δικοί σου πώς αντίδρασαν όταν τους είπες πρώτη φορά ότι θέλω να ακολουθήσω το τραγούδι?
1: Εμένα οι δικοί μου είναι γονείς μετανάστες. Έχουν μεγαλώσει και οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα για ένα καλύτερο αύριο. Οπότε έχουν μια πολύ έτσι ιδιαίτερη νοοτροπία.
0: Ναι, ναι. Πιο ανοιχτή, ας πούμε.
1: Πώς?
0: Πιο ανοιχτή, θα λέγαμε κάπως.
1: Και έχουν δει την ζωή από μια έτσι σκληρή πλευρά. Δηλαδή, για να αποδείξουν ότι είναι τίμιοι άνθρωποι που είναι και άξιοι, πρέπει να το αποδείξουν δύο φορές. Γιατί απλά και μόνο είναι από την Αλβανία. Οπότε δεν είναι ότι απαραίτητα τους είπα για εγώ είμαι αυτή, είμαι τραγουδίστρια. Αλλά επειδή υπήρχε από πολύ μικρή ηλικία, το είχαν καταλάβει ότι θα ασχοληθώ με αυτού του είδους την τέχνη. Το υιοθέτησα, το επέβαλα, οπότε...
0: Έχεις τον τρόπο σου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα. Η μουσική σου τώρα, Σαβίνα, μπαίνει σοβαρά στη ζωή σου, νομίζω, στα 17. Με ένα τραγούδι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ποιο είναι?
1: Το Σάρλοτ.
0: Το Σάρλοτ, βέβαια. Και έχεις δηλώσει ότι ήταν και θα είναι ένα τραύμα που μετατράπηκε τελικά σε τραγούδι.
1: Ναι. Πώς γράφτηκε το Σάρλετ, ήμουν όντως 17 χρονών όταν το έγραψα. Από πολύ... είχα δύο περιστατικά βιώσει ενδοοικογενικής βίας από ένα συγγενικό μου περιβάλλον. Όχι από την οικογένειά μου, όχι από τους γονείς μου, αλλά από ένα συγγενικό μου περιβάλλον που έτυχε δυστυχώς να βρεθώ σε αυτές τις σκηνές βίας. Περνούσαν τα χρόνια και κάπως αυτό θαβόταν και υπήρχε αυτή, μη μιλάς, ότι τύπου θάψτο ρε παιδί μου, ότι
0: να μην το μάθει ο κόσμος και τέτοια.
1: Τροπή τώρα, δεν πρέπει να το λέμε πολύ, μην το μάθουμε. Οπότε, αλλά αυτό δεν γίνεται. Ένα τραύμα σου πρέπει να το αγκαλιάζεις και να το βλέπεις βαθύτερα. Δεν είναι να το βάζεις κάτω από το χαλί.
0: Σωστά.
1: Αυτό βγαίνει ξανά και ξανά. Σκέψου σε έναν τσακωμό απλό που γινόταν σαν ζευγάρι και δική μου. Ήμουνα πάντα σε επιφύλαξη και ήμουν πάντα σε ότι να πηδήξω μην γίνει κάτι και η μαμά μου φάει ξύλο, γιατί το έχω ξαναδεί αυτό σε άλλη οικογένεια. Εν πάση περιπτώσει, το έκανα τραγούδι. Οπότε μέσα στο τραγούδι λέω ότι ανύψωσε τη φωνή σου, γιατί πίστεψέ με, η μοναδική φωνή που μπορεί να κάνει κάτι εκείνη τη στιγμή είσαι εσύ ίδια. Mm-hmm. Δεν μπορεί κανείς, εάν εσύ δεν βγεις μπροστά για εσένα και για τα παιδιά σου, να γίνει κάτι άλλο. Mm-hmm. Είναι τόσο σκοτεινή αυτή η κατάσταση. Πρέπει εσύ να βγεις μπροστά, να βρεις τη δύναμη και να βγεις μπροστά. Επειδή το έχω δει και το έχω βιώσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πώς αντέδρασε ο κόσμος όταν άκουσε αυτή την αφοπλιστική και γυμνή αλήθεια σου, ας πούμε?
1: Εντάξει, σε οτιδήποτε το οποίο έχει να κάνει με βία, και επειδή είναι πολύ αποκρουστικό να ακούς βία και παιδική ηλικία στην ίδια πρόταση, υπάρχει ευαισθητοποίηση. Αλλά τι να σου πω, ακόμη μετράμε γυναικοκτονίες, οπότε εμένα προσωπικά δεν μου φτάνει μόνο να με ακούνε, μου φτάνει να γίνονται και μεγαλύτερα πράγματα για να μην πεθαίνουν γυναίκες από ξύλο.
0: Και φαντάζομαι ότι κάθε φορά που καλείσαι να ερμηνεύσεις το Σάρλοτ ζωντανά στη σκηνή, νιώθεις κάπως δύσκολα, έτσι δεν είναι, ή όχι?
1: Ναι, νιώθω δύσκολα και όμορφα δύσκολα, γιατί βλέπω που ξεκινάει ένα τραγούδι, δεν έχουν καταλάβει ακόμη, δεν έχει καταλάβει ακόμη το κοινό από τους στίχους τι πάω να πω. Το καταλαβαίνουν στην πορεία, με αποτέλεσμα όταν αντιλαμβάνονται για τι πράγμα μιλάω και ακούνε την ιστορία, είναι όλοι προσιλωμένοι. Και είναι κάπου εκεί, κάπου προς το τέλος του κομματιού, που συγκινούμε, γιατί λέω, κοίταξε, εγώ έγραψα κάτι και σένα, σε αγγίζει αυτό. Mm-hmm.
0: Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό.
1: Ας στην οικογενειακή
0: βία, έτσι ως ένα κοινωνικό χτυκιό, θα έλεγα.
1: Είναι, ναι.
0: Και την ευθύνη όμως που έχει και η τέχνη πάνω σε αυτό. Έχεις πει σε κάποια συνέντευξη που διάβασα ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα χτυκιό. Εσύ το έχεις πει αυτό,
1: το
0: που αρρωσταίνει τα διπλανά διαμερίσματα. Τονίζεις ότι είναι δουλειά όλων μας να μην επιτρέπουμε να συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα.
1: Ναι.
0: Εσύ, Σαβίνα, πιστεύεις ότι η κοινωνία μας συνεχίζει να εθελοτυφλεί απέναντι στην κακοποίηση?
1: Γαμώ το, ορισμένες φορές ναι. Mm. Δυστυχώς. Mm. Γιατί δεν ήξερε όλη η οικογένεια, όλη η πολυκατοικία και όλη η γειτονιά εκείνης της οικογένειας, mm-hmm, ότι έτρωγαν ξύλο? Το ήξεραν. Δεν γίνεται. Ήμουν εκεί. Το άκουγα. Ακουγόμασταν στο παρακάτω στενό, όχι στη δίπλανη πολυκατοικία. Mm. Δεν ήρθε ένας να χτυπήσει, να μας μαζέψει. Ήμασταν 3 ανήλικα παιδιά.
0: Ή να φωνάξει την αστυνομία.
1: Εγώ και 2 ξαδέρφια μου. Δεν ήρθε κανείς. Ούτε αστυνομία ήρθε.
0: Τραγικό. Πάντως εσύ ανήκεις, όπως είπαμε, στη νέα γενιά καλλιτεχνών. Νιώθεις ότι η νέα γενιά λοιπόν δημιουργών, Σαβίνα, είναι πιο τολμηρή στο,
1: ναι,
0: να φύγει τέτοια θέματα?
1: Σε διακόπτω, δεν σε αφήνω καν να ολοκληρώσω την ερώτησή σου.
0: Ναι,
1: είμαστε πολύ πιο aware, πολύ, mm-hmm, πιο ευαισθητοποιημένοι και θα βγούμε μπροστά. Νιώθω ότι είμαστε πολύ πιο... Έχει λίγο φύγει αυτό το mentality, το μη μιλάς, μη κάνεις, μη ράνεις. Νομίζω το ήταν σε παλαιότερες γενιές αυτό. Mm. Πιο 80s, πιο αρχές 90s. Mm-hmm. Έχει αρχίσει να φεύγει αυτή η γεύση. Mm-hmm. Και χαίρομαι πολύ. Να και κάτι που είναι άξιο, ναι, να χαίρεσαι.
0: Στη σημερινή εποχή.
1: Άμα γίνει κάτι, ξέρω πως... κάποιος συνομήλικός μου θα βγει μπροστά και θα πει κάτι.
0: Σε ένα παιδί, Σαβίνα, που ζει σήμερα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, γεμάτο φόβο και βία, τι θα του λέγες?
1: Πόπο.
0: Αυτό.
1: Πόπο. Πόπο. Τι θα του έλεγα? Σίγουρα υπάρχουν γραμμές που θα μπορούσε να πάρει τηλέφωνο. Είναι πολύ σημαντικό αυτές οι γραμμές να είναι εκεί, να είναι δίπλα. Το ακούω αυτό το μίλα και μίλα. Παιδιά, όντως πρέπει να μιλήσεις, αλλά όταν σκάει η φάπα και στο δέρμα και είσαι μέσα σε αυτό το σπίτι, είναι τρομερό το πόσο δύσκολο είναι. Αρχίζεις και το υιοθετείς. Mm. Και δυστυχώς, άμα γίνεται από πολύ μικρή ηλικία, αρχίζεις και το δικαιολογείς. Σε ένα παιδί, εγώ θα πω στο άτομο που δέχεται, mm-hmm, που έχει το παιδί και δέχεται αυτή τη βία, να περνά. Γιατί εγώ. Okay, εγώ είμαι 26 χρονών. Πες σε 4 χρόνια που θα είμαι 30, θα θέλω στον κόσμο να φέρω ένα παιδί. Δεν μπορώ να διανοηθώ να τρώω ξύλο και να σκέφτομαι το παιδί μου θα φάει ξύλο από τον σύντροφό μου. Και ότι. Όχι. Όχι. Πρέπει να είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι όταν φέρνουμε παιδιά στη ζωή.
0: Πολύ σωστά.
2: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.

0: Φωνές και μουσικές λοιπόν, έχουμε καλεσμένη τη Σαβίνα, τη νέα γενιά θα λέγαμε καλλιτεχνών. Η Σαβίνα είναι στα πρώτα της, τα λέγαμε, βήματα έτσι στην καλλιτεχνία. Δηλώνεις κάπου ότι η μουσική σου είναι όμορφη, Σαβίνα, γιατί εσύ επιλέγεις να την κάνεις όμορφη. Ξεκαθαρίζεις όμως ότι τίποτα από τα βιώματα αυτά δεν παίρνει κάποια ωραία, κάποια μάλλον ωρεοποίηση. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν πώς ισορροπείς την αισθητική ομορφιά της μελωδίας με τη σκληρότητα του στίχου.
1: Ωραία ερώτηση.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ναι, όντως, τίποτα από αυτά που θίγω στα κομμάτια μου δεν πηγάζει από κάτι όμορφο, αλλά είναι ένα τσιτάτο που θέλω να πω, ότι πρέπει να θυμόμαστε να ανάβουμε το κερί και στις πιο σκοτεινές ημέρες μας. Οπότε σίγουρα θα βρεθούν άνθρωποι, καταστάσεις, ημέρες που δεν θα είναι τόσο χαροπές όσο συνήθως. Πρέπει, η ζωή είναι φτιαγμένη για τους δυνατούς, αυτό έχω καταλάβει. Και μου, και μου το έχει δώσει να το καταλάβω και ο πατέρας μου αυτός. Αυτό που τον θαυμάζω απίστευτα. Δεν μπορείς να τη βγάλεις αν είσαι αδύναμος. Και για να την παλέψεις, πρέπει από κάτι άσχημο που θα σου συμβεί να περάσει. Δεν μπορείς να τη βγάλεις αν είσαι αδύναμος. Και για να την παλέψεις, πρέπει από κάτι άσχημο που θα σου συμβεί

0: να λυθιάσω σε μια βιομηχανία που αναζητάει έτσι εύκολες εντυπώσεις που λέμε.
1: Πάλι ωραία ερώτηση. Δεν το ξέρω το τίμημα, γιατί μάλλον το έχω ήδη πάρει. Η αλήθεια είναι αυτή. Επιλέγω να είμαι ειλικρινής, ακόμη και αν πρέπει να το κάνω με πιο εμπορικό τρόπο. Πάλι θα βρω τον τρόπο μου να χωθώ με μια δική μου αλήθεια. Τώρα οι κονσέρβες δεν με ενδιαφέρουν.
0: Τώρα ο τύπος, δηλαδή οι εφημερίδες και τα λοιπά, σε περιγράφει ως το φλογερό πρόσωπο της νέας βαλκανικής μουσικής σκηνής. Παντρεύει στην ελληνική και αλβανική hip-hop rap κουλτούρα με new wave στοιχεία. Πώς διαμόρφωσες αυτό το τόσο ιδιαίτερο και θα λέγαμε και πολυπολιτισμικό ηχητικό σου κράμα, Σαβίνα? Πες και αυτή είναι ωραία ερώτηση.
1: Είναι και αυτή. Μπράβο. Πολύ ωραία ερώτηση. Μπράβο, Αλέξη. Με έχει αποστομώσει. Ναι. Λοιπόν, ναι, έχει και ραπ στοιχεία, η αλήθεια είναι. Ήμουνα και σε αυτό το αέρα μου. Ναι. Τώρα αλλάζω όμως, γιατί πρέπει να υπάρχει process και πρέπει να υπάρχει εξέλιξη στον καλλιτέχνη. Αλλιώς μένει στάσιμος και βαλτώνει. Και το νερό πρέπει να ρέει. Λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, Ελλάδα-Αλβανία, αυτά είναι τα σημεία μου. Υπάρχουν και οι δύο χώρες μέσα μου και κακά τα ψέματα, άμα το πάμε και πιο εμπορικά, είναι ωραίο stand-out.
0: Γιατί όχι. Ξέχασα να σε ρωτήσω βέβαια ποιες είναι μάλλον οι μουσικές σου επιρροές που διαμόρφωσαν το τι είσαι τώρα, ας πούμε.
1: Ου, καλά είσαι. Είμαι εντελώς fusion, πειραματική. Fusion. Δηλαδή μπορώ, θα ακούσω R&B και μπορεί να πάω μετά και αλβανικά δημοτικά. Ή ξέρω εγώ, θα ακούσω κάτι πάρα πολύ mainstream και μετά θα ακούσω τον Μάσλο Τσερνόγκοτ Μίνα, που είναι ένας Καζακστανός, χωμένος, σκοτεινός. Δεν με πιάνεις και δεν έχω και... Πρέπει να κάτσουμε και να σου δείξω τη μουσική που ακούω. Είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες και είναι για μένα πολύ σημαντικό ως tip και στους άλλους artists, αν μπορώ και εγώ ως artist με τη σειρά μου, ότι να ακούτε καλλιτέχνες που ξεφεύγουν από τα δικά σας δεδομένα. Είναι σαν να ανοίγεις οριζοντές σου. Σε εξελίσσει πάρα πολύ αυτό.
0: Και εμένα με εντυπωσιάζει αυτή η εξέλιξη πραγματικά των νέων παιδιών.
1: Ορίστε, το πήρα και εγώ το κομπλιμέντο μου.
0: Όπως έλεγε και ο Βασίλης ο Φίλιας, ένας κοινωνολόγος που πιθανώς να μην γνωρίζεις, ότι οι νέοι και οι σκεπτόμενοι, λέει, είναι η ελπίδα αυτού του κόσμου. Έχεις λοιπόν δηλώσει ότι η πραγματική σου χαρά, Σαβίνα, είναι τα lives και ο κόσμος να σ' ακούει. Πώς νιώθεις λοιπόν όταν ανεβαίνεις στη σκηνή και αντικρίζεις τα μάτια των ακροατών σου?
1: Σαν να είναι παρέα μου. Ακούγεται, δεν ξέρω αν. Πρέπει να πω κάτι πιο φευγαλαίο, αλλά μου έχουν πει ως σχόλιο ότι ρε παιδί μου, ανεβαίνεις και έχεις ένα ντουέντε. Και τι λέω, τι λες ρε, αλήθεια? Ναι, ότι ρε παιδί μου, δεν σαν να ανήκει σκηνή. Και τους κάνω ότι, ξέρεις τι, είναι ότι νιώθω ότι τραγουδάω σε πολύ δικά μου άτομα και νιώθω
0: Οικία, ναι.
1: Η σκηνή γεννήθηκε για εμένα και εγώ για εκείνη.
0: Έτσι δεν, πρέπει να νιώθω.
1: Ναι, δεν πολύ αγχώνομαι κιόλας, ότι δεν το σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Περνάω καλά. Ας και νομίζω ότι γίνομαι λίγο Τζίμις Πανούσης. Κάνω και πλάκα πάνω.
0: Καλό. Έχει συμμετάσχει πάντως, Σαβίνα, και σε σημαντικές διοργανώσεις όπως το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ.
1: Ναι.
0: Παρουσίασες επίσης τη δουλειά σου στο πλαίσιο του Διεθνούς Athens Music Week. Πώς ήταν η εμπειρία σου να τραγουδάς στη σκηνή του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ? Δηλαδή, πόσο σημαντικό είναι για σένα να συμμετέχεις σε ένα φεστιβάλ με κοινωνικό πρόσημο, που λέμε?
1: Καλά, είναι τρομερό που πηγαίνω σε φεστιβάλ όπου συνήθως πηγαίνω στους θεατές και μου στέλνουν μήνυμα για θέλαμε τραγουδίσεις για εμάς και μετά λέω τι λες πώς ήτανε? Ήτανε πάρα πολύ ωραίο το feeling. Ανέβηκα και ήτανε ήδη γεμάτο από κάτω. Ήταν πάρα πολλά κεφάλια να με κοιτάζουν. Τίποτα. Είχα βάλει μια εργασιακή πορτοκαλί σαλοπέτα και ανέβηκα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ήμουνα με τον Κώστα τον Κοντικάκη που παίζει στα drums και τον Γιώργο τον Παπούτσι που ήταν στην κιθάρα. Και απλά το ευχαριστηθήκαμε.
0: Τέλεια.
1: Ναι.

0: Σαβίνα, λοιπόν, σήμερα στις φωνές και μουσικές. Σαβίνα, έχεις προγραμματοποιήσει επίσης σημαντικές συνεργασίες με καλλιτέχνες της σύγχρονης σκηνής. Συμμετέχεις στο τραγούδι Πηγολαμπίδες του Παν Παν και συνεργάστηκες και με τους Ούτεκαν. Πώς γεννήθηκε η συνεργασία σου με τον Παν Παν και τι σημαίνει για σένα το τραγούδι αυτό?
1: Με τον Παν Παν, με τον Παναγιώτη δηλαδή. Για τους φίλους. Λοιπόν, μου είχε στείλει ο Παναγιώτης πως ετοιμάζω δίσκο, την υπεραστική μουσική, και μου λέει έχω ένα κομμάτι που θέλω να συμμετάσχουν πολλοί καλλιτέχνες και θέλω να είσαι μία από αυτούς. Χάρηκα πάρα πολύ, καθώς είμαι και θαυμάστρια της μουσικής του. Και ήμουν η πρώτη που πήγε και ηχογράφησε. Ναι, κάπως έτσι έκατσε. Και μετά έτσι αλυσίδωτα τον γνώρισα, με γνώρισε. Σιγά σιγά και είμαστε μαζί σημείο ζεύξης στις Πηγολαμπίδες.
0: Και τι κερδίζεις έτσι ως καλλιτέχνης όταν συμπράτης με δημιουργούς από το χώρο της hip-hop?
1: Της hip-hop?
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό είναι πιο πολύ pop.
0: Είναι
1: πιο pop.
0: Δηλαδή τα δικά σου μελωδικά στοιχεία πώς ταιριάζουν με τους αιχμηρούς ήχους των συνεργατών σου, να το πούμε κάπως έτσι?
1: Βρίσκουμε εμείς τρόπο.
0: Βρίσκετε
1: και
0: τρόπο εσείς.
1: Ταιριάζουμε.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες έτσι της εγχώριας σκηνής με τους οποίους θα ήθελες να σμίξεις?
1: Ναι, με.
0: Ναι.
1: Έχω μιλήσει και στο παρελθόν και με το ΣΑΣ και θα ήθελα, και με πολλές κοπέλες όπως είναι και η Ελής, θα ήθελα, πολύ φρέσκια, ωραία φωνή. Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι πολύ skilled και κάνουν ωραία πράγματα.
0: Αυτή την περίοδο, Σαβίνα, βρίσκεσαι σε μια, θα λέγαμε, δημιουργικά έντονη φάση προετοιμασίας. Ετοιμάζεις τη κυκλοφορία ενός μελωδικού και μελαγχολικού EP με νέο υλικό.
1: Ναι.
0: Παράλληλα δουλεύεις πυρετώδος πάνω στην προετοιμασία του πρώτου σου προσωπικού δίσκου. Και θέλω να σε ρωτήσω τι θεματικές αγγίζεις στα τραγούδια του νέου σου EP και τι ήχο θα ακούσουμε.
1: Θα σου απαντήσω στα σίγουρα για το EP και θα δούμε μετά και το άλμπουμ. Λοιπόν, το EP αποτελείται από τρία τραγούδια: το Φοβάμαι, το Σ' Αγαπώ και το Λου. Το Φοβάμαι που είναι released, μπορεί να το βρει κάποιος στο Spotify, και υπάρχει ένας στίχος που έχει μείνει πάρα πολύ. Όσοι το ακούνε μου λένε αυτό εκεί πέρα που λες μη φύγει ο μπαμπάς και δεν πω σ' αγαπώ. Και έχω ένα στίχο λοιπόν μέσα στο κομμάτι που λέω μη φύγει ο παπάς και δεν πω σ' αγαπώ, να κυλήσουν όλα γύρω και εγώ να μην μπορώ. Και νομίζω ότι έμεινε λίγο πιο πολύ ανεξίτηλο γιατί ακούμε πάρα πολύ αναφορές στις μητέρες αλλά πολύ πιο δύσκολα στους μπαμπάδες, και νομίζω ότι αρκετοί μπαμπάδες δεν συνδέονται τόσο πολύ με την αγάπη, από την άποψη συνδέονται πιο πολύ με το tough love, δηλαδή πιο σκληρή αγάπη, πιο απόμακρη. Και εγώ αυτό το βρήκα με τον μπαμπά μου πολύ μετέπειτα, αλλά είμαι εκεί και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό, για τη σχέση που έχω με τον μπαμπά μου. Έπειτα το κομμάτι «Σ' αγαπώ» είναι για όλα τα «Σ' αγαπώ» που δεν άκουσα, από αγόρια στη ζωή μου και από τη δυσκολία να το ακούω μεγαλώνοντας από τον μπαμπά μου, που το βρήκαμε πιο μετά, αλλά για εμένα, για ένα παιδί κοστίζει πάρα πολύ. Το να μην ακούει «Σ' αγαπώ» από τον μπαμπά του και από τη μαμά του, αλλά για μένα ήταν λίγο εκεί πέρα η σχέση. Που ήθελα να το ακούω περισσότερο. Και τέλος η Λου. Η Λου είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Είναι για μια φίλη που είναι από τη Συρία. Ήμουνα 13 και εκείνη 19 και τη βοήθησα να το σκάσει από το σπίτι της για να ζήσει ελεύθερη. Και τη βοήθησα τότε σε εκείνη την ηλικία. Θα μου πεις τι έκανε στα 13 σου, αυτά έκανα. μάζεψα ό,τι πράγματα μπορούσε. Θέλω να την παντρέψουν τη Λου με έναν άνθρωπο που δεν ήθελε, δεν γνώριζε. Και εκείνη, επειδή ήταν μουσουλμάνα, ήταν ερωτευμένη με έναν χριστιανό. Mm-hmm. Πλέον ξέρω ότι έχουν και ένα παιδί. Αλλά την έκανα τραγούδι. Έχασα τα βήματά της. Αυτό είναι το EP.
0: Μάλιστα. Το οποίο πότε θα είναι έτοιμο, έτσι?
1: Τώρα ανεβαίνει.
0: Εντάξει.
1: Τώρα ανεβαίνει.
0: Μάλιστα. Τώρα να πάμε λίγο έτσι για τη νέα γυναίκα δημιουργό. Συνθέτρια, ερμηνεύτρια που διεκδικεί το δικό της χώρο. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς βιώνεις τη θέση της γυναίκας στην σύγχρονη ελληνική αλλά και βαλκανική μουσική βιομηχανία, Σαβίνα? Ποια είναι τα εμπόδια που καλείται να ξεπεράσει μια νέα γυναίκα που γράφει δική της μουσική?
1: Άμα σου πω ότι δεν στέκομαι τόσο σε αυτό προσωπικά, mm-hmm. νιώθω ότι περισσότερο, εγώ αυτό που βλέπω είναι περισσότερες κλίκες στο χώρο, που όταν πάει να μπει κάποιος, δεν ξέρω τώρα από μία πλευρά ενός άντρα, εγώ είμαι μία, κατακτώ τον χώρο μου ως καλλιτέχνης, mm-hmm. δεν κοιτάζω το φύλο που γεννήθηκα. Και άντρας να ήμουν, πάλι το ίδιο θα έκανα.
0: Okay.
1: Βλέπω όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλές κλίκες, μωρέ. Δεν θέλουν
0: πάντα
1: πολύ.
0: Κλίκα
1: πολύ, πολύ κλίκα. Να. Εμένα με δυσανασχετεί αυτό. Δεν θέλουν. Μόνο αν είσαι φτασμένος. Όταν κάνω νούμερα και όταν βγάλω λεφτά, τότε θα είμαι καλή. Αυτή η κουλτούρα υπερισχύει. αυτό βλέπω εγώ.
0: Έχεις κάποιο πρότυπο από γυναικείες, έτσι, καλλιτέχνηδες, γυναίκες καλλιτέχνηδες που αποτέλεσαν πρότυπο για τη δική σου διαδρομή? Δεν μας είπες ποια θαύμαζες και ήθελες.
1: Ποια θαύμαζα? Νομίζω κοπέλες από τη δική μου χώρα, από την Αλβανία. Δηλαδή, εντάξει, πολύ mainstream, αλλά βλέπω που είχε την Dua Lipa, mm. και λέω, κοίτα αυτό το κορίτσι που έχει πολύ ωραίο backstory. Έφυγε στα 15 της Λονδίνο τώρα να κυνηγήσει. Δεν πιστεύω πως δεν είχε βοήθεια από τους δικούς της. Πιστεύω ότι επένδυσαν, mm-hmm. αλλά άτομα τα οποία ξεκίνησαν από το μηδέν, ίσως γιατί και εγώ εκεί πέρα κατατάσσομαι.
0: Έχουμε και μια ερώτηση από την Αλβανία. Η Άννα Τσέκου λέει, ρωτά θερμά συγχαρητήρια σου, λέει, και σε ρωτάει πώς προσλαμβάνουν οι νέοι στην Αλβανία τη μουσική σου και τους ελληνικούς σου στίχους.
1: Με περηφάνεια.
0: Με περηφάνεια.
1: Ναι, δηλαδή έχουν γίνει τις προάλλες, έγινε και αναφορά από μία κοπέλα, τη Φιωρίντα. Από μία κοπέλα δεν την ήξερα και μου λέει, ξέρω εγώ, επειδή είσαι στην δεύτερη γενιά μεταναστών των Αλβανών, θεωρώ πολύ, πολύ μεγάλο αυτό που κάνεις, που ξέρεις τι, γιατί οι Αλβανοί έχουν φάει ρατσισμό και όλοι το ξέρουμε, μην κρυβόμαστε πίσω από το mm-hmm. δάχτυλό μας, αλλά εγώ δεν έκρυψα ποτέ και μάλιστα το έκανα own, δηλαδή το λέω τώρα ποια είμαι, αλλά όχι, αλλά ότι μου το λένε και οι ξαδέρφες μου, ότι κοίτα να δεις, εσύ αντί να το κρύβεις το τραγουδάς και τις κάνω, ρε εσύ, γιατί αυτό είμαστε, είμαι Αλβανίδα, τι να κάνω. Και γουστάρω κιόλας. Και το feedback που έχω πάρει από την ομογένεια είναι το χαίρονται. Το χαίρονται που υπάρχει μια εκπροσώπηση.
2: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.

0: Γιάννη.
1: Σαβίνα λοιπόν σήμερα στη Φωνή της Ελλάδας, στις φωνές και μουσικές, ένα νέο κορίτσι, νέα γενιά δημιουργών, καλλιτεχνών. Σαβίνα μεγάλωσε στην εποχή της κυριαρχίας του διαδικτύου και των δικτύων. Κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Πώς χρησιμοποιείς εσύ τα social media για την προβολή της δουλειάς σου? Και πόσο σε βοηθά φυσικά η άμεση επαφή με το κοινό μέσω του Instagram και του TikTok?
0: Εντάξει, δεν γίνεται χωρίς
1: δεν
0: αυτά.
1: Δεν γίνεται χωρίς αυτά.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα πάρα πολλές φορές να τα έχω κλείσει για να βρω λίγο το peace of mind μου,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά δεν γίνεται. Πώς εγώ τα διαχειρίζομαι?
1: Ναι, να πάμε λίγο στη διαχείριση. Θέλω να σε ρωτήσω και άλλα πράγματα.
0: Όπως μπορώ θα πω. Προσπαθώ να τα εκμεταλλευτώ, αλλά δεν μου αρέσουν τα ξεφτιλίκια. Δεν μπορώ. Δεν υπάρχω μέσα σε αυτά. Ενώ ότι δεν θα κάνω τύπου τώρα TikTok full on trends για να πετύχω. Mm-hmm. Όχι, είμαι αυτή. Έχω και την πλάκα μου, το ξέρω. Αλλά μετρημένα,
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο καθένας ακολουθεί.
1: Σωστό. Και πώς διαχειρίζεσαι, μια που μιλάμε για διαχείριση, την έκθεση και τα αρνητικά σχόλια που πιθανώς που υπάρχουν στο ίντερνετ?
0: Υπάρχουν αρνητικά και αρνητικά σχόλια.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν μπορώ να διαχειριστώ τη σεξουαλικοποίηση του σώματός μου.
1: Καλά, εννοείται.
0: Εκεί πέρα πετρώει delete. Τώρα, αν υπάρχει ένα σχόλιο, μια άποψη εμπεριστατωμένη με επιχειρήματα, ξέρεις τι, αυτό και αυτό πιστεύω ότι κάπως διαφορετικά, ή πιστεύω ότι εκεί πέρα θα μπορούσε να αλλάξει κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι εδώ πέρα να το συζητήσουμε και να ακούσω την άποψή σου. Τώρα στην χολή, εντάξει, τι να πω. Αγνοούμε. Αδιαφορία θέλει ορισμένες φορές η ζωή.
1: Σωστό. Τώρα, η μουσική σου συνοδεύεται πάντα από μια προσεγμένη αισθητική. Θέλω να σε ρωτήσω, ποιος είναι ο ρόλος της εικόνας και των βίντεο κλιπ στη δουλειά σου? Πώς επιλέγεις τους συνεργάτες σου για τα visual? Πώς εμπλέκεσαι ίδια στη σύλληψη των concept του βίντεο? Έχεις κάνει βίντεο, έτσι είναι? Πολλά. Όχι ακόμα.
0: Ακόμη όχι. Αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Ό,τι έχω κάνει είναι έτσι λίγο στο σπίτι μου,
1: ναι,
0: στο χώρο μου.
1: Mm-hmm.
0: Που μου αρέσει ο χώρος μου, το σπίτι μου, γιατί το έχω κάνει έτσι για να το αισθάνομαι ως μια αγκαλιά.
1: Okay.
0: Τώρα θα ξεκινήσω λίγο το πιο visual, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αλλά μην το αποκαλύψω εδώ πέρα.
1: Όχι,
0: καλύτερα
1: ναι,
0: το δείτε.
1: Τώρα να πάμε λίγο στην βιοποριστική πραγματικότητα ενός νέου καλλιτέχνη όπως είσαι εσύ, Σαβίνα. Και θέλω να σε ρωτήσω, πόσο εύκολο είναι να βιοπορίζεται λοιπόν ένας νέος μουσικός, μια νέα τραγουδίστρια όπως είσαι εσύ, στην Ελλάδα?
0: Καθόλου.
1: Χρειάζεται να κάνεις και άλλες δουλειές παράλληλα?
0: Καλώς είσαι.
1: Ωραία, τα λέω.
0: Πολύ ωραία τα λες. Double life το ζω. Το βράδυ τραγουδιάρα, το πρωί ό,τι πληρώνει αγάπη. Ναι, double life. Όχι, δεν το λέω. Το λέω σοβαρά, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Δηλαδή, τι να σου πω, επειδή μάλλον κι εγώ δεν είμαι τόσο εμπορική, ή ακόμη ξέρω εγώ, ίσως έρθει να ανοιχτώ ακόμη περισσότερο, αλλά ναι. Δυστυχώς όλα τσέπη, όλα θα πληρωθούν από τη δική σου τσέπη. Αν είσαι independent και όλα, αν είσαι ανεξάρτητος. Ναι, αν είσαι τυχερός και έχεις κλείσει κάποιο καλό deal σε κάποια δισκογραφική, να το χαρεί στο έπακρο, γιατί το στούντιο είναι πάρα πολύ κοστοφόρο.
1: Ναι,
0: ναι είναι.
1: Όντως. Βέβαια, καθώς η αναγνωρισιμότητά σου μεγαλώνει, Σαβίνα, σταδιακά μέρα με τη μέρα, υπάρχει και το άγχος της έκθεσης. Εσύ πώς το διαχειρίζεσαι το άγχος αυτό, αλλά και τις προσδοκίες που έχει ο κόσμος για σένα?
0: Δεν έχω άγχος για την έκθεση.
1: Δεν το έχεις?
0: Είμαι εδώ για να εκτεθώ. Αλλά με το δικό μου τρόπο. Οπότε δεν διαχειρίζομαι πολλά πράγματα. Χαρά μου να γουστάρει ο κόσμος αυτό που κάνω.
1: Ωραία. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάποια πράγματα για την έμπνευση που έχεις. Δηλαδή, από πού αντλείς έμπνευση, Σαβίνα, όταν για παράδειγμα νιώθεις ότι οι ιδέες σου στερεύουν? Διαβάζεις, βλέπεις ταινίες, παραστάσεις που σε εμπνέουν?
0: Αν έχω στερέψει, συνήθως κουρνιάζω στα ποίηματα, τα οποία τα μετατρέπω σε...
1: Διαβάζεις δηλαδή ποίηση, τι είναι, ή γράφεις ποίηση?
0: Διαβάζω, αλλά θα μπορούσε και περισσότερο. Μα που υπάρχει αυτή η ρημαδοτεχνολογία, η αλήθεια είναι. Εν πάση περιπτώσει, συνήθως όταν γράφω ένα κομμάτι, πάω πολύ στοχευμένα. Κάτι έχει γίνει και θέλω το γράψω. Όπως και το τελευταίο κομμάτι που έγραψα, το οποίο είναι κατά βάση το 90% είναι αλβανικό. Ναι. Ήθελα να γράψω παραπάνω αλβανικό στίχο. Ήταν για μια πολύ έντονη ερωτική μου απογοήτευση. Είχε κάπου να σταθεί. Το πρώτο τελευταίο, κάτι άλλο. Δηλαδή κάθε κομμάτι είναι μια ιστορία. Κάτι σου λέει, όντως. Δεν γράφεται τυχαία.
1: Τώρα να πάμε λίγο στην φωνή σου, έτσι, στην εξέλιξή της, αλλά και την τοποθέτησή της. Η φωνή σου διακρίνεται έτσι με μια μελωδικότητα και εκφραστικότητα. Θέλω να σε ρωτήσω πώς φροντίζεις και γυμνάζεις το φωνητικό όργανο που λέμε καθημερινά. Κάνεις μαθήματα φωνητικής, τοποθέτησης, πώς εξελίσσεσαι?
0: Υπάρχουν όμως, να είναι ώρα να υπογραμμίσουμε πως πάντα δεν υπάρχουν δεν υπάρχει η φροντίδα που θέλουμε να δώσουμε απαραίτητα όλες τις περιόδους. Υπάρχουν, γιατί είναι και ψυχολογία αυτό.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Όταν δεν είμαι καλά, μπορεί και καθόλου να μην τραγουδήσω. Αλλά τον τελευταίο καιρό, ναι, όσο μπορώ. Προσωπικά, ναι, παρακολουθώ κάποια μαθήματα φωνητικής. Θέλει πιο πολύ, αλλά όσο θέλει πιο πολύ, τόσο θέλει πιο πολύ και η τσέπη σου να πληρώσει.
1: Είναι και αυτό.
0: Οπότε έρχονται και συνδέονται πολλά με το βιοποριστικό. Γι' αυτό, δηλαδή, αυτή η ερώτησή σου συνδέεται και με την προηγούμενη.
1: Ναι, ναι, ναι, όντως.
0: Όλα ξεκινάνε και τελειώνουν, δυστυχώς, τα λεφτά. Κρίμα, αλλά είναι γεγονός. Εμένα μου αρέσει να ξέρω κάποιες τεχνικές, τις ζεσταίνω σπίτι μου. Έχω και ένα ειδικό καλαμάκι, το οποίο δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε, αλλά ζεσταίνει τις φωνητικές χορδές απίστευτα.
1: Τι είναι αυτό, δεν καταλαβα.
0: Φυσάς, ναι, σε ένα ποτήρι, μου το έχει μάθει η Μάχη, η οποία είναι είναι δασκάλα φωνητικής, απίστευτη. Συνήθως προετοιμάζει και τα παιδιά στη Eurovision η Μάχη. Και κάνεις μπουρμπουλίδες, φυσαλίδες σε νερό,
1: ναι,
0: και σου ζεσταίνει, περνάει αέρα, σου ενυδατώνει τις φωνητικές χορδές. Κάνω αυτό και τραγουδάω όσο μπορώ, σχεδόν όλη μέρα. Τραγουδάω. Τους έχω ξεσκώσει όλες στην πολυκατοικία.
1: Καλά τους κάνεις.
0: Έχω καλούς τέτοιο γείτονες. Δεν μου λένε τίποτα οι γλυκούλδες. Είναι συνδυσμένοι, προπονημένοι.
1: Μάλιστα. Τώρα να φτάσουμε λίγο, μιας και πάμε προς το τέλος της εκπομπής, Σαβίνα, ποια είναι τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά σου όνειρα για τα επόμενα χρόνια?
0: Υπάρχουν
1: χώροι ή φεστιβάλ στην Ελλάδα που ονειρεύεσαι να παίξεις, κάποιους Έλληνες ή ξένους δημιουργούς που θα ήθελες να σμίξεις μαζί τους?
0: Ναι, σίγουρα θα υπάρχουν. Απλά σε τέτοιες ερωτήσεις είναι που παθαίνεις στο blank και δεν θυμάσαι τίποτα. Αλλά αυτό που θέλω σίγουρα να κάνω και το ξέρω. Πολύ θα γούσταρα να έχω ένα μεγάλο κοινό το οποίο να ακούει τη μουσική μου και να μπορώ να στήσω τα δικά μου lives και να βγάζω χρήματα από αυτό και να εξασφαλίζω μια όμορφη ζωή από κάτι που αγαπάω, αλλά να βοηθάω και τους γονείς μου έτσι.
1: Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος αυτής της τόσο πλούσιας και ζεστής συνάντησης μαζί σου, Σαβίνα, αν κρατούσες μία μόνο λέξη από όλη τη μέχρι τώρα διαδρομή σου, ποια θα ήταν αυτή?
0: Μία μόνο λέξη από όλη τη
1: διαδρομή σου. Ή πώς αισθάνεσαι?
0: Δεν ξέρω ακριβώς αν είναι λέξη, αλλά ένα μπράβο. Μπράβο σε μένα. Εγώ πριν 7 χρόνια ήμουν ένα κορίτσι που ήρθε με μια βαλίτσα από την Καλαμάτα. Δεν ξέρω κανέναν. Κανένα. Να το πω τώρα. Μέσον, καμία γνωριμία, τίποτα. Ήμουν εγώ και τα τραγούδια μου. Και αυτή είμαι ακόμη. Αλλά τώρα να. Πάλι είμαι στην ΕΡΤ.
1: Είδες
0: αυτό.
1: Καμιά φορά δεν ξέρεις ποτέ ποιο χέρι θα σε πάρει και θα...
0: Θα σε πάρει η αγάπη που έχεις μέσα σου για τα πράγματα που γουστάρεις να κάνεις. Αυτό θα σε πάρει.
1: Ναι, αυτό είναι το χέρι, εννοώ. Όχι
0: αυτό
1: κάποιο...
0: είναι το χέρι. Ναι, ναι, ναι, όχι, δεν ξέρω.
1: Κάποιο συγκεκριμένο χέρι.
0: Μετά θα σε πάρουν και άλλα χέρια που θα δούνε κάτι σε σένα. Αλλά το πάθος για αυτό που κάνεις είναι πολύ σημαντικό.
1: Εμείς από εδώ λοιπόν, Σαβίνα, θα σε ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Για την αλήθεια σου, το θάρρος σου, την όμορφη τέχνη σου. Να σου ευχηθούμε ολόψυχα καλό τάξιδο το νέο σου EP.
0: Ευχαριστώ.
1: Και ο πρώτος σου δίσκος. Και να έχεις καλή συνέχεια σε όλα σου τα βήματα. Και βέβαια να συνεχίζεις να μας εμπνέεις όλους.
0: Αμέ, θα το ξαναπούμε. Γιατί όχι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν λοιπόν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Νίκος Σκλαβενίτης. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου του 2026 και παρακολουθείτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρη Σπαέλου. Στα ηχητικά ο Παναγιώτης Τουπής. Στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στο δελτίο μας αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πώς ξεκίνησε η διαρροή αερίου στον δεύτερο όροφο όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι στην περιοχή της Πλάκας με αποτέλεσμα τον θάνατο 6 ατόμων. Τρεις συσκευές συνδεδεμένες στο φυσικό αέριο, μια κουζίνα, ένα τζάκι και ένας καυστήρας νερού. Πρέπει να διερευνηθεί αν υπήρχαν πιθανές επεμβάσεις στο κτίριο και αν αυτές συνδέονται με την κατάρρευση, υποστηρίζει στο Earth News Radio ο καθηγητής Παναγιώτης Καρυδής. Σε εξέλιξη η αυτοψία της πολεοδομίας για τη στατική επάρκεια στα γειτονικά κτίρια. Τα δύο γειτονικά αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα, αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης. Ο γιατρός μας είπε ότι όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φέρεται να κατέθεσε η νοσηλεύτρια του ιατρείου της Καρνεάδου. Επικρατούσε πανικός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και ντίζελ. Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις. Το Brent εκτινάθηκε πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι. Μόλις κερδίσουμε τον πόλεμο θα πέσουν οι τιμές, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Βρετανοί από το Λονδίνο και οι 5 ύποπτοι που ετοίμαζαν τρομοκρατικό χτύπημα σε βάση της ΡΑΦ στην Βρετανία. Εξετάζεται εμπλοκή του Ιράν. Η Τεχεράνη όμως αρνείται κάθε ανάμειξη. Πριν από λίγο οι 5 αφέθηκαν ελεύθεροι. Το τμήμα εκβιαστών ανέλαβε τις έρευνες για τη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Εμπρισμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, η άγρια δολοφονία που είχε γίνει το 2023. Ρωσική επίθεση στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο κέντρο του Κιέβου. Και τέλος, ιστορικός θρίαμβος της Εθνικής. Νίκησε τη Γερμανία με 1-0 μέσα στο σπίτι της. Τρέλανε την Ευρώπη. Η φωνική έκρηξη στην Πλάκα με 6 νεκρούς επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην στατική επάρκεια των κτηρίων αλλά και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Το πρωί πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα διπλανά κτηρία που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στους ελέγχους και στη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Στην οδό Λυσικράτους, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, βρίσκεται η Χαρά Γιαννοπούλου. Καλησπέρα, Χαρά. Τι καινούριο προκύπτει από τις έρευνες των αρχών?
5: Καλησπέρα. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαρροή δεν συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο του φυσικού αερίου, καθώς έγινε έλεγχος στεγανότητας στο πεζοδρόμιο και με ειδικά εργαλεία και μηχανήματα, με τη χρήση αζότου και μανόμετρα, και αποξειδικευμένο προσωπικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπρισμού και αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι δεν υπήρξε εκεί διαρροή. Έγινε η μέτρηση σε ένα κομμάτι σωλήνα περίπου 2 μέτρων στο πεζοδρόμιο, κάτω από το πεζοδρόμιο προφανώς, από τον κεντρικό αγωγό μέχρι και τον μετρητή φυσικού αερίου και δεν προέκυψε διαρροή. Οπότε, συνεπώς, το επικρατέστερο σενάριο είναι η διαρροή να έγινε μέσα στο κτίριο, σε κάποιο σημείο του δικτύου, στο δεύτερο όροφο. Εκεί υπήρχε και ο λέβητας αερίου και το ζευγάρι χρησιμοποιούσε ενεργειακό τζάκι και κουζίνα με φυσικό αέριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκαν συντρίμια από αυτά, από το τζάκι και από την κουζίνα. Ο σωλήνας με το φυσικό αέριο από το πεζοδρόμιο περνά στο υπόγειο και από εκεί ανεβαίνει στον δεύτερο όροφο. Αυτή είναι η μία έρευνα η οποία πραγματοποιείται και συνεχίζεται για τις συνθήκες δηλαδή της ακριβής για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη. Αυτό που γίνεται παράλληλα είναι έλεγχη σε όλα τα κτίρια, τα γειτονικά, δομική έλεγχη για την στατική επάρκεια τους. Ήδη έχει χαρακτηριστεί ένα κτίριο μη κατοικήσιμο. Είναι το διαμέρισμα που βρίσκεται, το διόροφο κτίριο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τον κλασικοπικό που κατέρευσε. Έχει ήδη υποχωρήσει μεσοστοιχεία και από την πρώτη στιγμή οι ειδικοί είπαν ότι δεν είναι κατοικισμό. Συνομιλώντας με τους ιδιοκτήτες που συναντήσαμε νωρίτερα εδώ, οι οποίοι έρχονται με σακούλες και μεταφέρουν προσωπικά τους αντικείμενα, μας είπαν ότι έλαβαν την άτυπη ανεπίσημη ενημέρωση ότι το κτίριο αυτό θα κατεδαφιστεί. Υπάρχουν ακόμα 4 κτίρια, καταστήματα και σπίτια, τα οποία έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Στο εξωτερικό τουλάχιστον φαίνονται δευτερευούς σημασίας σπασμένες δαμαρίες, κουφώματα, πόρτες και παράθυρα με ζημιές. Ελέγχονται όμως και εσωτερικά. Υπάρχουν και κάποια κτίρια που έχουν εμφανίσει ρογμές. Υπάρχει γενικότερα ανησυχία εδώ στην περιοχή. Είναι εντατική η έλεγχη, θα συνεχιστούν από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων, τα κλιμάκια, η μηχανική, από το Υπουργείο Πολιτισμού, φυσικά από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπρισμού, η Πυροσβεστική Υπηρεσία που βρίσκονται ακόμα και αυτή την ώρα στο σημείο. Στόχος είναι η ασφάλεια της περιοχής και φυσικά να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.
4: Ναι, υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά ερωτήματα. Ένα ερώτημα το οποίο είναι ερώτημα επόμενης ημέρας είναι ποιος θα αναλάβει το κόστος της κατεδάφισης αλλά και αποζημίωσης των κατοίκων, των ανθρώπων που διέμεναν στην περιοχή. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, από ό,τι καταλάβαμε από το ρεπορτάζ που μας εξήγησες, είναι στεγανό το κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου, χωρίς διαρροές και κάτι φαίνεται να πήγε στραβά στο ίδιο το σπίτι, στις εγκαταστάσεις εκεί.
5: Ναι, είτε στην κατασκευή, στην εγκατάσταση και την κατασκευή εντός του κτηρίου, είτε στην συντήρησή του μετέπειτα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα διερευνηθεί. Αυτό που αναφέραμε ότι υπάρχει στατικότητα στο εξωτερικό δίκτυο, συγγνώμη ότι είναι στεγανότητα, δίνει την πρώτη απάντηση ότι η διαρροή δεν έγινε σε εξωτερικό χώρο, αλλά εντός του διαμερίσματος το οποίο φιλοξενούσε και τον λέβητα του αερίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη διαρροή στο οποιοδήποτε άλλο σημείο της περιοχής.
4: Βέβαια, αφορά στο σύνολο της περιοχής. Είναι αλήθεια ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έκανε την εγκατάσταση είχε πατήσει, τώρα θα διαβάζω και εγώ στο διαδίκτυο, πάνω στις προϋπάρχουσες σωληνώσεις φωτοαερίου.
5: Τώρα αυτή είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια την οποία δεν γνωρίζω και επίσημα για να σας δώσω απάντηση. Σίγουρα αυτό που είχε γίνει ήταν να υπάρχει, ήταν βάση νόμου τότε γιατί αυτή η κατασκευή έγινε πριν από το 1990, να μην είναι εξωτερικοί οι σωλήνες. Αυτό είναι το μόνο που είναι νόμιμο, είναι εσωτερική, αλλά είναι και αυτό που δημιούργησε τελικά την τραγωδία γιατί οι ειδικοί και εδώ μηχανικοί που συνομιλήσαμε μας είπαν ότι αν ήταν εξωτερικοί σωλήνες με βάση της νομοθεσίας που ισχύει σήμερα, το αέριο θα είχε διοικητευτεί στην ατμόσφαιρα και δεν θα είχε υπάρξει η έκρηξη. Τώρα, αν πατάει πάνω σε αυτόν τον σωλήνα της σωλήνας του φωτοαερίου, αυτό δεν μπορώ να.
4: Και οι πιθανές εκδοχές είναι η κουζίνα, είναι ο λέβητας και είναι και το τζάκι.
5: Είναι και το μπόιλερ. Μπήκε και το μπόιλερ μέσα. Mm-hmm. Σε αυτά που εξετάζουν οι αρχές. Και σε αυτό το κομμάτι δεν έχει δοθεί ακόμα κάποια απάντηση. Πάντως, υπολείμματα από το ενεργειακό τζάκι και από την κουζίνα φυσικού αερίου δεν έχουν βρεθεί.
4: Χάρα να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μαριέτας Κοντογιαννίδου με τους επιστήμονες και τους αρμόδιους φορείς που μίλησαν στο Earth News Radio 105,8 για το μεγάλο θέμα που προέκυψε, την μετατροπή παλαιών κτισμάτων σε χώρους βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς όπως φαίνεται να γίνονται οι απαιτούμενοι.
0: Δεκάδες παλαιά ερυπωμένα ή ετοιμόρροπα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας έχουν ανακαινιστεί και έχουν μετατραπεί σε σύγχρονα καταλήμματα Airbnb, χωρίς ωστόσο να προηγηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος, με αποτέλεσμα να αποτελούν κίνδυνο. Βλέπουμε παλαιά κτίρια να ανακαινίζονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση ούτε πρόβλεψη, ανέφερε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Μπαρδάκης.
6: Βλέπουμε παλιές πολυκατοικίες, παλιά κτίρια να ξεγυμνώνονται, άρα να βλέπουμε κολόνες, δοκάρια. Βλέπουμε λοιπόν τον πετό, ανακαινίζονται τα κτίρια, ξανακαλύπτονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση. Αφού ούτως ή άλλως μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και το αποκαλύπτεις, είναι μικρή δαπάνη να το αναβαθμίσεις λίγο στατικά.
0: Πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δευτέρου ορόφου, ανέφερε στην Τόνα Δρούτσα ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης.
7: Για το θάνατο των τεσσάρων πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου. Το κτίριο αυτό πριν γίνει Airbnb εκτιμώ ότι υπήρχε ένας τείχος στον οποίο στηριζόταν τα πατώματα. Εάν λοιπόν υπήρχε το παλιό ο κεντρικός τείχος, κατά μεγάλη πιθανότητα δεν θα είχαμε το καταπλάκωμα από το πάτωμα, γιατί θα στηριζόταν στο μεσαίο τείχο.
0: Τα κενά συντήρησης των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου μετά και την έκρηξη στην πλάκα επισημαίνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, Γιώργος Καλύβας, μιλώντας στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
8: Και να γίνει μια εγκατάσταση φυσικού αερίου, οι δικλείδες ασφαλείας είναι τεράστιες από καινούριο. Τα προβλήματα ξεκινάνε, όπως λέμε συνέχεια, από τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο και μετά στις συντηρήσεις. Ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος στο να κάνει συντήρηση κάθε χρόνο. Αυτά που ζητάει έναν και η νομοθεσία. Εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Αν αυτή η εγκατάσταση εκεί, αν υποθέσουμε ότι είναι με αέριο, έγινε από το αέριο μάλλον. Αν είχε βαλβίδα ασφαλείας στη γραμμή, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Το βασικό, το Α και το Ω είναι η συντήρηση, η πρόληψη. Όταν υπάρχει πρόληψη, αποφεύγονται πολλά επικίνδυνα πράγματα. Υπάρχει η νομοθεσία 114 του 12 που λέει ότι η συντήρηση είναι υποχρεωτική μία φορά το χρόνο και ανεξαιρέτως αν είναι πετρέλαιο ή αέριο.
0: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 6 ατόμων. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας είπε πως ερευνώνται ακόμη τα πάντα ώστε να υπάρξει ένα ασφαλές συμπέρασμα.
9: Τα ευρήματα τα οποία έχουν στην κατοχή τους αυτή τη στιγμή η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού θα συμπληρώσουν όλη τη δικογραφία. Ήδη από σήμερα θα μπουν υποστηλώματα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για να μπορούν να δουλέψουν οι συνάδελφοι οι οποίοι αναζητούν ακόμη κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα.
4: Τώρα για την στατικότητα των διπλανών κτηρίων, την στατική επάρκεια, μίλησε στο Earth News και τον Γιώργο Σχιαδήμα, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, καθηγητής κύριος Ευθύμιος Λέκας.
10: Τα κτίρια αυτά είναι ιδιαίτερα δυνατά, γιατί δεν έχουν ουσιαστικά φέροντα οργανισμό, δεν έχουν δηλαδή κολόνες και υποστηλώματα και δοκάρια. Μετά την έκρηξη, το κτίριο αυτό είναι ιδιαίτερα ευάλωτο αφενός και αφετέρου καταραίει πολύ πιο εύκολα.
4: Τις επόμενες ημέρες θα συνταχθεί η έκθεση επικινδυνότητας, καθώς ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλάφτης.
11: Σήμερα ολοκληρώσαμε αυτόν τον κύκλο αυτοψιών. Τις επόμενες μέρες θα συνταχθεί και η έκθεση επικινδυνότητας. Ενδεχομένως τα δύο τα ακίνητα θα πάνε και για επιτροπή ετοιμορόπου. Δεν σημαίνει τίποτα. Απλά θα πρέπει να συγκληθούν και οι επιτροπές, να τελειώσουμε και εμείς την εργασία μας, προκειμένου να δούμε πού βρισκόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος έχει δείξει πολύ καλά τα ανακλαστικά και εκ πρώτης ό,τι συμβαίνει είναι δίπλα. Οπότε και όποιος άλλος κάτοικος έχει μια ανησυχία για το ακίνητό του μπορεί να πάρει στο Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Φουλοδομίας. Πολύ ευχαρίστως να κάνω μια αυτοψία να δούμε αν έχει κάποια προβλήματα.
4: Νέα δεδομένα προκύπτουν στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τη νέα κατάθεση ενώπιον του ανακριτή ακόμα μίας εργαζόμενης στο ιατρείο της Καρνεάδου. Πρόκειται για μία 60χρονη συνταξιούχο νοσηλεύτρια η οποία εργαζόταν με καθεστώς ημιαπασχόληση στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια περιέγραψε κλίμα πανικού τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο δωμάτιο, ενώ φέρεται να κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από όλες τις νοσηλεύτριες και τις εργαζόμενες να μεταβούν στο χώρο. Πάμε ευθύς αμέσως στην Άννα Νικολάου, η οποία και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Άννα, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Σαν είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα, συνεχώς μάρτυρες περνούν το κατόφλι του ανακριτή και δίνουν κατάθεση. Σήμερα, όπως είπες και εσύ, κατέθεσε μία συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργάζεται υπό το καθεστώς ή μία απασχόληση στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σύμφωνα με πληροφορίες περιέγραψε στον ανακριτή τον πανικό που επικρατούσε στο ιατρείο όταν η υγεία του Γιώργου Μαζονάκη είχε αρχίσει να επιδεινώνεται. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, περιγράφοντας τον ανακριτή τι συνέβη αφού του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη, κατέθεσε ότι ο γιατρός απευθυνόμενος σε όσους ήταν στο ιατρείο είπε «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Κάτι άλλο που φέρεται να κατέθεσε η μάρτυρας είναι ότι η γιατρός φώναξε όλες τις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Η μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Και να σας πω ότι συγκεκριμένη η μάρτυρας είχε καταθέσει και προανακριτικά στην αστυνομία και είχε πει ότι έφυγε από το ιατρείο στις 4 και 4 το μεσημέρι. Mm-hmm. Ενώ σήμερα στον ανακριτή κατέθεσε ότι τελικά έφυγε αργότερα, λέγοντας ότι δεν είχε στην αίσθηση του χρόνου εκείνη την ημέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίσης οι εργαζόμενες του ιατρείου βρίσκονται στον αέρα εντός εισαγωγικών μετά την προφυλάκηση του ζεύγους, καθώς οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν καταγγελθεί και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στην δικαιοσύνη. Mm-hmm. Ο 32ος τακτικός ανακριτής συνεχίζει την έρευνα λαμβάνοντας καταθέσεις. Αύριο, πιθανότατα, θα καταθέσει μία εκ των υπαλλήλων του ιατρείου, η οποία δεν είχε περιληφθεί ως μάρτυρας κατά την προανάκριση, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται το βούλευμα από το Συμβούλιο Πλειομελωδικών για το αν θα δοθεί το πράσινο φως στο άνοιγμα τηλεφώνων των εμπλεκομένων προσώπων.
4: Πάντως, αν αυτό το είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι είναι και μια προσπάθεια διάχυσης της ευθύνης, αλλά και να ενσπείρει πανικό στον κόσμο, στους εργαζόμενους, ώστε να κρατήσουν όλοι μια γραμμή, μια συγκεκριμένη στάση. Εάν μπορώ να δώσω έτσι ένα στοιχείο ερμηνείας σε αυτή την τοποθέτηση.
12: Και να θυμίσουμε ότι μια άλλη εργαζόμενη είχε καταθέσει στον ανακριτή ότι είχε επικοινωνήσει η γιατρός με κάποιες εργαζόμενες και τους είχε πει τι να καταθέσουν στην αστυνομία, έτσι ώστε να έχουν όλοι μια κοινή γραμμή. Όλα αυτά φυσικά θα ερευνηθούν από τον ανακριτή.
4: Σωστά, οι αρχές θα κάνουν το χρέος τους. Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Το ερώτημα που έκανε την υδροθεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης έθεσε μέσω του Earth News η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, Πολυτίμη Λεωνάρδου, εξηγώντας ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε μία μέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου δεν εντοπίστηκε κανένα τέτοιο μηχάνημα. Και εμείς να ακούσουμε την Πολυτίμη Λεωνάρδου.
13: Το συγκεκριμένο ιατρείο την ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεν έφερε μηχάνημα υδροθεραπείας. Στο συγκεκριμένο χώρο στον οποίο υπήρχε το μηχάνημα της υδροθεραπείας, όταν ρωτήσαμε τον Θεοδωρόπουλο τι έχει απογίνει, μας είπε ότι το μηχάνημα της υδροθεραπείας είναι χαλασμένο, έχει φύγει και έχει αντικατασταθεί από χώρο λήψης ιστορικού. Η απορία λοιπόν που γεννάται σε μένα και τη μοιράζομαι μαζί σας προς διευκόλυνση της διερεύνησης είναι πού έγινε αυτή η υδροθεραπεία η οποία δηλώνεται πως την οποία μάλλον δηλώνεται πως υπευλήθη ο Γιώργος Μαζονάκης την προηγουμένη του θανάτου του.
4: Την κλίση που δέχτηκε την ίστατη ώρα από την προφυλακισμένη γιατρό προκειμένου να βάλει σε λειτουργία τον απεινιδωτή που δεν είχε μπαταρία, περιγράφει στο Earth News ο υπεύθυνος της εταιρείας που προμήθευσε το μηχάνημα Γιώργος Αδαμόπουλος. Να τον ακούσουμε.
14: Ανακαλύψαμε ουσιαστικά από τη συνομιλία ότι μπήκε η μπαταρία εκείνη τη στιγμή, ότι ο απεινιδωτής από τον 7ο του 2022 που αγοράστηκε ουσιαστικά δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου.
15: Εσείς με ποιον μιλήσατε, κύριε Αδαμόπουλε?
14: Αρχικά με την νοσηλεύτρια, αλλά ήταν κλίση ανοιχτή ακρόαση, οπότε μπήκε μετά στην συνομιλία, κυρία Γκάκα.
4: Αλλάζουμε θέμα. Καλπάζουν οι τιμές των καυσίμων, απειλώντας πλέον την παγκόσμια οικονομία, όσο δεν εξομαλύνεται η κατάσταση στον Περσικό. Την Τετάρτη, το Οικονομικό Επιτελείο θα ανακοινώσει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης, αφού ο Σεπτέμβριος εξελίχθηκε σε έναν από τους δυσκολότερους μήνες. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας δώσει το ρεπορτάζ, καθώς Πινελόπη δυστυχώς δεν διαφαίνεται φως στην άκρη του τούνελ. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι δεν διαφαίνεται φως στην άκρη του τούνελ και οι τιμές είναι σταθερά πάνω από τα $100 το βαρέλι.
4: Φτάσαμε και τα 108, έτσι.
16: Έφτασε σήμερα τα 108 το Brent, αυτή την ώρα φαίνεται να πέφτει στα 106,2 και το αργό είναι στα 93,8, αλλά όλο αυτό δείχνει τη μεταβλητότητα και τη σταθερότητα πάνω από τα 100 δολάρια. Και να πούμε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο η αύξηση του Brent είναι της τάξης του 18%. Η κατάσταση γενικώς είναι άσχημη και όπως λες και εσύ δεν ελέγχεται. Αντίστοιχα άσχημη είναι και η τιμή στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει αυξηθεί και πάλι σήμερα στα 73,14 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα στην εγχώρια αγορά οι τιμές των υγρών καυσίμων είναι φωτιά και λάβρα. Η αμόλυβδη είναι σταθερά πάνω από τα 2,20. Το ντίζελ έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, είναι στα 2,21. Και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη.
4: Στην περιφέρεια δεχόμαστε μηνύματα ότι είναι και 2,35. Και παραπάνω ίσως.
16: Και 2,35 και 2,40 στις Κυκλάδες, ναι. Σε διάφορα σημεία είναι η κατάσταση. Όταν είναι 2,20 μέσα στη μισή όλη τη χώρα, καταλαβαίνεις ότι στις περιοχές που είναι πάντοτε ακριβές, όπως είναι οι Κυκλάδες, η Κρήτη, η Κεφαλονιά, η Ετωλοκαρνανία, είναι πολύ παραπάνω. Φτάνει προφανώς στα 2,30 και 2,40. Η πρόβλεψη από τα δηληστήρια επίσης είναι ότι θα έχουμε αυξήσεις τις επόμενες ημέρες και δεν θα έχουμε μειώσεις. Δηλαδή, αν λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα δούμε ίσως αυτή κάποια ελαφρέα αποκλιμάκωση λόγω της μικρής αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών, αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται τελικά.
4: Οι αυξήσεις αυτές, τουλάχιστον αυτά προκύπτουν και από τα κυριακάτικα δημοσιεύματα, Πινελόπη, θα φτάσουν και στο ράφι. Δυστυχώς, έτσι.
16: Προφανώς, γιατί το πετρέλαιο κίνησης, και αυτό είναι που θα προσπαθήσει να επιδιώξει η κυβέρνηση να συγκρατήσει την τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, κινεί ολόκληρη την οικονομία, όχι μόνο τις μεταφορές, αλλά και τα εργοστάσια, την παραγωγή, τα θερμοκήπια, και βεβαίως θα περάσουν οι τιμές αυτές στο ράφι.
4: Και ούτως μιλάμε για μια βιομηχανία που είχε μεγάλο και τεράστιο και επίμονο το αίτημα για την ακριβή ενέργεια να περιοριστεί, να μειωθεί η τιμή της ακριβής ενέργειας.
16: Η βιομηχανία ζητάει τη μείωση του κόστους ενέργειας, κυρίως του ηλεκτρισμού. Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δεν φαίνεται να κάνει αποδεκτό το αίτημα, με την έννοια του να ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα, αφού έχει δώσει ήδη τη μείωση του 50% των οίκο από την 1η Ιουλίου, και βεβαίως δίνει και το μέτρο της αντιστάθμισης που αφορά 40 μεγάλες βιομηχανίες της χώρας. Αλλά και οι μικροί και οι μεσαίοι φωνάζουν και διαμαρτύρονται κυρίως για την τιμή του ρεύματος. Να πούμε ότι η χοντρική τιμή του ρεύματος από μήνα σε μήνα, από τον Ιούλιο και μετά, αυξάνεται κατά 20%. Δηλαδή, αυξήθηκε 20% τον Αύγουστο, άλλο 20% είναι η χοντρική τιμή, η αύξηση το Σεπτέμβριο, και θα δούμε πάρα πολύ αυξημένα πράσινα τιμολόγια, κειμενόμενα τιμολόγια για τον Οκτώβριο. Διότι δεν αφορά μόνο τα καύσιμα κίνησης, τα υγρά καύσιμα, αφορά και το ρεύμα, αφού αυξάνεται η τιμή του φυσικού αερίου.
4: Και περιμένοντας τα μέτρα και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη και στις 14 του μηνός, έτσι.
16: Την Τετάρτη για τα καύσιμα κίνησης, δηλαδή για το πετρέλαιο κίνησης, γιατί από ό,τι φαίνεται παρέμβαση στην αμόβιλη δεν θα υπάρξει, εκτός αν τα δηληστήρια συνεχίσουν να δίνουν την έκπτωση που δίνουν αυτή τη στιγμή 10 λεπτά στην τιμή της αμόλυβδης. Δηλαδή τα 2,20 που είπαμε προηγουμένως, η μέση τιμή είναι με την μείωση, με την έκπτωση 10 λεπτών που δίνουν τα δηληστήρια. Αν συνεχίσουν τα δηληστήρια να δίνουν έκπτωση στην τιμή της αμόλυβδης, τότε θα έχουμε παρέμβαση και στην αμόλυβδη. Αλλιώς μόνο στο ντίζελ.
4: Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα η πρόεδρος των Βενζινοπολιών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και τον Γιώργο Σχιαδήμα, άσκησε κριτική για το γεγονός ότι η βενζίνη μένει εκτός επιδότησης.
17: Έχει βγάλει εκτός από το παιχνίδι την βενζίνη επιδότηση.
18: Την αμόλυβδη.
17: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Για φανταστείτε, 2,20 Αττική. Και θα μπουν μάνι-μάνι και τα 10 λεπτά, 2,30. Χώρια τι μας περιμένει, άδικο.
4: Επιπλέον αυξήσεις το επόμενο διάστημα προέβλεψε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.
19: Μην περιμένουμε να έχουμε μειώσεις στο επόμενο διάστημα. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα έχουμε αυξήσεις. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η κατανάλωση. Δεν θα γίνει ελκυστικό το προϊόν.
4: νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και φόβοι για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Πόσο μπορεί να επηρεάσει η εξέλιξη αυτή την ελληνική οικονομία και κυρίως την τσέπη των καταναλωτών? Απαντά στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή ο Νίκος Βέτας, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
18: Η αλήθεια είναι ότι τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ θα τις βγάλουμε 15 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι ο πληθωρισμός δεν έχει την αποκλιμάκωση που θα θέλαμε. Και το κομμάτι που είναι η άμεση επίδραση ενέργειας, αλλά και το πιο δομικό κομμάτι του, δηλαδή έχει περάσει μέσα στο σύνολο της οικονομίας, τις υπηρεσίες,
20: μέσα
18: από τις μεταφορές και μετακινήσεις, αλλά και μέσα από τις πληθωριστικές προσδοκίες. Μπορεί κανείς να πάει να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που πρακτικά να έχει πολύ λίγη συμμετοχή του κόστους ενέργειας, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί η προσδοκία ότι εντάξει και τι έγινε, 2-3-5% παραπάνω, τι συμβαίνει? Αυτό είναι το σπιράλ των πληθωριστικών προσδοκιών, το οποίο το είχαμε ξεχάσει.
4: Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το ενδιαφέρον στρέφεται στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη στήριξη των καταναλωτών, ενώ το θέμα συντηρεί την πολιτική αντιπαράθεση, η οποία είναι στο κόκκινο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τα πειρά που εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση για την κριτική της, ο Παύλος Μαρινάκης. Καλησπέρα, Άγιε.
21: Καλησπέρα και πριν από λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να αναγνώρισε πως οι πολίτες έχουν δίκιο να ζητούν όσο να δώσει περισσότερα και μάλιστα γρηγορότερα. Κατηγόρησε, όπως είπες και εσύ, την αντιπολίτευση όσο έχει επιδοθεί σε ένα παιχνίδι διπλειοδοσίας για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Είναι γελασμένοι, είπε ο κ. Μαρινάκης, όσοι πιστεύουν πως υπάρχουν απεριόριστα χρήματα. Υπογραμμίζοντας στην κυβέρνηση, δεν πρόκειται να ακολουθήσει μια πολιτική παροχών χωρίς δημοσιονομικά κριτήρια. Όπως ανέφερε, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα γίνουν στο σωστό χρόνο, όταν θα υπάρχει ακριβής εικόνα για μια πολιτική παροχών χωρίς δημοσιονομικά κριτήρια. Όπως ανέφερε, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα γίνουν στο σωστό χρόνο, όταν θα υπάρχει ακριβής.

0: έχουν χρήματα τότε να ξέρουν ότι είναι βαθιά γελασμένοι, θέλουν να επιστρέψουν σε εκείνες τις μέρες που πετούσαν κάποια λεφτά, αλλά δεν ήταν δικά τους λεφτά, ήταν δανεικά από τις επόμενες γενναίες. Ένα υπογράμμισε, απαντώντας στην κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση, πως η πορεία της οικονομίας τόνισε πως η οικονομική και η κοινωνική δείκτηση διαψεύδουν, όπως ανέφερε, την καταστροφολογία της αντιπολίτευσης. Δεν ζούμε σε παράδεισο. Ωστόσο, σημείωσε πως η χώρα έχει βελτιωθεί σε σειρά δικτών, μεταξύ αυτών τον μέσο μισθό, το δημόσιο χρέος, τις θέσεις εργασίας, αλλά και, τη συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί, όπως αυτή αποτυπώνεται.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος κατηγόρησε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα για απλειοδοσία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει με μόνιμα μέτρα το εισόδημα των πολιτών στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών.
2: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεκινήσει το γνωστό παιχνίδι πλειοδοσίας. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα, ποιος θα γίνει πιο ευχάριστος στα αυτιά των πολιτών. Σε αυτό το παιχνίδι εμείς δεν θα πάρουμε μέρος. Τι έλεγαν τους πρώτους μήνες αυτής της κρίσης? Δώστε τα εμπροστοβαρός όλα. Αν είχαμε ακολουθήσει αυτές τις συστάσεις, σήμερα θα υπήρχε σεντ να δώσουμε στους πολίτες.
1: Έχουμε λάβει μέτρα και θα λάβουμε και άλλα για να θωρακίσουμε τον πολίτη, διαβεβαιώνει ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου εάν η κυβέρνηση κινείται όσο γρήγορα πρέπει και για τις δηλώσεις όμως γαλάζιων στελεχών που έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το ζήτημα της ακρίβειας.
3: Μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε οι τρίτοι στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ μας. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη. Σας επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μια μέρημνη κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει τίποτα. Αντιθέτως, είμαστε μια κυβέρνηση που μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες απέναντι. Μέτρα έχουμε λάβει και θα λάβουμε και άλλα. Η πρώτη δέσμη θα ανακοινωθεί την Τετάρτη για την κίνηση και η δεύτερη δέσμη, επειδή θα ανοίξει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί 14 Οκτωβρίου.
4: Η αμόλυβδη μένει εκτός αυτών των μέτρων, γιατί μέχρι τώρα έχει μείνει εκτός στα τελευταία μέτρα τουλάχιστον.
3: Θα εξειδικευτούν όλα και το φυσικό αέριο θα καλυφθεί. Θα υπάρξουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις να περιμένουμε λίγο το χρόνο. Λέω όμως και κάτι σημαντικό. Προφανώς κάποιες άστοχες δηλώσεις στελεχών μας δεν αποτυπώνουν την εντολή που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον σε εμάς το οικονομικό επιτελείο. Μια εντολή να σκύψουμε στο πρόβλημα με ταπεινότητα, με ενσυναίσθηση, μακριά μεν από εύκολες προσεγγίσεις του στυλ μειώνουμε τους φόρους, μειώνουμε το ΦΠΑ, μειώνουμε και στο τέλος πάμε στα βράχια, αλλά με την ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ανοίξει δημοσιονομικός χώρος.
1: Λοιπόν, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, υπεραμήνθηκε της επιδότησης στην Αγγλία. Να ακούσουμε. Λοιπόν, ο Δαίμον εδώ στο στούντιο δεν μας επιτρέπει να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.
5: Έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες. Συνεχώς ανακοινώνει ότι θα ανακοινώσει μέτρα τα οποία δεν έρχονται ποτέ. Κερδίζει χρόνο η ίδια σε βάρος κοινωνίας. Μέτρα εδώ και τώρα για να ανασάνει οικονομία και κοινωνία.
1: Μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων τώρα ζητά το ΚΚΕ. Ακούμε τον βουλευτή του κόμματος Χρήστο Κατσότη που μίλησε στο Μέγκα.
6: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία είδη κατανάλωσης. Είτε στα τρόφιμα, στα καύσιμα.
1: Για αντιενεργειακή πολιτική κατηγόρησε τα άλλα κόμματα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
7: Τσίπρας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική κλείνοντας λιγνίτες.
1: Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος μιλώντας στον Αθήνα 984.
8: Δεν μπορεί να δυσαρεστήσει τους πολιτούς του, τους χορηγούς του. Δεν γίνεται.
1: Η Νίκη σχολίασε ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του σχετιζόμενου ΦΠΑ στα καύσιμα είναι το πρώτο και άμεσο μέτρο που πρέπει να ληφθεί. Ενώ για έλλειψη πολιτικής βούλησης κατηγόρησε την κυβέρνηση η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου που μίλησε στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News.
9: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού.

0: Υπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή. Θα ανακοινώσουμε στις 29 και μετά αυτά που θα ανακοινώσουμε θα τα ξανά ανακοινώσουμε στις 14 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα ο κόσμος σκέφτεται πώς θα μπορέσει να θερμανθεί, πώς θα μπορέσει να κινηθεί και δεν του δίνουν λύσεις.
1: Βρετανοί πίκο ηλικίας από 23-25 ετών είναι και οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση της βάσης Fairford, ανακοίνωσε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Να συνδεθούμε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Νατάσα Κατζάβελου, η οποία και θα μας μεταφέρει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Νατάσα, καλησπέρα. Δεν έχουμε δυνατά, είναι όμως κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Λονδίνο. Είναι όμως κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και ναι, στη συνέχεια θα πάμε στο Λονδίνο.
2: Βέβαια. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι καταρχάς οι πέντε πριν από περίπου μία μισή ώρα αφέθησαν ελεύθεροι με την καταβολή εγγύησης και να παρουσιάζονται στο αστυνομικό τμήμα περίπου μία φορά το μήνα. Οι αρχές εξασφάλισαν παράταση της κράτησής τους ως αργότερα σήμερα, ωστόσο υπήρξε αυτή η εξέλιξη.
1: Δημήτρη, μια ανατελεία να πάμε στην Νατάσα, γιατί υπάρχει μια πίεση χρόνου. Νατάσα, καλησπέρα από την Αθήνα.
3: Καλησπέρα σας. Να σας μεταφέρω τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τη βάση Fairfan και τους 5 ύποπτους για τρομοκρατική ενέργεια, οι οποίοι αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι αλλά με εγγύηση. Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Βρετανικής Αντιτρομοκρατικής, Lawrence Taylor, που ξεκαθάρισε όμως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η έρευνα τελείωσε. Οι πέντε εξακολουθούν να τελούν υπό έρευνα και υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις φυσικά και τις επαφές τους. Αυτό που διευκρίνησε ο επικεφαλής της έρευνας έκανε λόγο για το κίνητρό τους, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό, ποιο ήταν το κίνητρό τους, και μάλιστα είπε ότι αυτό εξετάζεται αν λειτουργήσαν μόνοι τους ή για λογαριασμό ενός ξένου κράτους, και δεν κατανόμασε όμως το Ιράν. Νωρίτερα αναφέρθηκε.
1: Αυτό είναι πάντως το επίδικο. Τι επεδίωκαν αυτά τα άτομα, δηλαδή αν είχαν ένα δίκτυο υποστήριξης, είναι ερωτήματα που.
3: Δεν μας έδωσαν όμως κάποια άλλη πληροφορία.
1: Δεν υπάρχουν απαντήσεις ακόμα.
3: Νωρίτερα μάθαμε ότι ήταν Βρετανοί υπήκοοι κάτοικοι Λονδίνου 22-25 ετών. Για τα βαν που εξετάστηκαν και ελέγχθηκαν και υπήρχαν υποψίες διακριτικά, απλά μας είπαν ότι ελέγχθηκαν, αλλά δεν μας είπαν αν βρέθηκαν ή αν βρέθηκε κάτι, και ότι είναι σε εξέλιξη και η συνεδρίαση εκτάκτων, η Επιτροπή Εκτάκτων Αναγκών της λεγόμενης Κόμπρα υπό τον Άντι Μπέρναμ. Και φυσικά το θέμα της ασφάλειας, να αναφερθώ στους κατοίκους που φύγαν χθες από τα σπίτια τους και σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψουν, αλλά θα εξακολουθήσει φυσικά να υπάρχει έντονη παρουσία της αστυνομίας, η βάση να περιφρουρείται στην κυριολεξία. Το θέμα της ασφάλειας είναι πολύ έντονο και γι' αυτό που συζητείτε, και το ακούσαμε και από τον νωρίτερα το πρωί από τον Βρετανό Υπουργό Άμυνας να κάνει λόγο για βρετανικούς στόχους στο εξωτερικό και από την πλευρά της Αμερικής να είναι σε επαγκρύπνηση οι Αμερικανοί πολίτες που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από την πλευρά της Τεχεράνης, η πρεσβεία του Ιράν εδώ στο Λονδίνο έκανε λόγο ότι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να βρίσκεται πίσω από τα πρόσωπα αυτά, ναι, και τις έρευνες της αντιτρομοκρατικής το Ιράν. Ωστόσο αυτό βέβαια δεν μας λέει κάτι. Τέλος, να κλείσω με την παρέμβαση του Ed Miliband, του Υπουργού Εξωτερικών, από το συνέδριο των εργατικών σήμερα, που χαρακτήρισε την υπόθεση υπενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα και δήλωσε ότι η Βρετανία θα δράσει εναντίον των πληρεξουσιών του Ιράν. Και να θυμίσω ότι την Πέμπτη στον ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, ο Miliband είχε προειδοποιήσει τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγατζή ότι η Βρετανία δεν θα ανεχθεί εκφοβισμό, απειλές ή εχθρική δραστηριότητα στο έδαφος της.
1: Λοιπόν, Νατάσα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Εμείς επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο, στο Earth News Radio, μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Βλέπουν οι Βρετανοί, μάλλον Ιρανικό δάκτυλο.
2: Ναι.
1: Και το ερώτημα είναι τι επεδίωκαν αυτά τα άτομα και αν υπάρχει και ένα σύστημα ασφαλείας το οποίο είναι και κάπως διάτρητο στην Βρετανία.
2: Ναι, γιατί αν δεν είχε ειδοποιήσει η αγρότησα, ενδεχομένως να μην είχε γίνει όλη αυτή η κινητοποίηση και να μην είχαν γίνει αντιληπτά τα τρία βαν. Τώρα, ωστόσο, η πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Λονδίνο καταδικάζει τις, όπως χαρακτηρίζει, αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που επιχειρούν να συνδέσουν την Τεχεράνη με τη σύλληψη των 5 υπόμπτων κοντά στην Αμερικανο-Βρετανική αεροπορική βάση. Κάνει δε λόγο για κατασκευασμένες εικασίες Θάνο που, όπως υποστηρίζει, δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο σκοπό παρά την τροφοδότηση της προπαγάνδας της Ιρανοφοβίας στη Βρετανία και προειδοποιεί ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει νομικά μέτρα απέναντι σε παραπλανητικά και επιζήμια δημοσιεύματα, Θάνο.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε βρούμε εκ νέου στην πορεία του Δελτίου. Τώρα, οι απειλές εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταγράφονται μόνο στα βόρεια σύνορα, αλλά και στο νότο, ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του ο Νίκος Αδένδιας. Την ίδια ώρα, αποφασισμένη να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι η Αθήνα, διαμήνυσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας την ευρωπαϊκή του διάσταση. Ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Πιέρος Τζανετάκος.
4: Την αποφασιστικότητα της Αθήνας για την επανεκκίνηση των ερευνών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναδεικνύοντας την ευρωπαϊκή διάσταση του έργου και υπενθυμίζοντας προς την Τουρκία ότι μόνο οι ελληνικές αρχές είναι αρμόδιες για την έκδοση των Ναύτεξ.
5: Η Ελλάδα, σε απόλυτη συνεργασία με την Γαλλία, θα προχωρήσει το έργο αυτό το επόμενο διάστημα. Η Ελλάδα θα διοδοτήσει το έργο και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καθώς τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται διάθεση αποκλιμάκωσης της τουρκικής ρητορικής, ο Υπουργός Εξωτερικών επαναλαμβάνει ότι η Αθήνα επιθυμεί το διάλογο στη βάση όμως του διεθνούς δικαίου.
5: Θα πρέπει οι διάβλοι επικοινωνίας να παραμείνουν ανοιχτοί. Βεβαίως, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να παραμείνουν πιστές στους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού. Και οι βασικοί κανόνες του παιχνιδιού δεν είναι άλλοι από την κοινή πεποίθηση για την καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Είναι αυτονόητο ότι τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά.
4: Οι απειλές εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταγράφονται μόνο στα βόρεια σύνορα, αλλά και στο νότο, διαμήνυσε προς τους Ευρωπαίους ομολόγους του ο Νίκος Δένδιας.
6: Είναι λοιπόν η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το βορρά, αλλά επίσης και από το νότο. Και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
4: Η τήρηση της διεθνούς νομιμότητας με πηξίδα το δίκαιο της θάλασσας και επίκεντρο την ασφάλεια της ελεύθερης ναυσιπλοείας θα αποτελέσει την προτεραιότητα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου.
1: Αλλάζουμε θέμα. Το τμήμα εκβιαστών έχει αναλάβει τις έρευνες για τη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, τα ξημερώματα που επεκτάθηκε γρήγορα στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας όπου στεγάζονταν. Όλα δείχνουν εμπρισμό, ενώ οι ένικοι έζησαν δύσκολες ώρες.
0: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ. Εγώ μέχρι να δω τις φυλακές, τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική. Λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
7: Μου λέει η γυναίκα μου, Δημήτρη, ξύπνα, ξύπνα, φωτιά, φωτιά. Και βλέπω την η τέντα έχει αρπάξει. Η άλλη τέντα που είναι στη γωνία ήταν ανεβασμένη. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
8: Μεγάλη φωτιά. Ξεκίνησε στο δευτερόλεπτο και ανεβαίνοντας προς τα επάνω. Προς τα επάνω και ο κόσμος βέβαια πανικοβλήθηκε.
9: Ναι, είχε καλύψει όλο το κτίριο. Είχε βγει ο άντρας μου έξω με το λάστιχο. Τρέξαμε, ήρθε η προσβεστική.
0: Δεν μπορέσαμε να κατεβούμε κάτω. Ανεβήκαμε τα ράτσα με ένα ζευγάρι που μένει δίπλα μας και με το παιδί. Και κατεβήκαμε, μας βγάλουν από εκεί.
10: Από τα ράτσα δηλαδή.
0: Από τα ράτσα. Δεν μπορούσαμε να κατέβουμε κάτω από το καπνό.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Κοβός θα μας δώσει το ρεπορτάζ για όσα έγιναν στη Νέα Ιωνία. Βρίσκεται στο σημείο της έκρηξης. Γιώργο, καλησπέρα. Φαίνεται ότι οι αρχές βλέπουν εμπρισμό. Τι λες?
11: Καλησπέρα. Τι λέει το ρεπορτάζ? Όντως, οι τέσσερις εκρήξεις που άκουσαν οι κάτοικοι εδώ.
10: που ουσιαστικά πρώτα ξεκίνησε, όπως μας περιέγραψαν, να χτυπάει συναγερμός και τη συνέχεια τέσσερις εκρήξεις. Αλλά και το έφλεκτο υλικό που εντόπισαν οι αρχές σε διάφορα σημεία, τους σπρώχνουν προς το σενάριο του εμπρισμού. Επειδή πρόκειται και για ένα κατάστημα το οποίο έχει ιστορικό, δεδομένου ότι το Φεβρουάριο του 2023, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, είχαν προηγηθεί πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας φαμώνας, την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών, το τμήμα διώξης εκβιαστών. Το περιστατικό σήμερα συνέβη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο κατάστημα, ξεσηκώνοντας ουσιαστικά τη γειτονιά και ιδιαίτερα τους κατοίκους των επάνω ρόφων, ακριβώς τον βερνορόφων βρίσκονται ακριβώς επάνω από το κατάστημα. Η γάτη πυρκαγιά, σύμφωνα με μαρτυρίες, την αντιλήφθηκε ένας λογιστής που βρισκόταν ακόμα μέσα στο γραφείο του, το οποίο βρίσκεται λίγο παραδίπλα από το συγκεκριμένο κατάστημα. Αμέσως πήγε και χτύπησε τα κουδούνια των ενίκων της πολυκατοικίας, προκειμένου να τους ξυπνήσει και να εγκαταλείψουν γρήγορα τα κτίρια. Το κτίριο. Κάποιοι κατάφεραν και να βγουν από τις σκάλες παρά τους πυκνούς καπνούς, ενώ άλλοι ανέβηκαν στη ταράτσα και στη συνέχεια απεγκλωβίστηκαν πάνω από κλιμακοφόρο όχημα του πυροσβεστικού σώματος. Μιλώντας με κατοίκους, μας είπαν ότι, όπως προανέφερα, πρώτα άκουσαν να χτυπάει ο συναγερμός του καταστήματος και αμέσως μετά ακολούθησαν τέσσερις εκρήξεις. Ένα-δύο πεύκα που βρίσκονται ακριβώς έξω από το κτίριο, ουσιαστικά βοήθησαν τη φωτιά να επεκταθεί πιο γρήγορα στους επάνω ρόφους και στη συνέχεια να φτάσει και στις τέντες των διαμερισμάτων και στη συνέχεια να μπει μέσα στα σπίτια. Επίσης είπαν ότι εδώ και αρκετές ημέρες έβλεπαν δύο άτομα να κοιμούνται τα βράδια μέσα στην καφετέρια, τα οποία όμως χθες το βράδυ δεν τα είδαν εκεί. Ως ιδιοκτήτης του καταστήματος φαίνεται ένας Σύριος 22 ετών, της επιχείρησης εννοώ, έτσι, ο οποίος έχει νοικιάσει το ακίνητο από έναν Έλληνα και το λειτουργούσε ως καφέ, σερβίροντας και αργυλέ. Όλοι οι κάτοικοι δηλώνουν θορυβημένοι, όπως είναι λογικό, από όσα έχουν συμβεί στο λόγο κατάστημα τα τελευταία τρία χρόνια. Δηλαδή, τόσο με τη δολοφονία του 2023, όσο και με τη σημερινή πυρκαγιά. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια βρίσκονται σε εξέλιξη.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και έχασε τις αισθήσεις του στη διάρκεια αγώνα στη Θάσο. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα και ο Κώστας Λουκούμης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
12: Αισθάνομαι βαριά κρανιογκεφαλική κάκωση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται για δεύτερη μέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας ο 16χρονος, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Θάσο στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας μεταξύ της δεύτερης ομάδας του Βύρωνα και του Έαντα Παναγίας. Μόλις τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας στη γραμμή του πλάγιου out, πέφτοντας, χτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του στο τοιχείο της κερκίδας με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Ο γιατρός της αναμέτρησης του Παρή είχε επιτόπου τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του νησιού και έπειτα στο νοσοκομείο Καβάλας. Από νωρίς, όπως και χθες, μέλη της διοίκησης του Βύρων αλλά και συμπαίκτες του 16χρονου βρέθηκαν στο νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια, ενώ είναι όλη η οικογένεια του Βύρωνα σοκαρισμένη. Επίσης, η ομάδα αναστέλει με θυνοτέρες όλες τις αθλητικές δραστηριότητες του Συλλόγου ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς τον ποδοσφαιριστή, ενώ σε παρόμοιες κινήσεις προχωρούν και άλλες τοπικές ομάδες του νομού Καβάλας. Οι επόμενες ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία του 16χρονου.
1: Να ενώσουμε τις ευχές μας ώστε αυτό το παιδί να τα καταφέρει. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, είναι κοντά μας ξανά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, να πάμε στη Μέση Ανατολή. Ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Να ξεκινήσουμε από εκεί. Θάνο, που μικρές ελπίδες για αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στην περιοχή δίνουν οι ξεχωριστές συνομιλίες που αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα και αύριο οι διαμεσολαβητές του Κατάρ με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, όπως δήλωσε το Ρόιτερ αξιωματούχος, και ειδικότερα για τη συνάντηση που αναμένεται να έχει αργότερα σήμερα ή αύριο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί και οι διαμεσολαβητές του Κατάρ. Οι συνομιλίες τώρα, Θάνο, αναμένεται να επικεντρωθούν στην τροποποιημένη εκδοχή της πρότασης 7 ημερών που παρουσίασε το Ιράν.
1: Την οποία απέρριψε ο πρόεδρος Τραμπ,
2: ακριβώς. Και τρεις αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν στο Associated Press, είπαν ότι οι διαμεσολαβητές εξακολουθούν να συνεργάζονται με το Ιράν και τις ΗΠΑ για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα θέσει τέλος στις εχθροπραξίες και θα ανοίξει στα στενά. Όπως είπες, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει απορρίψει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών, γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις οι οποίες είναι δύσκολο να αποδεχτούν οι ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα την αποδέσμευση των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και την άρση των κυρώσεων επί των πωλήσεων Ιρανικού πετρελαίου. Πάντως, Θάνο, δύο από τους αξιωματούχους που μίλησαν στο Associated Press επιβεβαίωσαν ότι οι διαμεσολαβητές συνεργάζονται με αμφότερες τις πλευρές για μια πρόταση που θα περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των στενών, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και στη συνέχεια την άρση των κυρώσεων. Όλα αυτά, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, είναι μάλλον δύσκολο να τα αποδεχθεί η Ουάσιγκτον, γι' αυτό και όλοι κρατάμε πολύ μικρό καλάθι.
1: Και αν το χρονικό ορόσημο είναι οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες του
2: 3 Νοεμβρίου,
1: ακριβώς, και τουλάχιστον οι πληροφορίες που έρχονται στα μέσα ενημέρωσης είναι ότι ενδέχεται ο πρόεδρος Τραμπ να εξαπολύσει μια μεγάλη και νέα επίθεση αμέσως μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές.
2: Ακριβώς. Αν και βέβαια έχει πει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα φθηνύνει πάρα πολύ το πετρέλαιο και η βενζίνη.
1: Είπε, η ακριβής έκφραση είναι: μόλις κερδίσουμε τον πόλεμο, οι τιμές θα πέσουν.
2: Και μετά τις ενδιάμεσες, είπε επίσης.
1: Το ερώτημα είναι πότε θα συμβεί αυτό.
2: Ναι, καλά, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Τώρα, μια ξεχωριστή συμφωνία που το Ιράν συζητά με το Ομάν είναι ότι δεν περιλαμβάνει διόδια η διέλευση των πλοίων, αποσκοπεί τουλάχιστον στην προσωρινή διαχείριση της ναυτιλιακής κίνησης. Και κατά πληροφορίες των μεσολαβητών, παρά τις δηλώσεις Τραμπ, οι ΗΠΑ δεν έχουν απορρίψει επίσημα την τρέχουσα πρόταση, υποδηλώνοντας ότι τα σχέδια ενδέχεται να αποτελούσαν διαπραγματευτική τακτική. Τώρα, έχει ενδιαφέρον και σε συνδυασμό με τους Χούθη και το μπλοκάρισμα του Μπάμπελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο Μάνουελ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι θα αναλυφθεί η στρατιωτική δράση για την προστασία του Γιαμπού, είναι λιμάνι που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή να δώσει λεπτομέρειες σχετικές με την κλίμακα της αποστολής. Αυτό είναι πλέον το αποτέλεσμα των συζητήσεων που έχουμε διεξαγάγει με τους Σαουδάραβες, είπε ο κ. Μακρόν. Πρόκειται να στείλουμε στρατιωτικές δυνάμεις και εξοπλισμό, δηλαδή στρατιώτες, συστήματα ραντάρ και αμυντικά συστήματα για την προστασία της περιοχής. Ποιος είναι ο απότερος στόχος, καθώς και οι Γάλλοι καταναλωτές στενάζουν υπό την ακρίβεια των καυσίμων, ο Μακρόν ελπίζει να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό της Γαλλίας και της Ευρώπης με πετρέλαιο και να περιορίσει την αύξηση των τιμών στα πρατήρια. Γεγονός είναι πάντως ότι οι αγορές βρίσκονται σε αναβρασμό τις τελευταίες δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση ότι αυτή η τελευταία εναλλακτική λύση για την απρόσκοπτη εξαγωγή σαουδαραβικού πετρελαίου είχε χτυπηθεί. Να θυμίσω εδώ, αν μου επιτρέπεις, για τον σαουδαραβικό αγωγό East-West, έχει αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του, είναι περίπου στο 30% αυτή τη στιγμή και μπορεί να μεταφέρει το πολύ 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα αντί 6 όταν λειτουργεί κανονικά, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χρειαστεί ακόμα τουλάχιστον 5 με 6 εβδομάδες να επισκευαστούν πλήρως τα βομβαρδισμένα από τους Χούθη αντλιοστάσια.
1: Πάντως, Δημήτρη, η ενέργεια, η τιμή της ανεβαίνει, η βενζίνη ανεβαίνει, τα επιτόκια επίσης ανεβαίνουν, η ανάπτυξη είναι ανεμική και όλο αυτό το κοκτέιλ είναι πραγματικά, δημιουργεί ένα τεράστιο...
2: Είναι δυσμενές.
1: Μια παγκόσμια επιπρόσθετη ανησυχία. Και εδώ έρχεται η κρίση στην Ουκρανία και οι δύο πόλεμοι τελικά φαίνεται να συγκλίνουν ως προς
2: το ενεργειακό.
1: Ακριβώς ως προς το αποτέλεσμα που έχει να κάνει με τις τιμές της ενέργειας.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό και το πρόβλημα είναι ότι και στην Ουκρανία έχουμε συνεχείς επιθέσεις σε κατέρωθεν. Ρωσική επίθεση με ντρόνς έγινε στο επιχειρηματικό κέντρο στην πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ανατολικής Ουκρανίας. 3 νεκροί, 12 τραυματίες. 2 ακόμη άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε νέα ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο, μεταξύ των οποίων και 10 ανήλικοι. Βλέπουμε ότι και εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και γι' αυτό να υπενθυμίσω κλείνοντας ότι ο κύριος Τραμπ τόνισε πολλές φορές ότι πρέπει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί τόσο των Ουκρανών όσο και των Ρώσων σε δηληστήρια των αντίπαλων της αντίπαλης πλευράς.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου. Να παραμείνουμε ωστόσο σε ειδήσεις από το εξωτερικό και να πάμε στη Σερβία. Εκεί έχουμε εξελίξεις. Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στις 25 Οκτωβρίου και να διεκδικήσει το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Να θυμίσουμε ότι οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν κατηγορήσει επανειλημμένως τον Βούτσιτς και τους συμμάχους του για ολοένα και πιο αυταρχική διακυβέρνηση, με διαδηλωτές να καταγγέλουν αστυνομική βία και παράνομη κράτησή τους από τις αρχές. Η Έρη Σφαέλου είναι κοντά μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έρη, ένα φοιτητικό αρχικά κίνημα εξελίσσεται σε ένα μεγάλο κοινωνικό ρεύμα διαμαρτυρίας και αντίδρασης. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, είναι η πρώτη φορά από το 2012, οπότε το κόμμα του Αλεξάνδρ Βούτσιτς κέρδισε τις εκλογές στη Σερβία και άρχισε να ηγείται, που απειλείται πραγματικά πολιτικά από διαδηλωτές και κυρίως από το φοιτητικό κίνημα, του οποίου οι σαρωτικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας κρατούν μήνες και εντείνονται. Ο Βούτσιτς υπέβαλε την παραίτησή του μήνες πριν τη λήξη της δεύτερης και τελευταίας, όπως προβλέπεται, προεδρικής του θητείας, η οποία επρόκειτο να λήξει στα τέλη του Μαΐου του 2027, και ο λόγος για αυτή του την κίνηση ήταν ότι θέλει να, όπως είπες και εσύ, να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές και να παραμείνει στην εξουσία πλέον από το αξίωμα του Πρωθυπουργού.
1: Το έχει κάνει και ο Πούτιν αυτό.
13: Ναι, πράγματι. Τα διεθνή μέσα μάλιστα υπογραμμίζουν, για να δώσουν έτσι μια εικόνα της πολιτικής αναταραχής στη χώρα, ότι η κάλπη της 25ης Οκτωβρίου ουσιαστικά λαμβάνει ένα ρόλο δημοψηφίσματος συγκεκριμένα για το πρόσωπο του Βούτσιτς, τον θέλουμε ή δεν τον θέλουμε, και για το πολιτικό του μέλλον στη χώρα. Το πρακτικό κομμάτι της είδησης είναι ότι προς το παρόν η υπηρεσιακή πρόεδρος της Δημοκρατίας μέχρι τα τέλη Μαΐου, όπως είπαμε, το 2027, ανέλαβε η πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου, η Άννα Μπρνάμπιτς, και αναμένουμε την κάλπη της 25ης Οκτωβρίου, είναι οι βουλευτικές εκλογές, για να δούμε πώς θα πάει ο Βούτσιτς στις βουλευτικές.
1: Δεν θα είναι μια εύκολη μάχη πάντως, ούτως ή άλλως. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Έρη Σφαέλου για το ρεπορτάζ και την ανάλυση.
14: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Η μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 1-0 επί της Γερμανίας στο σπίτι της, παρακαλώ. Πρωταγωνιστή Τάσο, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ιστορικός ο θρίαμβος.
15: Ναι, ακριβώς, γιατί ήταν η πρώτη νίκη επί της Εθνικής Γερμανίας ανδρών, σε επίπεδο ανδρών δηλαδή. Δεν είχαμε νικήσει ποτέ, είχαμε 3 ισοπαλίες, 7 ήττες. Είναι η πρώτη νίκη και μάλιστα μέσα στο σπίτι τους, που λένε. Χρυσή σελίδα λοιπόν στο βιβλίο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψε χθες η εθνική μας ομάδα με την επικράτησή της με 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg. Ο Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό, έπειτα από συνεργασία Παυλίδη και Τσόλη, υπέταξε τους Γερμανούς, με το αντιπροσωπευτικό μας πλέον συγκρότημα να ανεβαίνει βήμα-βήμα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Να τονίσουμε εδώ πως η Ελλάδα νίκησε για πρώτη φορά, να το ξαναπούμε πάλι, σε επίπεδο ανδρών τη Γερμανία. Σε ένα άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Σερβία-Ολλανδία 1-2, με το Γιώβιτς μάλιστα της ΑΕΚ να ισοφαρίζει προσπαθημά το σκορ για τους Σέρβους. Στη βαθμολογία του ομίλου μας. Ναι, παρακαλώ.
1: Πάμε πάλι λίγο στην εθνική τώρα, να το χαρούμε. Είχαμε έναν καταπληκτικό Καρέτσα. Είχαμε ένα Τσολάκι ο οποίος πέταγε. Έτσι. Ναι. Το φάντομ της εποχής μας. Λοιπόν, σωστό. Ήταν νομίζω σε μία από τις πιο καλές στιγμές του ο Τσολάκης.
15: Πολύ σωστά το λες, και αν μου επιτρέπεις και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο συγχωρεμένος ο Νίκος Αργκάνης, στη συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει, τον είχε χρήσει διάδοχό του ο μεγάλος Αργκάνης πριν από 3 χρόνια. τον είχε. Φαντάσου πόσο μακριά έβλεπε και ο Νίκος Σαρκάνης αυτό το σπουδαίο ταλέντο. Μένα... ένα παιδί το οποίο και πνευματικά, παιδί πανεπιστημίου, είναι υψηλού επίπεδου άτομο ο Τζολάκης.
1: Και,
15: ναι, παρακαλώ.
1: Και υψηλού επίπεδου παίκτης. Εμένα μου είχε πει ο Σαρκάνης όταν τον είχα ρωτήσει: «Οκ, okay, είναι φανταστικός, αλλά επειδή είναι σε μια ηλικία ακόμα έτσι νεαρή, ας μην του φουσκώσουμε τα μυαλά».
15: Όχι, δεν έχει τέτοια θέματα ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης είναι τρομερά προσγειωμένο παιδί. Τρομερά προσγειωμένο παιδί.
1: Πραγματικά
15: και
1: τον χάρηκα χτες. Δηλαδή δεν πέρναγε τίποτα. Κουνούπι δεν πέρναγε από την αιστεία.
15: Σωστό. Πολύ, πολύ σωστή επισημασή. Όπως πολύ καλή ήταν και όλοι οι υπόλοιποι διεθνείς. Και ακόμα και ο Κουρμπέλης που πήγε και ως αλλαγή. Να θυμίσω ότι στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Σερβία ήταν ο κορυφαίος παίκτης της εθνικής. Και ενώ μπήκε αλλαγή σε αυτό, σκόραρε το τέταρτο του γκολ, το συμμετοχές 57 συμμετοχές με την εθνική, το τέταρτο του γκολ.
1: Πάμε στη βαθμολογία ότι... που πήγες να πεις και σε διάκοψα. Ναι.
15: Γιατί χαιρόμαστε να την ακούμε αυτή τη βαθμολογία. Η Ελλάδα είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς, την ακολουθεί η Ολλανδία με 4, η Γερμανία με 1 βαθμό, ενώ χωρίς βαθμό παραμένει η Σερβία. Την 5η, 10 παρατέταρτο, για την τρίτη αγωνιστική, η Γαλανόλευκη υποδέχεται την Ολλανδία στη Τούμπα και να θυμίσω την Κυριακή, επίσης 10 παρατέταρτο, υποδέχεται στην Τούμπα η εθνική μας ομάδα τη Γερμανία. Έτσι, επίσης, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι υπάρχει και sold out και στα δύο παιχνίδια και οι αιτήσεις για παρουσία κόσμου στο γήπεδο και στα δύο παιχνίδια ξεπέρασαν τις 100.000. Μιλάμε για φοβερό δίψα για αυτή την εθνική ομάδα από τους Έλληνες.
1: Δεν το συζητάμε. Μια πραγματικά φανταστική εθνική ομάδα. Νομίζω ότι είχαμε χρόνια να δούμε μια τέτοια εθνική ομάδα. Σε ευχαριστώ.
15: Και μεγάλη νίκη,
1: τεράστια, ιστορική. Τώρα, να ευχαριστήσω τον Τάσο. Το χρυσό γκολ πέτυχε ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο σκόρερ και ο Γιώργος Μασούρας.
16: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
17: Έπρεπε να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος σήμερα απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε.
14: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
18: Την Τρίτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 με 25 βαθμούς. Στην Αττική λίγες παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχή το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και Ερής Φαέλου. Στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.
14: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
19: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής σας Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Μανώλης Ρασούλης υπήρξε ένας ανήσυχος άνθρωπος, ένα ελεύθερο και φωτεινό πνεύμα που δεν σταμάτησε ποτέ να αναζητά. Γεννημένος στο Ηράκλειο της Κρήτης, έφτασε στην Αθήνα το 1965, κουβαλώντας μαζί του την ανάγκη να γράψει, να δημιουργήσει, να επικοινωνήσει. Σπούδασε σκηνοθεσία, έγραψε ποίηματα και κείμενα, τραγούδησε στις μποάτ της Πλάκας και γνώρισε σημαντικούς ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού. Η ζωή του από τα πρώτα της βήματα ήταν μια διαρκής περιπλάνηση ανάμεσα στην τέχνη, την κοινωνία και την αναζήτηση της ελευθερίας.

Η δικτατορία βρίσκει τον Μανώλη Ρασούλη ενεργό και ανήσυχο και η σύλληψή του το 1967 τον οδηγεί λίγο αργότερα στο Παρίσι και στη συνέχεια στο Λονδίνο. Εκεί θα συμμετάσχει στις φοιτητικές κινητοποιήσεις του Μάη του 1968 και θα γνωρίσει από κοντά το κλίμα μιας ολόκληρης εποχής που αμφισβητούσε τα πάντα. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα μετά την πτώση της Χούντας, εργάζεται στα ναυπηγεία του Περάματος και συμμετέχει ενεργά στους εργατικούς αγώνες. Και εκεί, μέσα στην καθημερινότητα και στον αγώνα, αρχίζει να διαμορφώνεται ο Ρασούλης που σύντομα θα γνωρίσουμε μέσα από τα τραγούδια του.

Το 1978 έρχεται η εκδίκηση της Γευτιάς σε μουσική του Νίκου Ξηδάκη και με την μοναδική ερμηνεία του Νίκου Παπάζογλου. Είναι ένας δίσκος που δεν σηματοδότησε απλώς την είσοδο του Ρασούλη στη Στιχουργική, άλλαξε τα δεδομένα του ελληνικού τραγουδιού. Ο λόγος του ήταν απλός και ποιητικός, λαϊκός αλλά ταυτόχρονα βαθιά σύγχρονος. Μιλούσε για τον έρωτα, τη μοναξιά, την κοινωνία, την Ελλάδα και τον άνθρωπο, χωρίς να φοβάται ούτε την τρυφερότητα ούτε τη σάτυρα. Και κάπως έτσι οι στίχοι του άρχισαν να γίνονται κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης.

Ο Μανώλης Ρασούλης συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς και ερμηνευτές, αφήνοντας πίσω του τραγούδια που αγαπήθηκαν και τραγουδήθηκαν από γενιές. Εδώ στη Ρογμή του Χρόνου, Ινταλίκες, Ποτε Βούδας, Ποτε Κούδας, Αχ Ελλάδα, Σ' Αγαπώ είναι μόνο μερικά από τα τραγούδια που φέρουν τη δική του ξεχωριστή σφραγίδα. Ο Ρασούλης μπορούσε μέσα σε έναν στίχο να χωρέσει το γέλιο και τη μελαγχολία, την καθημερινότητα και τη φιλοσοφία, την πολιτική σκέψη και τον έρωτα. Ήξερε να κάνει τον άνθρωπο να διασκεδάζει, αλλά ταυτόχρονα να σκέφτεται.

Ο Μανώλης Θρασούλης έφυγε από τη ζωή στις 5 Μαρτίου του 2011, όμως ο λόγος του δεν έφυγε ποτέ. Παραμένει ζωντανός μέσα στα τραγούδια, στα βιβλία και στα κείμενά του, αλλά κυρίως μέσα στους ανθρώπους που συνεχίζουν να τον ακούν και να ανακαλύπτουν ξανά τις λέξεις του. Ήταν αντισυμβατικός, ευαίσθητος, σαρκαστικός, τρυφερός και βαθιά ανθρώπινος. Ένας δημιουργός που δεν φοβήθηκε να συγκρουστεί, να αμφισβητήσει και να πει τα πράγματα όπως τα ένιωθε. Και ίσως αυτή να είναι τελικά η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του, να μας θυμίζει πως το τραγούδι μπορεί να είναι ταυτόχρονα χαρά, σκέψη, αντίσταση και ελευθερία. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

Ο Θέμης Αδαμαντίδης είναι μία από τις χαρακτηριστικές λαϊκές φωνές που σημάδεψαν το ελληνικό τραγούδι από τη δεκαετία του 1980. Γεννημένος στην Κεσαριανή το 1957, έζησε για ένα διάστημα στο Johannesburg και επέστρεψε στην Ελλάδα το 1972. Από πολύ μικρός βρέθηκε στις μουσικές σκηνές της Πλάκας δίπλα σε σημαντικούς ραμπέτες, ενώ σύντομα ξεχώρισε για τη δύναμη και το ιδιαίτερο χρώμα της φωνής του. Τα πρώτα του βήματα ήταν στενά δεμένα με το λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι, αλλά και με τη μεγάλη παράδοση του Στέλιου Καζαντζίδη, τον οποίο θαύμαζε βαθιά.

Η μεγάλη ευκαιρία του Θέμη Αδαμαντίδη ήρθε όταν συμμετείχε στην τηλεοπτική εκπομπή «Να η ευκαιρία», όπου ερμήνευσε το «Θα με θυμηθείς» και κέρδισε το πρώτο βραβείο. Η επιτυχία αυτή άνοιξε τον δρόμο για τη δισκογραφία και το 1980 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ «Αγάπησέ με», γνωρίζοντας μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. Στην πορεία συνεργάστηκε με σπουδαίους καλλιτέχνες και δημιουργούς, ενώ η γνωριμία του με τον Στέλιο Καζαντζίδη εξελίχθηκε σε μια βαθιά σχέση εκτίμησης και φιλίας. Ο Καζαντζίδης πίστεψε στο ταλέντο του και τον στήριξε, αναγνωρίζοντας στη φωνή του κάτι από τη δύναμη και την αλήθεια του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού.

Με τραγούδια που μιλούν για τον έρωτα, τον χωρισμό, τη μοναξιά και τα όνειρα, ο Θέμης Αδαμαντίδης κατάφερε να αποκτήσει τη δική του ξεχωριστή θέση στο ελληνικό τραγούδι. Η νύχτα μυρίζει για σεμί, μα πού να πάω, βομβαρδισμένη πολιτεία, είναι φωνιάς ο χωρισμός και χάρτινα όνειρα είναι μερικές μόνο από τις επιτυχίες που συνδέθηκαν με τη φωνή του. Μια φωνή βαθιά, αισθαντική και αυθεντικά λαϊκή που συνεχίζει να τραγουδά τις χαρές και τις πληγές των ανθρώπων, γιατί ο Θέμης Αδαμαντίδης δεν υπήρξε απλώς ένας τραγουδιστής επιτυχιών. Είναι ένας ερμηνευτής που έβαλε στα τραγούδια του ψυχή, συνέστημα και τη σφραγίδα μιας ολόκληρης εποχής.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

μου ρε Θέμη τελικά, μα τρικιά λόγια λαϊκά. Τι έχεις και δακρύζεις την ώρα αυτή του δειλινού, τι σου χαράκωσε το νου.

Δεν ξέρω πια τι να σου πω, με πνίγει μάτων αγαπώ αυτό τον Άγιο Τόπο. Με βαρεμένες μουσικές, κάτι βραδιές ερωτικές, να αντέχω βρίσκω τρόπο. Χάρηκα φίλε που είσαι εδώ, ελπίζω μέσα μου κι εγώ πως κάτι θα αλλάξει. Έχε το νου σου στα παιδιά.

Περιλαμβάνοντας τα χρόνια που δεν έπαιζε δημόσια ούτε μια νότα, ο Miles Davis διατήρησε την φήμη της πιο γνωστής φυσιογνωμίας της jazz. Οι δημοσιογράφοι αφιέρωναν πολλές αράτες για τις προτιμήσεις του στα ρούχα και στα αυτοκίνητα, για τις συζύγους και τις φιλενάδες του. Πέρα από τα μουσικά επιτεύγματά του, αποσπούσε την προσοχή επειδή ζούσε γρήγορα και προκαλούσε αντιδράσεις. Για παράδειγμα, ένας αστυνομικός τον έσπασε στο ξύλο επειδή τον είδε να συνοδεύει μια λευκή γυναίκα, ή συμμορίτες τον πυροβόλησαν στα πόδια και είχε αρκετά δυστυχήματα με αυτοκίνητα.

Το «Ταξιδεύοντας με το κανονάκι» είναι η πρώτη προσωπική μουσική εργασία του Μανώλη Καρπάθιου, καρπός μιας πολυετούς πορείας στην κλασική, βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική. Με κεντρικό άξονα το κανονάκι, ο δίσκος συνδέει μουσικές παραδόσεις της Ανατολής με σύγχρονες ενορχιστρωτικές προσεγγίσεις. Οργανικές συνθέσεις, αυτοσχεδιασμοί και παραδοσιακά τραγούδια δημιουργούν ένα πολυμορφικό μουσικό ταξίδι γεμάτο χρώματα και ατμόσφαιρες. Ξεχωρίζει η συμμετοχή της Δώρας Πετρίδη στα τραγούδια «Μυρολόι», «Παραξυπνήματα» και «Κορίτσι απ' την Περσία», ένας δίσκος περιπλάνησης στις μουσικές της Ανατολικής Μεσογείου μέσα από τον ιδιαίτερο ήχο και την δεξιοτεχνία του οργάνου αυτού.

Η Αρετή για τη ΜΕ είναι μια ξεχωριστή παρουσία στο ελληνικό τραγούδι με ιδιαίτερη αγάπη για την παραδοσιακή μουσική, το ρεμπέτικο και το σμυρναίκο. Από μόλις 6 ετών γνώρισε το σαντούρι και μαθήτευσε κοντά στον σπουδαίο Αριστίδη Μόσχο, εξελίσσοντας το όργανό της σε βασικό κομμάτι της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Από μικρή ηλικία συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες, ενώ συμμετείχε και στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Η πορεία της την οδήγησε σε συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και σε θεατρικές παραστάσεις, πάντα με επίκεντρο την ελληνική μουσική παράδοση. Το 2018 βρέθηκε στο επίκεντρο της ελληνικής Eurovision με τους χωροσταλίτες, συνεχίζοντας μια πορεία που συνδυάζει το παραδοσιακό στοιχείο με τη σύγχρονη μουσική έκφραση. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Θα κλείσουμε με τον Γιάννη Πάριο. Ο Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρας του έρωτα, είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπημένες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Γεννημένος στην Πάρο το 1946, ξεκίνησε τη μεγάλη του διαδρομή το 1969 και συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες και στιγουργούς. Με το εμβληματικό Τανισιώτικα ανέδειξε τη μουσική παράδοση του Αιγαίου και άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα. Παράλληλα έχει γράψει και ερμηνεύσει εκατοντάδες τραγούδια, πολλά από τα οποία αγαπήθηκαν και τραγουδήθηκαν από πολλές γενιές. Ο Γιάννης Πάριος παραμένει διαχρονικός, ένας καλλιτέχνης που έχει συνδέσει τη φωνή του με τον έρωτα, την νοσταλγία και την ψυχή του ελληνικού τραγουδιού. Φίλες και φίλοι, ακούσατε την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Σκλαβενίτης. Καλή σας νύχτα.

Και να εγώ εδώ να τραγουδώ, να απολογώ με φώτα χαμηλά σε σας μπροστά για να τα πω.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η δική μας πόλη, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, εδώ είμαστε με τη φωνή της Ελλάδας, στην Ελλάδα και τον κόσμο, σε απίθανα μέρη, δίκτυα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, πλατφόρμες, σταθμοί πολλοί που έρχονται μαζί μας και συναντιόνται στη φωνή της Ελλάδας, αλλά και Netflix και φυσικά η ηλεκτρονική επικοινωνία που πια έχει γίνει θεσμός στη ζωή μας. Για να ακούσουμε σήμερα τον Βασίλη Καραποστόλη να μας θίγει μερικά ακόμα θέματα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Η ανάγκη της εμψύχωσης». Και συνήθως λέμε βιβλίο κάτι που έχει αρχή, μέση, τέλος, αλλά εδώ δεν υπάρχει τέλος, υπάρχει ένα παράθυρο ανοιχτό για συζήτηση, για σκέψη, κυρίως όμως για ένα βηματισμό, αν κανείς κατανοήσει καλύτερα, ένα βηματισμό που θα τον βοηθήσει να πατήσει λίγο καλύτερα στο έδαφος, αλλά και στη φαντασία, δηλαδή και στο όνειρο, δηλαδή και στο άνωθεν που λέμε. Κύριε Καραποστόλη, σας ευχαριστώ που είστε για μια φορά ακόμη κοντά μας.
1: Και εγώ είτε πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα σας λέω εγώ μερικά θέματα από τα κεφάλαια, γιατί είναι τόσο περιεκτικά και θέλω έτσι λίγο τη δική σας βοήθεια στο να τα αναπτύξουμε στοιχειωδώς για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Θέλω λοιπόν να μας πείτε στο μικρό κεφάλαιο «Η έλξη του απροσδιόριστου». Πέστε μας δύο λόγια, τι θέλετε να μας πείτε με αυτό.
1: Ναι, το απροσδιόριστο ελκύει περισσότερο από το προσδιορισμένο. Είναι μια παρατήρηση που μου έδωσε αφορμή για να αναπτύξω αυτό το θέμα. Παρατήρηση του Ιταλού ποιητή Λεοπάρντι, ο οποίος μιλάει για ένα τραγούδι και λέει ότι ένας ήχος μουσικός που έρχεται από μακριά και ο οποίος είναι τερπνός, φτάνει πολύ καλά στα αυτιά μας, έχει μεγαλύτερη γοητεία όταν διανύει μια απόσταση από έναν ήχο πολύ κοντινό και άμεσο. Αυτό γενικότερα μπορούμε να το πούμε γιατί αφορά το θέμα της γοητείας. Δηλαδή ένας άνθρωπος γοητεύεται από κάτι το οποίο δεν είναι απολύτως προσδιορισμένο και εάν μάλιστα κάνει την απόπειρα να εντοπίσει την πηγή του, μπορεί όλη αυτή η γοητεία να καταστραφεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι γοητεύομαι από αυτή την κατάσταση ή από αυτό το πρόσωπο επειδή έχει αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό.
0: Ίσα ίσα το αντίθετο. Η γοητεία είναι άμα τη εμφανίσει με σιωπηλό τρόπο να πάθεις αυτό που λέμε έκπληξη, να έχεις ας πούμε κάτι μαγικό να σου συμβεί και να μην χρειάζεται να πεις ούτε μία λέξη. Κυρίως η γοητεία νομίζω ότι είναι αυτό.
1: Ναι, και δίνει τροφή ευθέως στη φαντασία.
0: Α,
1: δηλαδή, για να θέσουμε το θέμα ευρύτερα της φαντασίας που το είχαμε θέσει και στην προηγούμενη εκπομπή. Το απροσδιόριστο τρέφει τη φαντασία, δηλαδή συμπληρώνει η φαντασία αυτό το οποίο αναγγέλει ή υπόσχεται το απροσδιόριστο. Όπως και άλλες κινήσεις της ανθρώπινης ψυχής και της νόησης, παραδείγματος χάρη το απόλυτο.
0: Ναι.
1: Και το απόλυτο είναι μια έννοια που ηχεί πολλές φορές αποθαρρυντικά για τον άνθρωπο. Τι πάει να πει να πλησιάσει το απόλυτο. Όλα είναι πράγματα τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους, αλλά αλληλοπεριορίζονται. Όμως, εάν σκεφτεί κανείς και αισθανθεί το απόλυτο, πολλές φορές αντλεί από αυτό οδηγό για τη ζωή του επί του συγκεκριμένου.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή εμπνέεται κατά κάποιον τρόπο αυτό το οποίο δεν έχει εμφανιστεί πλήρως στην πραγματική του ζωή, αλλά αισθάνεται ότι υπάρχει. Για παράδειγμα, τα αισθήματα που αναπτύσσονται στις ερωτικές και τις φιλικές σχέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή πολύ μεγάλες φιλίες μεταξύ των ανθρώπων, μπορεί να σκεφτεί κανείς, και πολύ δυνατά ερωτικά συναισθήματα, τα οποία μπορεί να μην ευοδοθούν ή να φθαρούν στην πορεία του χρόνου. Το γεγονός όμως ότι διώθηκαν αυτά μπορεί να δώσει ύλη στον εαυτό ώστε να διαπλαστεί με έναν τρόπο ο οποίος θα τον βοηθήσει να προχωρήσει καλύτερα στη ζωή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι πάντοτε από οι φθορές αποτυχία,
0: ναι.
1: Δεν είναι στηρότητα, δεν είναι κάτι το οποίο τερματίστηκε.
0: Ούτε αποτυχία ερμηνεύεται με έναν τρόπο. Δηλαδή είναι κομμάτι της ζωής, της επανεκκίνησης, της περισυλλογής. Εξάλλου η ήττα πολλές φορές μας βοηθάει, ακόμα και με τη γλύκα της, θα πω εγώ, αν μου επιτρέπετε, να ξαναδούμε το ότι είναι πολύ σημαντική τη στιγμή που έγινε, γιατί μας έφερε έναν άλλο προβληματισμό, έναν άλλο κόσμο, μια πραγματικότητα,
1: ναι,
0: την οποία δεν είχαμε ποτέ σκεφτεί, δηλαδή μια δύναμη η οποία μας βοηθά πολύ στην πραγματική ζωή.
1: Αυτό το εμποδίζει πάρα πολύ ο μηχανισμός του εγώ.
0: Ναι.
1: Το εγώ στον άνθρωπο είναι πολύ κτητικό πολύ συγκεντρωμένο, πολύ εξαρτημένο από την κοινωνική πραγματικότητα και δεν επιτρέπει τέτοιο χάσιμο χρόνο, τέτοιο χάσιμο ενέργειας, ενώ τα συναισθήματα προσπαθούν να ζήσουν μια άλλη ζωή. Το εγώ επεμβαίνει και θέτει ζήτημα. Mm-hmm. Γι' αυτό στο βιβλίο αναφέρομαι στην περίπτωση δύο ηρωίδων, το κλασικό μυθιστόρημα Παρμένων. Μία είναι η Άννα Καρένινα, από το Άννα Καρένινα του Τολστόη, εμβληματικές μορφές στην παγκόσμια λογοτεχνία, και το άλλο είναι η Έμα Μποβαρή του Φλομπέρ. Είναι δύο γυναίκες οι οποίες ερωτεύονται με έναν τρόπο που σήμερα θα τον χαρακτηρίζουμε ιδεολεπτικό, αλλά είναι ο τρόπος του απολύτου. Δηλαδή φαντάζονται ότι οι εραστές τους έχουν ορισμένες ιδιότητες, ορισμένα χαρίσματα, με ορισμένες πλευρές στην ψυχή τους που αποδεικνύεται ότι δεν τις έχουν. Όμως αυτές δεν συνεχίζουν, παρόλο που στην πορεία υποψιάζονται ότι πέφτουν έξω, αλλά προσπαθούν να ζήσουν αυτό όχι ως αυταπάτη, αλλά ως προσπάθεια με τη δική τους την αφοσίωση
0: και τη θέληση
1: να διαμορφώσουν την άλλη πλευρά με έναν κάποιο τρόπο mm-hmm. διαφορετικό. Mm-hmm. Δηλαδή κάνουν έναν αγώνα ο οποίος βασίζεται στην πίστη ότι όταν ένας αγαπά, πάντοτε ασκεί επίδραση και στην άλλη πλευρά. Mm-hmm. Αυτό είναι το αίτημα του απολύτου. Αποτυγχάνουν σε αυτό, αλλά αποτυγχάνουν και οι δύο και φτάνουν και οι δύο στην αυτοκτονία, διότι το εγώ τους διαμαρτύρεται. Μάλιστα. Δηλαδή φτάνουν και φτάει και λέει ότι, λέει στην Άννα Καρένα, αλλά και στην Έμα Μποβαρή το εγώ τους, κοίταξε πώς ταπεινώθηκες τώρα με τον αγαπάς με αυτόν τον τρόπο.

0: Κύριε Καραποστόλη, δεν μπορώ σε αυτό το σημείο να μην σας ρωτήσω τι είναι το εγώ, τι σημαίνει εγώ. Καταρχήν υπάρχει εγώ, είναι κάτι υπαρκτό, μπορούμε να το ορίσουμε με αρχή και τέλος? Τι καλά χαρακτήρα μπορούμε να πούμε, ύπαρξη μπορούμε να πούμε, όλα αυτά τα γύρω από αυτά μπορούμε να τα πούμε, αλλά το εγώ τι είναι, αφού τη στιγμή την οποία η ζωή αλλάζει ένα λεπτό πια, ένα δευτερόλεπτο, τα πάντα μετακινούνται, τίποτα δεν είναι το ίδιο όταν βγούμε έξω από αυτή την αίθουσα. Δεν θα είναι τίποτα το ίδιο, γιατί εμείς δεν είμαστε ίδιοι. Τι είναι κατά τη γνώμη σας το εγώ?
1: Το εγώ είναι ο ρυθμιστής της προσωπικότητας, δηλαδή ρυθμιστής και διαχειριστής της προσωπικότητας, δηλαδή επεμβαίνει για να τοποθετεί τον άνθρωπο ανάμεσα στα πράγματα και στους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή είναι ο συντονιστής της ψυχικής ζωής του ανθρώπου, προσπαθεί να κάνει αυτό το ρόλο, να παίξει αυτό το ρόλο. Φυσικά έχει απέναντί του, για να ακολουθήσουμε το ψυχαναλυτικό σχήμα, το οποίο δεν είναι απολύτως επαρκές, αλλά ας περιοριστούμε σε αυτό, ότι από τη μια έχει τις ασυνείδητες δυνάμεις, οι οποίες δεν είναι πάντοτε, όπως θα μας πει η ψυχανάλυση, τουλάχιστον ορισμένες κυρίαρχες τάσεις, τις απαγορευμένες επιθυμίες, ορέξεις, παρορμήσεις, οι οποίες δεν επιτρέπεται να ανέλθουν στην επιφάνεια για λόγους πολιτισμικούς, είναι και οι δυνατότητες του ανθρώπου, τις οποίες κρατάει σε παροπλισμό το εγώ. Δηλαδή μερικές φορές ο άνθρωπος φοβάται και τις ίδιες του τις δυνατότητες. Γιατί λέμε πολλές φορές, ναι, δεν έχω την ευκαιρία να δείξω αυτό που πραγματικά είμαι και αυτό που θα μπορούσα να κάνω, αλλά υπάρχει και περίπτωση αυτό να είναι μια δικαιολογία, ένα άλοθη, και ότι ενώ αισθάνεται κανείς τη δυνατότητα να επιχειρήσει κάτι, να φοβάται να το βάλει σε πράξη, γιατί έρχεται η κοινωνική πραγματικότητα την οποία απορροφά το εγώ και του λέει, κοίταξε, αυτό μπορεί να είναι ρυψοκίνδυνο, αυτό μπορεί να σου κοστίσει, αυτό μπορεί να είναι χάσιμο χρόνο. Και έτσι ο άνθρωπος να συμβιβάζεται με καταστάσεις οι οποίες είναι στο ενδιάμεσο, και μετά να παραπονείται ότι η κοινωνία δεν του έδωσε ευκαιρίες να αποδείξει την αξία του. Το εγώ λοιπόν είναι αυτός ο ρυθμιστής που από τη μια έχει το ασυνείδητο να ρυθμίσει, και από την άλλη είχε παλαιότερα, σήμερα δεν υπάρχει, το λεγόμενο υπερεγώ, δηλαδή οι δυνάμεις οι οποίες προσδιορίσαν την ηθική συμπεριφορά του ανθρώπου, κυρίως μέσω προσώπων συμβολοποιημένων, όπως είναι ο κηδεμόνας, ο δάσκαλος, ο ιερέας. Όλες αυτές οι δυνάμεις έχουν αποδυναμωθεί κατά πολύ στην εποχή μας. Δεν υπάρχουν δυνάμεις στις οποίες υπακούει το εγώ. Άρα μένει το εγώ
0: ανεξέλεγκτο
1: και αντιμέτωπο μόνο με το ίδιο του το ασυνείδητο, το οποίο έρχεται και το παίρνει τη θέση του εγώ, το εκτοπίζει. Και γι' αυτό έχουμε μία έκρηξη παρορμήσεων στην εποχή μας. Βλέπετε πάρα πολλούς ανθρώπους να τρέχουν από εδώ και από εκεί σαν είναι έτοιμοι να ξεσπάσουν κάπου. Δηλαδή σαν να μην υπάρχουν δυνάμεις για να τους συγκρατήσουν.
0: Να υπάρχει αυτή η βία που ζούμε, τέλος πάντων, μέσα εκεί είναι και αυτό.
1: Και η βία και η μεγαλύτερη βία είναι η παρορμητικότητα, δηλαδή εκθιάζεται πολλές φορές το αυθόρμητο, λέμε ας πούμε για το ότι λείπει ο αυθορμητισμός, αλλά ο αυθορμητισμός πρέπει να πάρει τη μορφή αυτή που ευνοεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την ανθρώπινη ιδιότητα.
0: Να προσαρμοστεί λοιπόν.
1: Ναι. Δεν είναι να ανοίξεις τον εαυτό σου και να βγάλει ό,τι υλικό έχει εκεί πέρα και να διεκδικείς το δικαίωμα αυτό να γίνει αποδεκτό. Βλέπετε ακόμα και στην παιδαγωγική αυτό το βλέπουμε, ότι υπάρχουν γονείς στην οικογένεια που λένε το παιδί δεν ξέρω πού θα οδηγήσουν αυτά τα οποία αισθάνεται, αλλά πρέπει να αισθανθεί, πρέπει να συγκινηθεί, πρέπει να εκφραστεί. Αυτό το ότι πρέπει το παιδί να βγάλει αυτό που έχει μέσα του είναι ένα σύμπτωμα της εποχής μας και απότοκο της αντίληψης αυτής. Δηλαδή κακώς νοούμενο αυθορμητισμό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν λέμε ότι πρέπει να επανέλθουμε σε μεθόδους αυταρχικές ή κανονιστικές υπερβολικά, αλλά πρέπει τα συναισθήματα να εκπαιδεύονται έτσι ώστε να ανυψώνονται. Όχι να εκφράζονται ή να εκδηλώνονται ή να μην εκδηλώνονται, να ανυψώνονται. Δηλαδή ένα αίσθημα μια όρεξη που μπορεί να αναπτύξει ένα παιδί για μια δραστηριότητα, αυτή να την εξυψώσει, mm-hmm. να την κάνει ευρύτερη, να σκεφτεί και τους άλλους παράγοντες και έτσι να αισθανθεί μια ανώτερη κατάσταση.
0: Και μια πληρότητα, ναι.
1: Ναι, αυτό, δηλαδή το συνέστημα το ίδιο χρειάζεται να εκπαιδευτεί, mm-hmm. όχι να αφαιθεί ελεύθερο.
0: Ναι, γιατί είναι παρεξηγήσιμο και η έννοια του συναισθήματος, τι εννοούμε τώρα ότι έχει σχέση με την ελευθερία. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Θέλω λοιπόν να πάμε λίγο στο κεφάλαιο «Φαντασία και ελπίδα», αφού ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Φαντασία και ελπίδα λοιπόν, κύριε Καραποστόλη, πέστε μας λίγο το κεφάλαιο αυτό, βλέπω εδώ, διαβάζω δηλαδή, στις ρίζες της ανασφάλειας, νοσταλγία της αγνότητας, όνειρα της ανθρωπότητας, κοινωνικοί οραματισμοί, ρομαντικός έρωτας, προσευχές και επικλήσεις. Δώστε μας έτσι λίγο αυτού του κεφαλαίου το πνεύμα, αν μπορείτε με λίγα λόγια.
1: Το θέμα της ελπίδας είναι, όπως το καταλαβαίνει ο καθένας, πολύ ζωτικό για τον άνθρωπο και ιδιαίτερα για τον σημερινό, γιατί όπως και η φαντασία, όπως και η ονειροπόληση, έτσι και η ελπίδα έχει και αυτή δυσφημιστεί αρκετά. Δηλαδή είναι σαν να δίνεται πολλές φορές εν είδη ευχής, σου εύχομαι να μπορείς να ελπίζεις. Αλλά η ελπίδα έχει κάτι το οποίο είναι πολύ πιο γερά ριζωμένο στην ανθρώπινη ύπαρξη, αρκεί να μην στενεύει ο χαρακτήρας του. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να ελπίζει κανείς ότι θα πετύχει αυτό το οποίο επιθυμεί. Είναι να ελπίζει ότι ενεργώντας προς την κατεύθυνση αυτή θα φέρει στην επιφάνεια καταστάσεις οι οποίες μπορεί να είναι πολύ γόνιμες. Mm-hmm. Και από άλλη πλευρά, που δεν φανταζόταν.
0: Και άγνωστες, αυτό πήγα να πω.
1: Ναι, ναι. Και άγνωστες, άρα η ελπίδα έχει ένα ευρύτερο πεδίο από την επιθυμία. Mm-hmm. Μας λέει ο Ηράκλητος κάτι πολύ πραγματικά περιεκτικό, ότι αυτός που δεν ελπίζει δεν μπορεί να βρει και το ανέλπιστο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούμε να καθόμαστε σε μια γωνιά αδρανής, μεμψίμηροι και να λέμε αν παρουσιαζόταν αυτή η κατάσταση τι ωραίο είναι να τη ζούσαμε. Δεν μπορεί να βρεθεί αυτό. Mm-hmm. Μόνο ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει έμπρακτα μπορεί να βρει και το ανέλπιστο. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι θα το βρει, αλλά μπορεί και να το βρει. Mm-hmm. Και έτσι αποκλείει τη δυνατότητα, αν μένει στην άκρη, να σκαλίζει την επιφάνεια και το βάθος του κόσμου και να έρχονται πράγματα απρόοπτα και ευμενή. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι και ευχάριστα και δυνατά. Mm-hmm. Άρα δεν ζει αρκετά.
0: Άρα ο άνθρωπος είναι μια σειρά καταστάσεων, είναι και η ελπίδα μέσα του, δηλαδή. Αυτά όλα προσαρμοσμένα στο χαρακτήρα, στις επιθυμίες, στην προοπτική, στον τρόπο που φαντάζεται τον κόσμο, στον κόσμο που πλάθει. Όλα αυτά μαζί συμπορεύονται, συζητάνε μεταξύ τους και η ελπίδα παίρνει έτσι και μια μορφή πιο παραγωγική, όχι συγκεκριμένη, αλλά πιο μεστή, ας πούμε, πιο διαλεκτική, πιο δυναμική. Χωρίς να το εντοπίσουμε από την αρχή ότι θα πάει εκεί ή εκεί. Ναι. Το αφήνουμε να τσουλήσει και εμείς χαιρόμαστε και παλεύουμε για ένα καλύτερο επίπεδο πάντα των επιθυμιών, της ελπίδας κλπ. Έτσι, κύριε Καραποστόλη.
1: Η ελπίδα εξορισμού εγγυάται την παραγωγικότητα των καταστάσεων.
0: Να, δηλαδή, αυτό.
1: Ναι, ότι η ζωή θα είναι παραγωγική, ότι θα εφόσον ελπίζεις και ενεργείς. Δεν λέω ότι οδηγεί πάντοτε σε ένα είδος αισιοδοξίας, τυφλής ή άμετρης.
0: Αποτελέσματος,
1: ναι, ναι. Ναι, που περιμένεις, ας πούμε, μια ορισμένη προθεσμία να γίνει ή να μην γίνει. Εννοώ ότι πρέπει να αφήνεις το δρόμο ανοιχτό και να ενεργείς προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Δηλαδή να επιφέρεις όσο μπορείς βελτιώσεις σε μια κατάσταση χωρίς να περιμένεις ακριβώς να φτάσεις απευθείας με ένα άλμα στην πραγματοποίηση του άριστου. Mm-hmm. Αυτό όμως συνδέεται και με ένα άλλο τεράστιο ζήτημα που χαρακτηρίζει την εποχή μας, την προσπάθεια, την αποφυγή mm-hmm. της προσπάθειας. Διότι ο άνθρωπος σήμερα θεωρεί ότι το να προσπαθεί είναι σαν να...
0: χάσιμο χρόνο.
1: Σαν να περιφρονεί και τις διευκολύνσεις οι οποίες του προσφέρονται. Mm-hmm. Σαν να μην έχει νόημα αυτό, mm-hmm. το γιατί να προσπαθήσει. Ενώ αν προσπαθεί για κάτι, είναι ότι δοκιμάζει και τις ίδιες του τις δυνάμεις. Mm-hmm. Οι άνθρωποι αποφεύγουν να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους. Λένε ότι θα ήθελα να γίνω ένας σημαντικός καλλιτέχνης ή ένας αξιόλογος καλλιτέχνης ή να πετύχω σε ένα διαγωνισμό ή να γνωρίσω ένα ορισμένο πρόσωπο. Αλλά τι προσπάθεια καταβάλλεται ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος? Mm. Είμαστε ειλικρινείς όταν λέμε ότι καταβάλλουμε μια προσπάθεια? Mm. Ή μήπως η προσπάθεια θεωρείται ότι στεγνώνει την ψυχή του ανθρώπου και δεν τον κουράζει? Αλλά εδώ έρχεται η ιδέα ότι η κούραση είναι μια απειλή για τον άνθρωπο, ότι δεν θα του επιτρέψει να χαρεί, να γευτεί τη ζωή, να να πανηγυρίσει κάτι καλό. Αυτό είναι όμως μια φοβία, διότι οι άνθρωποι σε προηγούμενες εποχές που δούλευαν πιο σκληρά και κουράζονταν και πιο πολύ, ακριβώς αυτοί είχαν και την όρεξη και τη δύναμη να χαρούν περισσότερο τους καρπούς της ζωής. Ενώ σήμερα, αποφεύγοντας τον κόπο με τέτοια πανικόβλητη σχεδόν απέναντι στην προοπτική αυτή του παραμικρού κόπου, και ενώ όχι μόνο του σωματικού, ο οποίος έχει μειωθεί βέβαια στην εποχή μας παντού, αλλά και του ψυχικού κόπου. Ο κόπο απαιτεί και η προσπάθεια να κατανοήσεις έναν άλλο πρόσωπο με το οποίο σχετίζεσαι. Δηλαδή να τον ακούς προσεκτικά σε μία αφήγηση που θα σου κάνει, σε μία εξομολόγηση. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι κοπιώδες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε λίγο, γιατί καλύψατε ούτως ή άλλως μερικά πράγματα σε σχέση με την ελπίδα, με τη φαντασία κλπ. Η μείωση των προσδοκιών λοιπόν είναι πάνω σε αυτό που λέτε τώρα. Η υποχώρηση της πράξης μερικά πράγματα σε σχέση με την ελπίδα, με τη φαντασία κλπ. Η μείωση των προσδοκιών λοιπόν είναι πάνω σε αυτό που λέτε τώρα. Η υποχώρηση

0: Οι λεγόμενες διαδραστικές κινήσεις τείνουν να γίνουν και αυτές
1: καρμπών,
0: μηχανικά, προβλεπόμενες.
1: Προβλέψιμα.
0: Ναι, δηλαδή όλο και περισσότερο το έτοιμο προϊόν έρχεται και καταλαμβάνει τη θέση μπροστά στα μάτια του μικρού παιδιού.
1: Ναι.
0: Και επομένως το παιδί δεν παίζει ούτε καν διαδρά, όπως τα λέγαμε. Στη ζωή των ενηλίκων επίσης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Βλέπετε με τις εικόνες οι οποίες κατακλείζεται η καθημερινή ζωή. Η γλώσσα η οποία περιγράφει το τι θα πρόκειται να αισθανθούν οι άνθρωποι αν κάνουν το α ή το β ή το γ. Mm-hmm. Όλοι δηλαδή υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος παίρνει να προεξοφλήσει τη φαντασία γιατί γίνεται αυτό. Γιατί πρέπει να εξασφαλιστεί οι μορφές κατανάλωσης οι οποίες ευνοούν το παραγωγικό σύστημα.
1: Μάλιστα, δηλαδή στα οικονομικά.
0: Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς κάτι γιατί ελεύθερα. Πρέπει να φανταστείς αυτό το οποίο θα σε οδηγήσει σε μια αγοραστική πράξη και σε μια συνήθεια.
1: Που θα σε κατευθύνει, ας πούμε.
0: Ναι, πρέπει να το μεταφράσεις.
1: Ως προϊόν, ναι.
0: Πρέπει να, δηλαδή να φανταστείς, παραδείγματος χάρη, τον εαυτό σου σε μια κατάσταση. Mm-hmm. Όχι, θα σου πει το εμπορικό σύστημα. Πρέπει να τον φανταστείς έτσι ντυμένο, mm-hmm. έτσι τοποθετημένο, έτσι κινούμενο, ώστε να έχει νόημα αυτό που λες. Mm-hmm. Άρα η φαντασία τερματίζεται. Πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια mm-hmm. από μέρους της αγωγής και των γονιών, αλλά και στο σχολείο, ώστε να ασκηθεί η φαντασία mm-hmm. και να μην ταυτιστεί με η φαντασιοπληξία, με την ονειροπόληση.
1: Με την περιττή, ας πούμε, κατάσταση.
0: Με την, με την περιττή
1: αλλά
0: κατάσταση.
1: Το παιχνίδι, κύριε Καραποστόλη, έτσι. Και αυτό σιγά σιγά υποτονεί, δηλαδή παραμερίζεται. Γιατί το παιχνίδι τι σημαίνει, το πραγματικό παιχνίδι, σημαίνει μια ελευθερία όλης της ύπαρξης. Άρα η φαντασία να δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι ένα όπλο. Το παιχνίδι, το παραμύθι λοιπόν και αυτά που ήταν εφόδια αιώνων στους ανθρώπους, οι μύθοι όλα αυτά.
0: Αυτό προϋπέθεται την κατάφαση στην αφήγηση.
1: Ναι.
0: Για να γίνει δεκτό το παραμύθι, πρέπει να γίνει δεκτή η αφήγηση. Εδώ δέχεται πειρά η ίδια η έννοια της αφήγησης mm. στην εκπαίδευση και στην αγωγή. Δηλαδή mm. δεν πρέπει να ξετυλίγεται για πολύ ο λόγος ενώπιον του παιδιού, αλλά πρέπει, γιατί το παιδί ανυπομονεί.
1: Και κουράζει.
0: Επειδή ανυπομονούμε εμείς οι μεγαλύτεροι, θεωρούμε ότι και το παιδί ανυπομονεί.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: του μεταβιβάζουμε την αδειμονία ότι τη δική μας. Πραγματικά αυτό τελικά συμβαίνει.
1: Ναι,
0: και
1: βέβαια.
0: Το βλέπετε πολύ μικρά παιδιά στην εποχή μας να σου λένε ότι βαριόμαι, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό και επομένως πρέπει να γεμίσει αυτό το κενό με νέα προϊόντα, νέα παιχνιδάκια τα οποία. Και αυτά θα χαμαλωτήσουν τη φαντασία του.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι ότι από την άλλη πλευρά έρχεται η εποχή μας με έναν τρόπο φαντασμαχωρικό και υποτίθεται και σου λέει, και αυτό είναι μια δημιουργία χωρίς λόγο, χωρίς αντίκρισμα, ότι ας αφήσει ο άνθρωπος το μυαλό του να ταξιδέψει. Να τα διαστημόπλια που οργώνουν και οι δορυφόροι που οργώνουν το διάστημα, να ο άνθρωπος που θα περιπλανηθεί μέσα στο σύμπαν, να οι τρομερές καινοτομίες της επιστήμης που θα τον φέρουν σε αυτές τις καταστάσεις, να οι προσομοιώσεις και ούτε καθεξής. Δηλαδή από τη μια δεσμεύεται η φαντασία στην πραγματική ζωή και από την άλλη δεσμεύεται και η φαντασία στο επίπεδο της ζωής που έχει σχέση με την επιστήμη, με τη σκέψη.

0: Θέλω, κύριε Καραποστόλη, να πούμε έτσι και λίγα λόγια γενικότερα, για γενικότερα θέματα. Καταρχήν, οι νέοι σήμερα, οι νέοι αυτοί μιλάω, που εσείς έρχεστε σε επαφή μέσα από την εργασία σας. Από τη μία μεριά μπορεί κανείς να πει ότι πετάνε τα παλιά για να φτιάξουν κάτι καινούριο, και αυτό από μόνο του έχει κάτι το ιδιαίτερο και το ανακουφιστικό ενδεχομένως, μια επανεκκίνηση πραγμάτων. Πώς τους ζείτε εσείς, πώς τους βιώνετε στο κομμάτι και αυτό που διδάσκετε και γενικότερα της κοινωνικής συμπεριφοράς και εξέλιξης?
1: Είναι ένα χαρακτηριστικό, νομίζω, της νέας γενιάς η τάση να γίνονται δραπέτες της ζωής, δηλαδή μια τάση να ξεφύγουν από τη ζωή, να δραπετεύσουν, να φύγουν, σαν να τους κυνηγάει κάτι, το οποίο δεν είναι ακριβώς καταπιεστικό, όπως θα λέγαμε, σε μια άλλη εποχή. Δηλαδή δεν υποχρώνονται, βλέπετε η ελαστικότητα που πια επικρατεί στα σχολεία ή και στην οικογενειακή ζωή. Άρα από τι θέλουν να δραπετεύσουν? Θέλουν να δραπετεύσουν από αυτό που ονομάζεται διατεταγμένη ζωή, το υποχρεωτικό. Δηλαδή βλέπουν μπροστά τους αυτό που λέμε δεν έχουμε μέλλον, που λένε πολλά παιδιά και πολλοί νέοι, είναι ότι αυτό που εμφανίζεται ως μέλλον έχει προδιαγραφές. Εμφανίζεται και έρχεται μπροστά τους και τους λέει αυτό θα είναι το μέλλον. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο θα κινήσετε, με αυτόν τον τρόπο θα χρησιμοποιείτε τα στοιχεία τα οποία σας δίνονται για να αυξήσετε τις γνώσεις, με αυτόν τον τρόπο θα συνάπτετε σχέσεις, θα ακολουθείτε αυτές τις οδηγίες, και η νεότητα το αποκρούει αυτό. Αυτό είναι μια φυσική ανάγκη στον άνθρωπο. Και γι' αυτό βλέπουμε και την ανομία από την άλλη πλευρά, παίρνει μορφές τέτοιου τύπου, δηλαδή παραβατικές μορφές. Είναι μορφές αντίδρασης αυτό το προδιαγραμμένο κατά τρόπο απόλυτο. Από την άλλη βέβαια οι νέοι, οι οποίοι έχουν σχέδια και θέλουν να θέσουν σε εφαρμογή τη ζωτικότητά τους, αντιμετωπίζουν πάρα πολλές μεγάλες δυσκολίες. Βλέπετε την αναξιοκρατία πρώτα απ' όλα, για να μιλήσουμε με όρους κοινωνικούς. Στη χώρα μας η αναξιοκρατία είναι κάτι το οποίο βασανίζει ακόμα πάρα πολλούς νέους, και στις σχετικές έρευνες που γίνονται είναι πρώτο σε αυτά που τους απασχολεί. Δηλαδή βλέπουν οι νέοι ότι αν αναπτύξουν τις δυνάμεις τους θα υπάρχουν προκαταλήψεις και μηχανισμοί οι οποίες μπορεί να τους ακυρώσουν.
0: Δεν έχει νόημα λοιπόν.
1: Ναι, άρα διστάζουν να αναπτύξουν τον εαυτό τους κατά τρόπο δυναμικό. Εκείνο το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει θα ήταν αν συγκροτούσαν συλλογικότητες, αλλά δηλαδή ομάδες. Δηλαδή να μην είναι ο καθένας νέος μόνος με το κινητό του μπροστά του ή με το τάμπλετ του, αλλά να συγκροτούσε ομάδες για κοινούς σκοπούς. Η ίδια όμως η έννοια της συλλογικότητας έχει και αυτή υποστεί μεγάλη φθορά στην εποχή μας.
0: Έχει παρακμάσει, ας πούμε.
1: Ναι, υπάρχουν νέοι που αν τους πεις ότι να πάρεις μέρος σε μια συλλογική δράση, είτε πολιτισμικού χαρακτήρα σε ένα σύλλογο, είτε κοινωνικού, αφήνω στην άκρη το πολιτικό, γιατί εκεί η ζωή των κομμάτων και των κομματικών οργανώσεων έχει δείξει τόσους περιορισμούς, έχει δημιουργήσει τόσες δυσκολίες που πάρα πολλά παιδιά έχουν πληροφορηθεί ή θεωρούν ή προβλέπουν ότι εκεί η ατομικότητά τους και η ελευθερία τους θα συντριβεί. Αλλά και στις άλλες μορφές όμως συλλογικότητας, οι οποίες μπορούν να συνδεθούν και με τις πολιτικές μορφές άλλου τύπου, μπορεί να υπάρχει ένα είδος αναγέννησης σε αυτά τα πράγματα, αρκεί να υπάρχει όμως ενεργός δράση, να υπάρχει δράση εναντίον αυτών των μηχανισμών. Δηλαδή βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι αναπτύσσεται ο εθελοντισμός. Αυτό είναι ένα θετικό σημάδι στην Ελλάδα. Δηλαδή άνθρωποι νέοι που πηγαίνουν και βοήθησαν στις πυρκαγιές της φετινής περίοδου έπαιξαν σημαντικό ρόλο από ό,τι πληροφορούμε.
0: Κύριε Καραποστόλη, εγώ θα έλεγα με κάποιες κοινότητες σκέψης, το ραδιόφωνο μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την πρόταση να δημιουργηθούν κάποιες κοινότητες ανθρώπων που ακούνε ή προσανατολίζονται με ένα διαλεκτικό, κριτικό, απλή όμως συντροφικό, συλλογικό τρόπο. Δηλαδή να βρούμε τρόπους και μέσα από τα social και μέσα από το ραδιόφωνο μιας άλλου είδους επικοινωνίας που μπορεί να βοηθήσει λίγο σε αυτό που σας είπα πριν ως κοινότητα σκέψης. Γιατί και αυτό δεν είναι ένας δρόμος που νομίζω ότι μπορεί να...
1: Φυσικά θα μπορούσε να γίνει αυτό, αρκεί να καλλιεργηθεί πραγματικά αυτό που θα λέγαμε έννοια της συζήτησης.
0: Βέβαια.
1: Όχι της διασταύρωσης απόψεων και την εκτόξευση της γνώμης από όλες τις πλευρές η οποία δεν στηρίζεται. Δηλαδή πρέπει οι άνθρωποι που θα μετέχουν σε αυτή την προσπάθεια να ξέρουν να στηρίζουν τις απόψεις τους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο λείπει πάρα πολύ σήμερα. Δηλαδή,
0: αυτό καλλιεργείται όμως.
1: Καλλιεργείται, διδάσκεται,
0: ναι,
1: και μαθαίνεται στην πράξη.
0: Ναι.
1: Ναι, πού στηρίζεις αυτό που λες. Λες, έχεις αυτή τη γνώμη. Γιατί συνηθίζουμε πολλές φορές σήμερα να λέγεται αυτό το πράγμα ότι ναι, είμαι ο εαυτός μου, είμαι αυτό που αισθάνομαι και λέω ελεύθερα την άποψή μου. Μα δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να πεις πού τη στηρίζεις, σε ποια στοιχεία και επιπλέον αν έχεις επίγνωση του πού μπορεί να οδηγήσει μια άποψη, συνέπειες μιας άποψης.
0: Εξάλλου ελευθερία είναι και αυτό, δηλαδή η έννοια της ελευθερίας είναι σε όλο αυτό που αναφέρεστε, δηλαδή το να παίρνουμε την ευθύνη ως πολίτες. Να πω μια λέξη τώρα, σήμερα η έννοια πολίτης, τι σας λέει εσάς κύριε Καραποστόλη, τι θα λέγατε ότι ερμηνεύεται η λέξη πολίτης με τα σημερινά δεδομένα? Ξέρουμε στην πόλη των Αθηνών πως ήταν η έννοια. Σήμερα εσείς τι θα λέγατε, όχι να προτείνετε, μην πω τη λέξη αυτή, θα λέγατε ότι ένας πολίτης, 2-3 χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει, ας πούμε?
1: Η συμμετοχή στα κοινά, δηλαδή το ενεργό ενδιαφέρον του ανθρώπου για τα κοινά, να ενδιαφέρεται για αυτά που γίνεται γύρω του, και δεύτερον να έχει τη δυνατότητα και την προετοιμασία από μέρος του να παίρνει το λόγο ενώπιον των άλλων. Αυτό είναι η βασική ιδιότητα του πολίτη, δηλαδή, και είναι και μια από τις μεγάλες ευτυχίες τις οποίες έχουν χάσει η νέα γενιά. Δηλαδή είναι μια ευτυχία οι Αμερικάνοι πατέρες του Αμερικανικού Συντάγματος έλεγαν ότι είναι η μεγαλύτερη δημόσια ευτυχία να είσαι μαζί με άλλους και να συναποφασίζεις για κάτι μετά από συζήτηση, το οποίο ενδιαφέρει όλους όσους μετέχουν, το οποίο έχει ζυμωθεί, έχει τύχει επεξεργασίας και το οποίο αισθάνεσαι ότι το μοιράζεσαι με ορισμένους άλλους ανθρώπους τους οποίους έχει συζητήσει. Αυτό όμως σκεφτείτε πόσο λίγοι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν.
0: Αυτό αφορά βέβαια, όπως λέτε, τη σκέψη, τη συζήτηση, το θεωρητικό, το πνευματικό, ας το πω έτσι. Αλλά είναι και η πράξη. Δηλαδή η πορεία μέσα στην πόλη, η πορεία μέσα στο χρόνο, το αποτύπωμά σου που αφήνεις στην πράξη πια. Η έννοια πολίτης ασφαλώς εμπεριέχει και την πράξη, έτσι κύριε Καραποστόλη?
1: Η πράξη στηρίζεται όμως στο να μπορεί κανείς και να ξέρει να απευθύνεται στους άλλους. Δεν υπάρχει πράξη που δεν έχει επίπτωση πάνω στη ζωή των άλλων.
0: Όχι όμως μόνο με το λόγο, αλλά όχι, και με το παράδειγμά του.
1: Το παράδειγμά του, βεβαίως. Αλλά έχει οπωσδήποτε επίδραση πάνω στη ζωή των άλλων και πρέπει να προβλέπονται οι αντιδράσεις. Με μία πράξη πάντοτε θέτουμε σε κίνηση κάτι το οποίο πριν ήταν ακίνητο.

0: Κύριε Καραποστόλη, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Η λέξη καριέρας πώς ηχεί στα δικά σας, στη δική σας ακοή, ας πούμε? Καριέρα και η λέξη τύχη, αυτές τις δύο λέξεις θέλω να μου πείτε δύο λόγια για την κάθε μία. Τι είναι η τύχη? Καταρχήν ο Ηράκλειτος, νομίζω, δεν θυμάμαι ποιος, θα μου το πείτε εσείς αυτό ίσως, η τύχη μας είναι η μοίρα μας, μάλλον, συγγνώμη, η μοίρα μας είναι ο χαρακτήρας μας.
1: Ο δαίμον.
0: Ναι,
1: ο δαίμον. Αλλά αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι προσδεσμένο και από τη δική μας την πορεία στη ζωή.
0: Το προέκτηνε.
1: Ναι, δεν έχει. Αλλά η τύχη είναι κάτι το οποίο είναι ριζωμένο μέσα στη ζωή, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο άνθρωπος πρέπει να απέναντί του να είναι έτοιμος και να αγωνίζεται.
0: Ανοιχτός δηλαδή.
1: Ναι, ανοιχτός αλλά και προετοιμασμένος.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: απέναντι στο τυχαίο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην αναγέννηση έχουμε ως σύμβολο του, σε μια μεγάλη περίοδο, που χρησιμοποιούν ως εικαστικό σύμβολο τον άνθρωπο ο οποίος είναι πάνω σε μια γαλέρα και αντιμετωπίζει την τύχη, σαν μια θύελα, σαν μια αναστάτωση. Ένας αγώνας που βεβαίως είναι από τους πιο έντονους και εξορισμού με αβέβαια έκβαση, αλλά αυτό που μπορεί να κάνει είναι να ετοιμάζεται κανείς όσο το δυνατόν περισσότερο. Απέναντι σε αυτό.
0: Μονόδρομος είναι.
1: Ναι, και επιπλέον να έχει την διάθεση να ξετρυπώνει από την τύχη αυτό το οποίο εμπεριέχει και του κρύβει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να προκαλεί κατά κάποιον τρόπο.
0: Δηλαδή ένα κομμάτι που θα πρέπει να το βρει, να το πάρει και αυτό να είναι πολύ σημαντικό και ας μην είναι όλο το πακέτο που θα ήθελε.
1: Ναι, αρκεί να μην πέσει βέβαια στην παγίδα του καιροσκοπισμού που είναι ένα φαινόμενο. Βέβαια, του νεότερου κόσμου. Δηλαδή να καραδοκεί ευκαιρίες για να αποσπάσει πλεονεκτήματα από τη ζωή.
0: Αυτό πια μπορεί να καταλήξει και σε αρρωστημένες καταστάσεις.
1: Έτσι, σε πολύ αρρωστημένες καταστάσεις. Και πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι έτσι μελετούν την τύχη, ενώ στην ουσία μελετούν τις ευκαιρίες για να αποκομίζουν ωφέλη και πολλές φορές τιμωρούνται από την τύχη.
0: Και βγαίνουν και εκτός χρόνου. Δηλαδή χάνουν το ρυθμό της εξέλιξης των πραγμάτων για αυτούς.
1: Ζουν αποκλειστικά γι' αυτό. Δηλαδή παραμονεύουν την ευκαιρία που θα δημιουργήσει η ζωή. Δεν διαμορφώνουν τη ζωή. Mm-hmm. Απλώς η ζωή φέρνει το ένα και το άλλο και αυτή είναι σε μία γωνιά. Είναι και η νοοτροπία της επιβίωσης που σήμερα κερδίζει έδαφος, δυστυχώς. Ο άνθρωπος ο οποίος επιβιώνει, που κατέχεται από το σύνδρομο του πώς θα επιβιώσω, είναι και ο άνθρωπος ο οποίος παραμονεύει από πού θα μπορεί να γλιτώσει. Mm-hmm. Και επομένως υπολογίζει την τύχη με αυτόν τον τρόπο.
0: Μόνο που όλα αυτά οδηγούν πολλές φορές σε αιμονές, έτσι, σε καταστάσεις στάσιμες και χάνεις αυτό το ρυθμό που λέγαμε και στην αρχή, αυτό το γλυκό αεράκι που κάποτε οι άνθρωποι το βίωναν καλύτερα, όντας πιο κοντά στις πραγματικές τους ανάγκες, στη φύση, στην καθημερινότητά τους. Κύριε Καραποστόλη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνάντηση, συζήτηση. Πολύ ενδιαφέρουσα, πάντα μαζί σας είναι. Τα ερωτήματα που θέτετε και ο προβληματισμός που τα αναπτύσσετε, αυτό το βήμα-βήμα, το ότι δεν προσπαθείτε να τα βάλετε όλα γρήγορα σε ένα κεφάλαιο, αλλά αφήνετε τη ροή του χρόνου που απαιτείται για να γίνουν πιο κατανοητά και να προκαλέσουν. Είναι δηλαδή μια απόλαυση με τις αναπνοές, με τις παύσεις και φυσικά με τη σκέψη και κυρίως με την κατανόηση και το ξεκαθάρισμα κάποιων πραγμάτων, όπως ο καθένας το εννοεί, που αν μη τι άλλο ανοίγει τις πόρτες και προς τα μπρος για κάτι καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής Η Δική Μας Πόλη, ήταν η δεύτερη εκπομπή που κάναμε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία με τον καθηγητή Βασίλη Καραποστόλη, με αφορμή το βιβλίο του καταρχήν, και όχι μόνο μείναμε σε αυτό, αλλά είπαμε και άλλα πράγματα. Το βιβλίο λοιπόν με τον τίτλο «Η ανάγκη της εμψύχωσης», εκδόσεις Πατάκης. Με αφορμή αυτή λοιπόν είχαμε δύο εκπομπές. Νομίζω ότι περάσατε πολύ ωραία, αναπτύξαμε προβληματισμούς, σκέψεις, ιδέες και κυρίως απολαύσαμε αυτή τη συνάντηση μαζί σας. Ο Θέμης Οδαμίτσης και την επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και μαζί μου η τεχνικός μας η κυρία Έφη Γεωργοπούλου. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Συντονισμένη με τον Νίκο Σκλαβενίτη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

Γιώργος Αμπραχόπουλος στο κλαρίνο, Λάζαρος Ευθυμίου στο βιολί και όλοι οι υπόλοιποι, Βασίλης Κατράκος, Ανδρέας Παπάς, όλο το υπόλοιπο team του Γιώργου Παπαδάκη, από το τρίτο πρόγραμμα με τη φωνή της εξαιρετικής Ελπίδας Μπραχοπούλου, το Ελενάκι εδώ σε αυτή την ηχογράφηση από το αρχείο μας, το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, και τη σπουδαία δουλειά που έχουν αφήσει η παραγωγή μέσα στα χρόνια στην ελληνική ραδιοφωνία. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στη συνέχεια με τους λαλιτάδες εκεί στην Ήπειρο.

Ένας λεβέντικος με την ορχήστρα του Θήμιου Γκοκίδη, την ορχήστρα Κάλκινων Πνευστών, εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, να μείνουμε στη Μακεδονία και να ακούσουμε τους Μπρόντζα Μπάντα στο τραγούδι «Ιάννα Μπιλιλή», σε ένα καθιστικό τραγούδι που μας έρχεται από τη Μακεδονία σε ελεύθερο ρυθμό, και το δίσκο τους «Μακεδονάσματα».

Ο Λεωνίδας ονομάζεται αυτός ο σκοπός από τις πιο αγαπημένες βαριές μελωδίες σε όλα τα βλαχοχώρια και στα χωριά του Βοΐου. Παίρνει το όνομά του από το νουμπέτι του Λεωνίδα που ήταν επιτραπέζιο τραγούδι και εξελίχθηκε αργότερα σε χορευτικό. Αναφέρεται στο Λεωνίδα Χατζιμπύρο, ο οποίος καταγόταν από γνωστή και πλούσια οικογένεια της Σαμαρίνας και έδρασε ως κλέφτης. Πήρε μέρος στην εξέγερση του 1878 στη Θεσσαλία, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να νομιμοποιήσει τη ληστερική του δράση, αλλά και να ελευθερώσει τους συμπατριώτες του από τους Τούρκους. Από τα Νάματα μας ήρθε αυτή η εκτέλεση και τη συλλογή της Φιλοπροοδευτικής Ένωσης Ναμάτων ο Άγιος Νικόλαος, από την οποία συλλογή θα ακούσουμε και το επόμενο που μας έρχεται από τη Βλάστη και την Κλεισούρα εκτός άλλων, και το θέμα του τραγουδιού αναφέρεται στην κόρη που συναγωνίζεται σε Λάμψη τον Ήλιο.

0: επόμενο θέλω να το αφιερώσω στο φίλο κρατή Γιώργο Βλάχο, ο οποίος δίνει μεγάλο αγώνα για τη συναυλία που θα γίνει 9 Οκτωβρίου στις Κουριές, ενάντια στις εταιρείες που καταστρέφουν τον τόπο μας, βλάπτουν τον τόπο μας και βρωμίζουν το νερό μας. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους, να γίνει μια πολύ μεγάλη συναυλία εκεί. Με τον καιρό θα πούμε και όσους συμμετέχουν, που είναι πολλοί και είναι καλοί, και ευελπιστούμε να μπορέσουμε να είμαστε εκεί. Θα είμαστε σίγουρα νοερά, αν δεν τα καταφέρουμε, να είμαστε και με το σώμα μας και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια των κατοίκων.
1: Άιντε πάτσαν χουριά!

Τα εξωτικά της παράδοσης σας αποχαιρετούν από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εμείς να πούμε καλημέρα ή καλησπέρα και εσείς κρατήστε αυτό που ταιριάζει καλύτερα σε όποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Είναι η Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μας για μία ώρα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία.

μέρα μόλις άλλαξε εδώ στην πατρίδα και εμείς, όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα, είμαστε εδώ κοντά σας. Είναι η Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός για μία ώρα θα είναι πίσω από το μικρόφωνο.

Διαλέγουμε μαζί τη μουσική και τα τραγούδια που ακούμε αυτή την ώρα. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι σωστά στη Φωνή της Ελλάδας. Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ.

Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα όλη την προηγούμενη ώρα. Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Καλό βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και για αυτή τη νύχτα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Από τους κορυφαίους μας μουσικούς, ο Σταύρος Λάντσιας. Καταξιωμένος πιανίστας, συνθέτης, ενορχιστρωτής. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με μουσική του, ορχιστρικό που έχει τον τίτλο «Το Βάλς των Ματιών». Τίτλος με ιδιαίτερη ποιητικότητα, θα έλεγα, και συναισθηματικό χαρακτήρα. «Το Βάλς των Ματιών». Χορός των βλεμμάτων, μια αόρατη κίνηση ανάμεσα σε δύο ψυχές. Τα μάτια είναι η γλώσσα της σιωπής.

να αντέχουνε τα μάτια μου στα μάτια σου, τις πίθες από τα μαύρα σου τα μάτια, τις πίθες που ξυπνάνε τα σκοτάδια μου. Δεν σε κοιτάω, δεν σε κοιτάω στα μάτια. Δεν σε κοιτάω στα μάτια του Ορφέα Περίδη. Τα μάτια αποτελούν ένα από τα πιο εκφραστικά στοιχεία των ανθρώπων. Με τα μάτια εκφράζουμε και αποκαλύπτουμε ένα μέρος του εσωτερικού μας κόσμου.

μάτια κατέχουν μια ξεχωριστή θέση στο τραγούδι, μια ξεχωριστή θέση στην ποίηση. Στίχοι που αναφέρονται στα μάτια μιλούν για τον έρωτα, την νοσταλγία, την επιθυμία, την αλήθεια, τη σιωπή και τόσα άλλα συναισθήματα. Ένα βλέμμα γίνεται ολόκληρη ιστορία, εξομολόγηση, ανάμνηση που δεν σβήνει. Πριν από τα μάτια μου ήσουν φως, πριν από τον έρωτα έρωτας, και όταν σε πήρε το φιλί, γυναίκα, Οδυσσέας Ελίτης.

Μαμά της είναι Βικτόρια Τολστόη. Είναι Σουηδή με ρίζες από τη Ρωσία. Γράφεται ότι είναι τρισέγγονη του Λέοντος Τολστόη. Ερμηνεύτρια της σύγχρονης τζαζ. Δεν έχει πάρει ούτε ένα μάθημα τραγουδιού. Μοναδικό της εφόδιο, η φωνή και το μουσικό της ένστικτο. Την ακούσαμε στο Women of Santiago, μια σύνθεση του σπουδαίου μουσικού Lars Danielsson.

Χαρούλα Αλεξίου σε μελωδία της Λωρίνα Μακένιτ με δικούς της στίχους. Η μελωδία του Μάρκο Πόλο που είναι ορχιστρικό με την Λωρίνα Μακένιτ, εδώ φύλαμε με στίχους της Χαρούλας Αλεξίου. Την Λωρίνα την έχουμε αναφερθεί μάλλον για τη Λωρίνα Μακένιτ πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας. Την αποκαλούν το ξωτικό των κελτικών ήχων. Αναμειγνύει έντεχνα κέλτικα μουσικά μοτίβα με αντίστοιχα της folk αλλά και της Μέσης Ανατολής. Όλα αυτά με ιδιαίτερο συνθετικό ταλέντο. Την πρωτακούσαμε στην δεκαετία του 1990 στο Τάγκο του Έβορα. Μουσική που είχε συνθέσει για τηλεοπτική σειρά.

Πλανόδιασινοι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2 10 63 168 και 169, τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Η ταινία της Julie Taymor, Frida, το 2002, αναφερόταν στη ζωή και την προσωπικότητα της Frida Kahlo, μιας από τις μεγαλύτερες ζωγράφους του Μεξικού. Μια γοητευτική και γεμάτη αντιθέσεις προσωπικότητα, η οποία παρά τα χρόνια που πέρασαν εξακολουθεί να γοητεύει και στις μέρες μας. Στο σενάριο, η αφήγηση επικεντρώνεται στη σχέση της με τον ζωγράφο και σύζυγό της τότε, Diego Rivera, επίσης σπουδαίο ζωγράφο. Η Frida έζησε μια ζωή χωρίς ηθικές αναστολές. Υπήρξε μια γυναίκα που διεκδίκησε τη χαρά της ζωής μέχρι το τέλος της. Στην ταινία το ρόλο της Frida υποδίθηκε η Salma Hayek και τον ρόλο του Diego Rivera ο Alfred Molina. Η μουσική σύνθεση με την υπογραφή του Elliot Goldenthal, ο οποίος βραβεύτηκε και με το Όσκαρ μουσικής. Από το soundtrack ακούσαμε τις φωνές του Καετάνο Βελόζο και της Lila Downs στο Burn It Blue.

Απόψε μέτρησα για σένα 1000 μίλια. Λευκό χαρτί με στις αγάπη στην ποτήλια. Το φως που ρίχνει η καμαρά σου στην αυλή σου για μένα είναι σινεμά του παραδείσου. Ήταν το Σιντάρτα σε μελοποίηση του Θάνου Μικρούτσικου, του Άλκη Αλκαίου βέβαια το ποίημα. Ο Άλκης Αλκαίος έχει αναγνωρίσιμη γραφή. Ονειρεύτηκε ταξίδια, έρωτες. Όσα δεν έζησε, τα έγραψε.

Ήταν ο Σωκράτης Μάλαμας στο μετάξι του Άλκη Αλκαίου, εδώ η στίχη. Η φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου έχει ντύσει μουσικά τα όνειρα πολλών παιδιών, πολλών εφήβων που μεγάλωσαν και μεγαλώνουν μελωδικά μαζί του.

φορές δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο, κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασε. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο. Όσο για μένα είναι πάντα εδώ, με των ματιών σας τη φωτιά.

0: να αρμενίζουμε παρέα.
1: Αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο και ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Πορτορίκο, Άλκης Αλκαίος, σε μουσική του Σταμάτη Μεσημέρι με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

σου γράφω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για τον χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα να τον κλαίν. Τι ωραία στίχη. Ήταν ο Νικόλας Άσημος στον Παγάσα, ένα από τα κορυφαία του τραγούδια. Τερμίτες, Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, Πόσο σε θέλω.

Βάλς από τον Λίνο Καναβατσιόλο, τον Ναπολιτάνο βιολονίστα που έχει έντονη σχέση με τη θεατρική και την κινηματογραφική μουσική. Τίτλος «Αλτα Λένα». Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Τωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και για αυτή την ώρα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο. 2-10-60-13-168-169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί περιμένουμε τα μηνύματά σας.

Σε αλέγκρο τέμπο, η Σπακανάπολη. Είναι το μουσικό σχήμα από την Νάπολη. Μας τραγουδήσαν μια ταραντέλα. Η Νάπολη, η πόλη που τους γέννησε, γέννησε και σπουδαίους τραγουδιστές και τροφοδότησε την όπερα με εξαιρετικούς τενόρους.

Ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ήταν το «Ασπρομόντε» του Θανάση Παπακωνσταντίνου το τραγούδι. «Ασπρομόντε», τα τραχιά βουνά. Είναι ορεινός όγκος στην Καλαβρία. Και στην Καλαβρία βρίσκονται και κάποια από τα ελληνόφωνα χωριά.

Ο Παλιάτσος και ο Ληστής. Διονύσης Σαββόπουλος. Ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε στη δεκαετία του 70 είχε διασκευάσει το All Along the Watchtower του Bob Dylan και του είχε δώσει τον τίτλο Ο Παλιάτσος και ο Ληστής. Διασκευή στη διασκευή λοιπόν ακούσαμε εμείς από τον Χάρη Κατσιμίχα. Και να η Ελευθερία Αρβανιτάκη συναντάει την ξυπόλυτη ντίβα από το πράσινο ακροτήρι, τη Σεζάρια Έβορα.

Αυτό ήταν το Σοδάδ. Με αυτό το τραγούδι γνωρίσαμε τη Σεζάρια Έβορα. Μεγάλη επιτυχία. Τραγούδι που είχε γράψει ο Σουάρες Αρμάντο Ζεφερίνο. Και τους ελληνικούς στίχους που ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη ο Μιχάλης Γκανάς. Η Σεζάρια Έβορα διέγραψε πολύ σπουδαία καριέρα. Γνώρισε την επιτυχία όμως σε μεγάλη ηλικία. Ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς στο πράσινο ακροτήρι είναι ο Τεόφιλο Τσάντρε. Η Λίνα Νικολακοπούλου έχει γράψει τώρα εδώ στίχους και η Δήμητρα Γαλάνη τραγουδάει «Un Pincelada». Με τη Σεζάρια Έβορα

Κλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας. Μας βρίσκεται και επίσης και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και μπορείτε εκεί να αφήσετε το μήνυμά σας.

Ελένη, Μάνος Χατζηδάκης, με τη φωνή εδώ της Αλεξάνδρας από το ομότιτλο κύκλο τραγουδιών. Οι φωνές τώρα της Δήμητρας Γαλάνη και του Μανώλη Μητσιά σε ντουέτο. Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους, η μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη. Αχ, έλα κι άναψε το φως, τα χρόνια να μοιράσω. Και μείνε στο παράθυρο να διώχνεις τα παλιά. Έλα και τράβα τη σκεπή, να φύγω, να πετάξω.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ένα λαϊκό βαλσάκι τώρα του Χριστού Νικολόπουλου και του Χριστόφορου Μπαλαβανίδη. Η Χαρούλα Αλεξίου το τραγουδάει. Βήμα, βήμα.

πιο ωραία λαϊκά. Μουσικό άλμπουμ αναμνήσεων το τραγούδι αυτό. Ασπρόμαυρες φωτογραφίες, έγχρωμα όνειρα που δεν ξεθοριάζουν ποτέ.

το σκαλοπάτι σου. Τι να πω, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, μια λαϊκή καντάδα. Και ήταν το τελευταίο μας τραγούδια σήμερα. Πλανόδια ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και το Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις επόμενες 2 ώρες. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα πάλι τα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Για πάμε και καλή εβδομάδα λοιπόν. Σήμερα είναι Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη 2024. Ακούστε τώρα εδώ τι έχω γράψει, 24. Καλά, έχω μείνει δύο χρόνια πίσω. Αλήθεια, δεν κάνω πλάκα. Εδώ που είναι το... πώς το λένε το... ο οδηγός που λέμε εμείς στη γλώσσα μας για την εκπομπή, έχω γράψει 2024. Έμεινα λίγο πίσω. 2026 έχουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχετε, όμορφα να μας πάει, όμορφα να μας μπει και να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απέναντι στις δυσκολίες που βιώνουμε και αντιμετωπίζουμε μέσα από την καθημερινότητά μας, στη δουλειά μας, στην εργασία μας, σε οτιδήποτε συμβαίνει, γιατί τα πράγματα όντως έχουν γίνει πάρα πολύ σκληρά. Και βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα το βάλουμε κάτω και θα υποκύψουμε ή θα υποχωρήσουμε, απλά πρέπει πάντα να βρίσκουμε τρόπους να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με δυναμική, με δυναμισμό και με παλικαριά ψυχής, γιατί αν δεν αντιμετωπίσεις όλο αυτό το κακό και κάτσεις και το υποστείς και πεις ότι αυτό είναι, δεν έχει κάτι άλλο, έτσι είναι τα πράγματα τώρα, τι να κάνεις.